0: κάνει κρύο, κάνει βροχές. Εδώ εσύ μας λες για 3 βαθμούς. Προφανώς το κρύο είναι πολύ πιο διαπεραστικό, έτσι, και έντονο από ό,τι εδώ στην Ελλάδα.
1: Αν και είμαι εδώ πλέον 40 χρόνια, πάντως το κρύο δεν συνηθίζεται. Αλλά είναι αυτό ότι εδώ στην Βόρεια Ευρώπη, στην Τσεχία, ο ήλιος δεν είναι συχνό φαινόμενο. Είναι, έχει λίγες μέρες ηλιοφάνεια, και τώρα καθώς ξεκινάει Οκτώβριος, Νοέμβριος, οι μέρες με ήλιο είναι ελάχιστες. Τώρα αυτό το μήνα κάπως θα καλυτερέψει.
0: Μπαίνει η άνοιξη, ελπίζουμε να την δείτε και εκεί στην Πράγα. Είπε 40 χρόνια και θέλω να πάμε πίσω. Εκεί τη δεκαετία του 80 που πρωτοβρέθηκες στην τότε Τσεχοσλοβακία, είχες φανταστεί ποτέ ότι θα ριζώσεις εκεί και θα μιλάμε σήμερα μετά από τόσο χρονικό διάστημα λέγοντας ότι είμαι 40 χρόνια εδώ, ας πούμε?
1: Όχι, τότε το σίγουρο ήταν ότι ήταν για 5 χρόνια που ήταν το πανεπιστήμιο, δηλαδή από το 84-89, ότι θα μείνω στην Τσεχία, ότι θα ασχοληθώ με αυτό που ασχολούμαι, δεν το σχέθηκα ποτέ. Όλα ήταν τυχαία.
0: Ωραία. Θα πάμε και στις λεπτομέρειες του αντικειμένου του επαγγελματικού, αλλά θέλω να μου πεις για τις πρώτες σου εντυπώσεις όταν πήγες εκεί, με υποτροφία από ό,τι γνωρίζω πήγες στην Τσεχοσλοβακία να σπουδάσεις, τι, και τις πρώτες εντυπώσεις όταν βρέθηκες εκεί. Θεωρώ ότι ήταν τελείως διαφορετικό τότε τη δεκαετία του 80, το κομμάτι εδώ της Ελλάδας, η ζωή στην Ελλάδα, η νοοτροπία, η φιλοσοφία, από αυτό που συνάντησες τότε εκεί.
1: Όταν είχα έρθει τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Δεν υπήρχαν οι υλικές ανέσεις που υπάρχουν σήμερα. Υπήρχαν για να αγοράσεις κάτι, υπήρχαν ούρες για να πας κάπου, για να πάρεις το τηλέφωνο στην Ελλάδα, πρέπει να πας στο ταχυδρομείο να δώσεις το χαρτί με το νούμερο, να περιμένεις ανάλογα 10 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα για να μιλήσεις με το τηλέφωνο. Τότε δεν υπήρχαν ούτε ίντερνετ και λοιπά, μπορείς να ακούσεις ειδήσεις μόνο από τα βραχαία. Αλλά τότε ήμουν 18 χρονών και δεν τα σκεφτόμουν και πολύ αυτά τα πράγματα.
0: Τα βραχαία είπες τώρα, και ουσιαστικά είμαστε εδώ στο σταθμό των βραχαίων, στην ιστορική φωνή της Ελλάδας, και με αυτό που είπες τονίζεις και εσύ ο ίδιος από μόνος σου το πόσο σημαντικό ήταν το κομμάτι και είναι αυτό το κομμάτι της παρουσίας της παγκόσμιας φωνής της ΕΡΤ. Ωραία χρόνια προφανώς, τα φοιτητικά χρόνια δεν νομίζω κανένας από εμάς να έχει να πει κάτι άσχημο. Είναι φοιτητικά χρόνια, εμπειρίες. Είπες κιόλας ότι δεν με πείραζε αυτό να περιμένω στην ουρά, να περιμένω στη σειρά για να μπορέσω να μιλήσω με τους δικούς μου ανθρώπους. Ήταν όμως σε μια νεαρή ηλικία τότε ο Σωτήρης Σαβαλιάνης και προφανώς του έλειπαν οι δικοί του άνθρωποι, οι φίλοι του εδώ, οι γονείς.
1: Αυτό ήταν για τον πρώτο καιρό, ότι φεύγω στην Ελλάδα, είχαμε δώσει υποσχέσεις αιώνιας φιλίας και θα γράφουμε και θα μιλάμε και θα βρισκόμαστε. Αυτές οι υποσχέσεις δεν κρατήσανε ούτε ένα χρόνο.
0: Μετά ξεχνιούνται κάπως, έτσι. Έρχεται η καθημερινότητα.
1: Μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα ξεχνιούνται, που λέει και ο ποιητής.
0: Σωτήρη, για ποιο λόγο πήγες εκεί, τι σπουδές έκανες?
1: Εγώ ήθελα να σπουδάσω, το ήταν για computers, αυτόματα συστήματα ελέγχου, αλλά ξεκίνησα στο Εκονομικό Πανεπιστήμιο αυτό, αλλά μετά διαπιστώσανε ότι είμαι από χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, μου απογορεύσαν την είσοδο στο εκεί που είχαν τότε τα computers, και μετά άλλαξα σχολή και σπούδασα οικονομικά. Μακροοικονομία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, προφανώς και σε βοήθησε. Νομίζω και με τα computers και με τους υπολογιστές έχεις πλέον έρθει σε μια πολύ καλή σχέση.
1: Όχι, η σχέση δεν είναι. Η σχέση είναι ότι ξέρω να ανοίγω και ξέρω να πατάω κάτι κουμπιά.
0: Αυτό δεν είναι. Μάλιστα. Εκεί οι συμφοιτητές σου, έτσι, τα παιδιά που βρήκες εκεί, που ήταν ντόπιοι, αλλά και ενδεχομένως και από άλλες χώρες. Πώς έγινε έτσι, πώς εγκληματίστηκες, αν έκανες νέες παρέες, πώς σε δέχτηκαν ως Έλληνα και τι έλεγαν τότε για την Ελλάδα? Πάντα η Ελλάδα νομίζω ότι είχε ένα καλό όνομα από την ιστορία της και μόνο, ε?
1: Εντάξει, τότε εδώ ήμασταν παιδιά από 76 χώρες. Τότε, οπότε, φεύγοντας από την Ελλάδα, ήρθα σε ένα χώρο που ξαφνικά ήταν σαν να πάω στον κόσμο, γιατί ήταν, όπως είπα, ήταν παιδιά, αγόρια, κορίτσια από 76 χώρες. Και τον πρώτο χρόνο ήμασταν, δεν είχαμε σχέση πολύ με τους Τσεχοσλοβάκους τότε, γιατί ήμασταν σε φοιτητική εστία 120 χιλιόμετρα μακριά από την Πράγα και ζούσαμε πιο πολύ μεταξύ μας παρά με τους ντόπιους. Ναι. Με τους ντόπιους αρχίσαμε να έχουμε επαφές όταν πλέον γύρισα στην Πράγα μετά από ένα χρόνο.
0: Αυτή η περιοχή που έμενες τότε στα 120 χιλιόμετρα έξω από την Πράγα, πώς λεγόταν, πώς λέγεται μάλλον?
1: Είναι Ζαχράτσκι, δηλαδή Κήπη, σε μια πόλη Τσεσκαλίπα. Ήταν ένα κάστρο, παλάτι που το Πανεπιστήμιο του Καρόλου το είχε κάπως διαμορφώσει και εκεί μέναμε γύρω στα 250 παιδιά από όλο τον κόσμο.
0: Θυμάσαι με ποιους έκανες περισσότερο παρέα, δηλαδή τι εθνικότητες ήταν αυτές που ταιριάζαν περισσότερο και είχατε στήσει έτσι παρεούλα?
1: Στην αρχή ήταν άλλοι δύο Έλληνες, η Χριστίνα και ο Τάσος. Ήταν κάποιοι Κύπροι, 3-4 παιδιά, η Αδούλα, η Ζαχαρούλα, ο Γιώργος, ο άλλος ο Γιώργος, και στις πρώτες μέρες κάναμε παρέα λόγω γλώσσας με τους αυτούς που μίλαγαν ελληνικά. Σιγά σιγά αρχίσαμε να κάνουμε παρέα με διάφορους άλλους λαούς. Εγώ έμενα τότε μαζί με κάποιοι, με ένα Παλαιστίνιο, με ένα Σύριο, με ένα παιδί από την Νικαράγουα και ένα παιδί από Ιεμένη. Τότε μέναμε στο δωμάτιο.
0: Χάρτης, πραγματικός παγκόσμιος χάρτης. Πας από την Παλαιστίνη στη Συρία, εντάξει, εκεί Μέση Ανατολή ας πούμε, και πηδάς στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Νικαράγουα, και μετά πάλι στην άλλη τελείως πλευρά, στην Ιεμένη. Φοβερό, φοβερό. Με τα παιδιά αυτά, με τη Χριστίνα, τον Τάσο και τα παιδιά από την Κύπρο και λοιπά, κρατήσατε επαφές? Μείνανε κάποια παιδιά αυτά εκεί μόνιμα όπως έκανες εσύ?
1: Όχι, μόνο εδώ από τα παιδιά που σπουδάσαμε εδώ, δηλαδή κάθε χρόνο ερχόμασταν περίπου 25 παιδιά, μείνανε ελάχιστοι εδώ, έχουν μείνει, δηλαδή στην Πράγα είναι 5 άτομα που μείνανε από τότε. Και στην χώρα υπάρχουν άλλα 3-4 άτομα. Δηλαδή πιο πολλοί φύγανε για... γύρισαν στην Ελλάδα και δεν ξαναγύρισαν πίσω.
0: Ναι, ωραία. Τελειώνει λοιπόν η ιστορία με το Πανεπιστήμιο. Εσύ γυρίζεις για να εκπληρώσεις την στρατιωτική σου θητεία. Αυτό που σε τράβηξε και σε έφερε πάλι πίσω εκεί, ποιο ήταν? Ας πούμε έχεις τελειώσει, προχώραμε, γύρισα στην Ελλάδα. Το συνέστημα του εκείνων των ημερών, εκείνης της περίοδου, γιατί γύρισες πίσω στην Τσεχοσλοβακία?
1: Γιατί γύρισα στην Ελλάδα, είχα ανοίξει μια εταιρεία στο Πειραιά και κάναμε εφόδια πλοίων, αλλά μετά έκατσα εκεί γύρω στο ένα χρόνο, αλλά μετά... Ξέρεις, όταν είσαι μια οικογένεια, δεν έχει διασυνδέσει, δεν έχει το άλλο, άρχισα να βλέπω ότι αν μείνω στην Ελλάδα, το πολύ να γίνω, γιατί είχα τελειώσει τα οικονομικά, το πολύ να γινόμουν κάποιος λογιστής, γιατί δεν ήταν τότε το 90 εύκολα τα πράγματα κάπως να...
0: Ναι. Είπες τη λέξη κλειδί, αν δεν έχεις διασυνδέσεις, γνωριμίες, αν δεν ανήκεις κάπου συγκεκριμένα να σε προωθήσουν, δύσκολα τα πράγματα.
1: Οπότε τότε ήμουν 26, βρήκα μια αγγελία που ψάχνανε για γενικό διευθυντή. Νόμισα ότι μια θέση γενικού διευθυντή σε μια εταιρεία θα ήταν καλή αρχή. πήγα.
0: Ήταν ελληνική εταιρεία η οποία έψαχνε για το εξωτερικό, πώς έγινε αυτό?
1: Ναι, ήταν ο κύριος Μιτζάλης που ήταν την εταιρεία και είχε εργοστάσια με τον κόσμο και έψαχνε τότε για την Τσεχοσλοβακία.
0: Μάλιστα.
1: Και ξεκίνησε σαν γενικός διευθυντής τον κύριο Μιτζάλη με μια σύντομη από την Πολωνία. Ήμουνα κάπου 7 μήνες στην Πολωνία για κάπως να μάθω και να καταλάβω τη δουλειά, και μετά γύρισα στην Τσεχοσλοβακία και άνοιξα το γελαβρισμό του κύριου Μιτζάλη, άνοιξα την εταιρεία στην Τσεχοσλοβακία.
0: Μάλιστα. Οπότε πλέον έχεις μπει σε έναν δρόμο, ξέρεις ότι μάλλον εκεί είναι επαγγελματικά το κομμάτι το οποίο σου ανήκει, που σε έχει απορροφήσει, και ξεκινάς μια ζωή η οποία θα είναι στην Τσεχοσλοβακία. Μιλάμε τι περίοδο τώρα, πρέπει να είναι προς τις αρχές του 90 ή νωρίτερα?
1: 90.
0: Έρχονται μετά βέβαια και τα γεγονότα, έτσι, της αλλαγής του πολιτικού συστήματος. Πολύ πολύ κοντά πρέπει να είναι τα γεγονότα αυτά, ε?
1: Όχι, αυτό είναι το 89.
0: Α, είχε γίνει ήδη.
1: Είχε γίνει ήδη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν εγώ το 89 είχα τελειώσει το καλοκαίρι και αυτό είχε γίνει το φθινόπωρο χειμώνα του 89.
0: Ναι, οι διαφορές ήταν μεγάλες που συνάντησες. Ήταν προφανώς και ένα χτίσιμο μιας νέας οικονομικής, έτσι, λογικής και φιλοσοφίας, διαφορετικής από την προηγούμενη. Δώσε μας έτσι ένα στίγμα πόσο ήταν το ένα... Ήταν, πλέον δεν είναι ενιαία η χώρα, είναι δύο χώρες, είναι η Τσεχία και η Σλοβακία.
1: Αυτό έγινε αργότερα που χωρίσανε. Στην αρχή ξεκίνησαν η Τσεχία και η Σλοβακία, ξεκίνησαν μαζί, το 1993 χωρίσανε.
0: Ναι.
1: Και ενώ υπήρχε κρατικά ελεγχόμενη οικονομία, τα πάντα ήταν κρατικά, και ξαφνικά άρχισαν να γίνονται δυτικοποιήσεις και άρχισαν να περνάνε επιχειρήσεις, εργοστάσια, υποδομές και τα λοιπά, άρχισαν να ιδιωτικοποιούνται και να πηγαίνουν, να ξεκινάει ο άγριος καπιταλισμός στα χρόνια του 90.
0: Ναι, πώς ήταν τώρα αυτό το κομμάτι της μετάβασης, ξέρεις, για κάποιον που δεν το έχει ζήσει, που το έχει μάθει απ' έξω, που το έχει δει ενδεχομένως από τις τηλεοράσεις, γιατί τότε ούτε διαδίκτυο δεν υπήρχε, έτσι. Πώς ήταν αυτό το κομμάτι της μετάβασης από την προηγούμενη φορά που ήσουν εκεί, και πώς το ζεις τώρα, λες, είσαι εδώ και πλέον είναι το στάδιο που περνάει πλέον σε έναν διαφορετικό τρόπο οικονομίας?
1: Όπως λέγεται, εδώ ήταν η βελούδεν επανάσταση. Δηλαδή, κατά σημαίνει βελούδεν επανάσταση, εδώ δεν έγιναν επεισόδια, δεν έγιναν δίκες, καταδικάθηκε μόνος ένας αστιφύλαξ. Δηλαδή, ήταν θέμα που ήταν, δείχνει ιστορία, ήταν ένα θέμα μιλημένο. Δηλαδή, τι έγινε, η άρχουσα τάξη, που ήταν οι λεγόμενοι κομμουνιστές, δηλαδή κατά μεγαλύτερο μέρος αλλάξαν το οικονομικό μοντέλο, και ξαφνικά τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία της χώρας περάσαν στα χέρια αυτών που είχαν γνωριμίες, αυτών που ξέρανε, αυτών που ήταν μιλημένοι, και περάσανε, δηλαδή οι πρώην κομμουνιστές ελέγχανε σαν καπιταλιστές πλέον την οικονομία της Τσεχοσλοβακίας.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό όπως το περιγράφεις. Είμαστε λοιπόν τώρα, εσύ είσαι αρχές δεκαετίας του 90, έχεις φτάσει εκεί πέρα, έχεις μπει με όρεξη προφανώς στη δουλειά, είναι μια καινούργια δουλειά, αρχίζεις να χτίζεις. Η ζωή εκεί πώς εξελίσσεται πλέον, με τα δεδομένα ότι, παιδιά, εγώ πλέον εδώ έχω έρθει μόνιμα, τελείωσε αυτό, είναι η δουλειά μου, είναι εδώ.
1: Δεν μονιμότερο το προσωρινό. Ποτέ δεν είχα έτσι μακροχρόνιες.
0: Ποτέ μην κάνει σχέδια, λέει, γιατί άμα κάνει σχέδια έρχεται κάποιος άλλος να τα αλλάξει και έρχονται όλα από μόνα τους.
1: Όταν κάνει σχέδια γελάει ο Θεός.
0: Ναι. Είναι αυτό που είπες και πριν, ας πούμε, ότι όλα έρχονται από μόνα τους και δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει. Πας, ας πούμε, λες, θα μείνω 2-3 χρόνια, θα γυρίσω στην Ελλάδα, θα κάνω, θα δείξω, και είσαι εκεί τώρα 40 χρόνια, έτσι. τέσσερις δεκαετίες. Πώς κατάλαβες πώς πέρασαν αυτά τα χρόνια, δηλαδή λες ότι είμαι μετανάστης, ότι ζω πλέον μόνιμα στο εξωτερικό τέσσερις δεκαετίες, δεν σου φαίνεται μεγάλο το διάστημα?
1: Δεν με βλέπω σαν μετανάστη. Ότι δηλαδή ζεις κάπου που δεν ξέρω τι είναι το μετανάστη, δεν πολύ μου αρέσει. Εντάξει, είσαι μια, πας κάπου αλλού σε κάποιο άλλο τόπο, αρχίζεις κάνεις φίλους, φίλες τα λοιπά, έτσι ξαφνικά δεν αισθάνεσαι ότι είσαι μετανάστης.
0: Αισθάνεσαι ότι είσαι εκεί δηλαδή, ότι
1: είναι... ότι είσαι μέρος του χώρου το οποίο ζεις.
0: Ότι δεν είσαι ξένος πλέον εκεί, ναι. Ότι είσαι ένα κομμάτι της... κοινωνίας. Τη λέξη μετανάστηση έτσι την βλέπεις περίεργα έτσι, επειδή έχουμε συνηθίσει την εικόνα των μεταναστών Αμερική, Αυστραλία.
1: Δεν θυμάμαι έτσι.
0: Ταλαιπωρία
1: στα ορυχεία του Βελγίου, ξέρω εγώ, οι άλλοι που κάνανε στην Αμερική τις ράγες των τρένων, οι άλλοι που ψάχνανε χρυσό στην Αυστραλία, κάπως έτσι. Έχω στο μυαλό μου το μετανάστη. Αλλά εδώ στην Ευρώπη οι αποστάσεις είναι μικρές, πλέον η επαφή μπορεί να είναι οποιαδήποτε, αλλά δεν...
0: Λοιπόν, Σωτήρη, θέλω να κάνουμε το εξής, έτσι, για να μην μονοπολίσουμε την κουβέντα και κουράσουμε. Έχω επιλέξει τρία τραγούδια, έτσι, για να σπάσουμε λίγο την, ας το πούμε, μονοτονία μια συνεχούς κουβέντας. Το πρώτο είναι η πρωινή ή βραδινή σερενάτα. Έχει στίχο για την Τσεχία, γι' αυτό το επέλεξα. Είναι ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. Και το ερμηνεύει ο Κώστας Καράλης. Ο στίχος τώρα για την Τσεχία έχει να κάνει με τα κρύσταλλα. Δεν έχει σχέση όμως. Πολύ φημισμένα παγκοσμίως τα κρύσταλλα Βοημίας.
1: Ναι, με τα κρύσταλλα σιγά σιγά δεν θα έχουμε κρύσταλλα εδώ, γιατί είναι ενεργοβόρο ο κομμάτι και με τις τιμές της ενέργειας σιγά σιγά όλα τα εργοστάσια έχουν εξαφανιστεί. Αλλά το τραγούδι θα μείνει. Τα κρύσταλλα φύγανε, αλλά το τραγούδι θα μείνει.
0: Πω, φοβερό αυτό που μας είπες. Θα επανέλθουμε λίγο να το πιάσουμε. Πάμε.

0: Πάρντου Μπίτσε. Καλά τα λέω ή η προφορά μου είναι?
1: Είναι, το τάπες λίγο έτσι, αλλά η Ακέσο Holdings που είναι 100% ιδιοκτήτης έχει 26 εταιρείες, δεν είναι μόνο, είναι λίγο πιο πολλά. Από τη στιγμή έχω γύρω στην εταιρεία 3.800
0: υπαλλήλους. Ωραία.
1: Αλλά δηλαδή, σαν πρόσωπα είναι πάνω από 4.500 και είναι αρκετές δραστηριότητες, αλλά όλα κινούνται γύρω από το χώρο της υγείας. Δηλαδή είναι φαρμακοί, εταιρείες διανομής, εταιρείες αγωγών, παραγωγής φαρμάκων κτλ.
0: Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, αυτό το σύστημα πώς λειτουργεί? Προφανώς είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, έτσι, αλλά λειτουργεί μέσα στο δημόσιο σύστημα? Δηλαδή κάποιος, αυτό μου το έλεγε τώρα η φίλη μας, η κοινή μας φίλη, η Τασούλα Χίλ, ότι ναι μεν είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος σαν ένα κομμάτι δημόσιας εξυπηρέτησης υγείας, αν είναι ασφαλισμένο στο δημόσιο τομέα. Εξήγησε το λίγο, γιατί μπερδεύτηκα, για να σου είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, ναι. Εδώ υπάρχει καθολική ασφάλιση. Δηλαδή όλοι οι κάτοικοι της Τσεχίας που είναι γύρω στα 11 εκατομμύρια είναι ασφαλισμένοι. Οπότε και η Ακέσο Holding είναι μέρος του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά ο ασθενής δεν πληρώνει. Εμείς παίρνουμε λεφτά μέσω των νοσοκομείων ταμείων. Είναι κάποιο παρόμοιο που έχει γίνει τώρα τελευταία 2-3 χρόνια στην Κύπρο. Mm-hmm. Παρόμοιο σύστημα, δηλαδή ο ασθενής σε εμάς δεν πληρώνει.
0: Ουσιαστικά πληρώνει το κράτος.
1: Δεν είναι το κράτος. Πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Εδώ υπάρχουν 8 ασφαλιστικά ταμεία. Ο καθένας έχει δικαίωμα να διαλέξει σε ποιο ταμείο θα εγγραφεί.
0: Άσχετα με το χώρο εργασίας του, ό,τι θέλει.
1: Ναι, είχε ξεκινήσει με χώρους εργασίας, αλλά σιγά σιγά δεν ισχύει αυτό. Και έχει δικαίωμα να διαλέξει ποιο ταμείο θα εγγραφεί. Το κόστος είναι παντού, είναι το ίδιο, σε όποιο ταμείο και να είσαι. Οι παροχές είναι κάπως παρόμοιες από όλα τα ταμεία και αν είσαι εργαζόμενος είναι από τις κρατήσεις που γίνονται στο μισθό.
0: Ναι.
1: Αν είσαι...
0: Οπότε προφανώς σε αυτό συμμετέχει ο εργοδότης, κάπως έτσι σαν το αμερικάνικο σύστημα μου φαίνεται. Συμμετέχει κάπως ο εργοδότης.
1: Όχι, μακριά από εμάς τα αμερικάνικα.
0: Μακριά, όχι, είπα λάθος λέξη.
1: Ναι. Εκεί υπάρχουν 45 εκατομμύρια αμερικάνικα χωρίς δόντια.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν υπάρχει. Δηλαδή συμμετέχει ο εργαζόμενος και ο εργοδότης.
0: Άρα, με λίγα λόγια, είναι αναγκασμένος ο εργαζόμενος από τη στιγμή που δουλεύει σε μια εταιρεία να πληρώσει, του παρακρατείται κάθε μήνα από το μισθό ένα ποσοστό και πηγαίνει στην ασφάλισή του. Και το υπόλοιπο το πληρώνει ο εργοδότης.
1: Ναι, ή αυτοί που είναι.
0: Άνεργοι, ας πούμε.
1: Παιδιά. Άνεργοι, γέροι, για αυτούς πληρώνει το προκαθορισμένο ποσό, πληρώνει το κράτος κάθε μήνα για τον κάθε ένα που είναι ασφαλισμένος μέσω κρατικής χρηματοδότησης.
0: Μάλιστα. Σαν να λέμε ένα άλλου είδους κρατικό ταμείο, το οποίο περιλαμβάνει τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και όσους προφανώς δεν έχουν δουλειά.
1: Όχι, και αυτοί έχουν δικαίωμα να εγγραφούν σε οποιοδήποτε ταμείο και το κράτος πληρώνει. Το ταμείο που πληρώνει το ταμείο που είναι εγγεγραμμένο το παιδί ή ο συνταξιούχος ή ο ανάπηρος.
0: Τώρα, εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω, Σωτήρη, έτσι για να κάνω και μια σύγκριση με τα πράγματα που ισχύουν εδώ, ας πούμε, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ανασφάλιστος και δεν μπορεί να έχει την υγεία κοντά του, δηλαδή να εξυπηρετηθεί στον τομέα της υγείας?
1: Εδώ είναι σχεδόν 99% είναι όλοι ασφαλισμένοι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή τσέχος που είναι ανασφάλιστος, γιατί αν είναι ανασφάλιστος μετά το κόστος, αν πήγαινε να πληρώσει την υπηρεσία, είναι δυσβάσταχτο, οπότε όλοι το αναλαμβάνουν για να είναι ασφαλισμένοι, γιατί δεν συμφέρει να είσαι ανασφάλιστος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει στην Ελλάδα το σπρόνιο, δεν ξέρω πώς τα λένε στην Ελλάδα πλέον, αλλά δεν υπάρχει αυτό εδώ.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Είναι

0: εξαναγκασμένοι να είναι ασφαλισμένοι.
1: Ωραία. Το επόμενο που θέλω να ρωτήσω. Υπάρχουν προφανώς και δημόσια νοσοκομεία. Οι διαφορές από το δημόσιο νοσοκομείο με το ιδιωτικό που λειτουργεί έτσι κάπως σε ένα δημόσιο χαρακτήρα όπως μας το περιγράφεις. Ποιες είναι, δηλαδή, αντί να πάει κάποιος, ξέρω εγώ, στο Χοροβίτσα, αν πάει σε κάποιο άλλο νοσοκομείο.
0: Εδώ υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να διαλέξει που θα πάει. Δηλαδή και συνήθως πάει εκεί που παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες. Δηλαδή μπορεί να διαλέξει. Ή εκτός τα επίκοντα που σε πηγαίνει το ασθενοφόρο στο πιο κοντινό. Αλλιώς, ας πούμε, ένας από την Αλεξανδρούπολη μπορεί να πάει στην Κρήτη. Από την Ιγουμενίτσα μπορεί να πάει στη Λάρισα. Δεν υπάρχει... διαλέγει ο ασθενής που θέλει να πάει.
1: Ναι. Και επαναλαμβάνουμε, φεύγει από το νοσοκομείο και δεν έχει οφειλέσει, χρωστάει, ξέρω εγώ, για την εγχείρηση στον Αστράγαλο $35,000.
0: Όχι.
1: Επειδή είπες και το αμερικάνικο σύστημα υγείας και το έχω ζήσει κι εγώ ως μετανάστης, εγώ τη χρησιμοποιώ τη λέξη, καμιά 20 χρόνια που ήμουν εκεί στην Αμερική, το έχω ζήσει έντονα το σύστημα αυτό της υγείας και την ασφάλιση, όπως ήταν δηλαδή τελείως διαφορετική από ό,τι είναι εδώ. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, είπες νωρίτερα Αλεξανδρούπολη, Κρήτη, δεν είπαμε το πιο βασικό, από εδώ, από Ελλάδα, από πού κρατάει η σκούφια σου?
0: Γεννήθηκα στη Μαρκινιάδα Άρτας, είναι ένα κοριό πάνω από το Πέτα.
1: Πάνω από το Πέτα, Άρτα, ναι, πριν από κανένα μήνα ήμουν περίπου εκεί.
0: Όταν γεννήθηκα ήταν... ζούσαμε εκεί γύρω στα 480 άτομα. Το σχολείο είχε 36 μαθητές τότε. Τώρα στο χωριό μείνανε καμιά 50. Και ο πιο μικρός ένας ξάδερος που είναι γύρω στα 65.
1: Ο πιο μικρός έχει
0: μέλλον το χωριό.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί σε λίγο... βέβαια κάποιοι που παίρνουν σύνταξη από αυτή, να ξέρω εγώ, γυρνάνε στο χωριό, αλλά θα σβήσει.
1: Κατάλαβα πώς το λες με πίκρα. Επισκέπτεσαι όταν έρχεσαι εδώ, πηγαίνεις στο χωριό, πηγαίνεις στην Άρτα?
0: Γιατί ζουν ακόμη οι γονείς μου, οπότε πηγαίνω, αλλά είναι μια μελαγχολική στιγμή πηγαίνοντας εκεί και με το που παίρνεις στο χωριό δεν βλέπεις κανέναν, τα σπίτια τα περισσότερα είναι κλειστά. Έτσι και βλέπεις αυτούς που ήταν κάποτε που χορεύανε στα πανεργεία, τους βλέπεις εκεί να σέρνονται με τα μπαστούνια. Ναι. Βλέπεις ο θάνατος εκεί είναι πολύ πιο κοντά σου, γιατί το μόνο που βλέπεις είναι το θάνατο. Δεν βλέπεις ζωή, δεν βλέπεις νέα γενιά. Οπότε βλέπεις τη ματαιότητα όταν πας.
1: Οι γονείς δεν ήθελαν να έρθουν να σε ακολουθήσουν, να είναι κοντά σου εκεί στην Τσεχία?
0: Έρχονται τώρα, έρχονται, αν και ο πατέρας μου είναι 92. Τώρα προχθές φύγανε από εδώ, έχουν το χειμώνα, κάθε 3 μήνες περίπου το χειμώνα.
1: Ωραία.
0: Αλλά δεν...
1: Έκανες εκεί η οικογένεια Σωτήρη, παντρεύτηκες, παιδιά?
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Παντρεύτηκα με 2 κόρες.
1: Άντε, να σου ζήσουνε. Μιλάνε ελληνικά τα παιδιά?
0: Ναι. Δεν είναι εξαιτίας μου, αλλά λόγω του είχα οικονομική άνεση, τις είχα βάλει δασκάλους, γιατί με τα παιδιά, πώς το λένε, είχα τη δουλειά αντί για τα παιδιά, οπότε δεν ασχολούμουν ιδιαίτερα με τα παιδιά.
1: Ναι, σου έλειψε αυτό. Ξέρεις, είναι κόσμος που λέει, ρε παιδιά, έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά και δεν είδα τα παιδιά μου να μεγαλώνουν. Έχω ακούσει πολλούς που το λένε αυτό. Έχει λείψει αυτό το κομμάτι?
0: Όχι, δεν είναι για να σου λείψει κάτι πρέπει να το έχεις για να σου λείψει, αλλά όταν κάνεις απολογισμούς,
1: ναι, αυτό
0: τότε το βλέπεις. Γιατί για παράδειγμα πήγα χθες με την κόρη μου. Είναι γιατρός χειρούργος, ναι, και ήθελα να της μιλήσω για τις κούκλες και για κάτι παπάκια που είχε. Αν πάει, μου λέει, είμαι πλέον 27. Δεν κατάλαβες πώς πέρασαν τα χρόνια.
1: Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη τώρα?
0: Ναι, αυτή είναι η μεγάλη και η μικρή είναι στο δεύτερο έτος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο.
1: Αυτή ακολούθησε το δικό σου δρόμο, η μικρή, έτσι?
0: Όχι, δεν απλώς πήγε με τη μέθοδο της, το τι δεν θέλει να κάνει και της έμεινε να κάνει οικονομικά.
1: Λοιπόν, η μεγάλη πώς λέγεται?
0: Μαρία.
1: Η Μαρία και η μικρή?
0: Σοφία.
1: Και η σύζυγος?
0: Η σύζυγος τώρα είναι Τσέχα, γιατί λένε Λιμπούσε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλούσε ελληνικά, έτσι, της άρεσε και το κομμάτι αυτό της Ελλάδας, έτσι?
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι με το πάντα, δηλαδή, να σου πω κάτι. Λόγω ότι είμαι εδώ, τόσα χρόνια λείπω από την Ελλάδα,
1: ναι.
0: Δηλαδή αυτό που ακούς συνέχεια και όταν σε ακούς την εκπομπή το λοιπά, ξέρεις, η νοσταλγία, το ένα το άλλο. Δηλαδή, αλλά μετά από τόσα χρόνια, το μόνο κοινό που έχεις με την Ελλάδα είναι ότι καταλαβαίνεις εν μέρη τη γλώσσα. Δηλαδή και τη γλώσσα που μιλάνε πλέον μετά από τόσα χρόνια και η γλώσσα έχει...
1: Έχει μεταλλαχθεί, ναι, εντάξει.
0: Έχει μεταλλαχθεί και πολλές φορές όταν κατεβαίνω στην Ελλάδα βλέπω γύρω μου ανθρώπους να λένε κάτι αστείο, να γελάνε και τα λοιπά και δεν μπορεί να τους πιάσεις γιατί μετά
1: δεν
0: από τόσα
1: εδώ,
0: χρόνια...
1: Ναι. Δεν ζεις εδώ και δεν ξέρεις τα δεδομένα εδώ, την καθημερινότητα, ναι, ποια είναι. Ναι. Νοσταλγία υπάρχει, δηλαδή αυτό που μας είπες τώρα, είναι στιγμές που σκέφτεσαι και λες α, τι ωραία που ήταν πιτσιρικάς εκεί που έτρεχα στο χωριό.
0: Εντάξει, όταν ήταν πολύ στα παιδικά χρόνια νοσταλγία, αλλά σου πω την αλήθεια, νοσταλγία δεν νιώθω, γιατί αισθάνομαι ότι είμαι πιο πολύ άνθρωπος του κόσμου παρά άνθρωπος από την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα σιγά σιγά γίνεται μόνο μία μικρή τουριστική destination. Δηλαδή δεν...
1: Ναι. Τα παιδιά έρχονται Ελλάδα, τους αρέσει, την αγαπάνε, ναι. Έχουν έτσι δεσμούς με την Ελλάδα, τα κορίτσια.
0: Αυτές ίσως είναι πιο πολύ το αίσθημα ότι της Ελλάδας παρά σε μένα πλέον. Αλλά αλλά λόγω ότι έχουμε σπίτι και στην Αθήνα και στην Ολοβογγή στην Ελλάδα, οπότε σε αυτό το θέμα είναι. Δηλαδή, Ελλάδα κατεβαίνουν, αλλά πηγαίνουν ανά τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τώρα γυρίσανε από την Ταϊλάνδη, πριν ένα μήνα ήταν η Ιαπωνία, πριν ήταν στην Αμερική, πριν ήταν... Δηλαδή πλέον
1: κάπου πήραν από τον μπαμπά, μάλλον, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, ο κόσμος κάπως εξελίχθηκε και πλέον δεν περιοριζόμαστε σε στενά γεωγραφικά πλαίσια.
1: Πολύ του κόσμου. Νομίζω το είπες με τον καλύτερο τρόπο.
0: Πρώτη φορά που πήγα στην Αθήνα όταν ήμουν 12 χρονών.
1: Ναι, ναι. Να ρωτήσω, είναι κάτι που σου λείπει, δηλαδή... Τι εννοώ, ωραία, όλα αυτά που λες, αλλά ξέρω εγώ, μου λείπει το κομμάτι των παιδικών μου χρόνων. Μου λείπει, ξέρω εγώ, η ομάδα μου. Μου λείπει, ξέρω εγώ, μια πολιτική κουβέντα. Είναι κάτι που σε σχέση με την Ελλάδα που ήξερες τότε και που βλέπεις τώρα που σου λείπει και το σκέφτεσαι εκεί. Να κάτσω να ακούσω, ξέρω εγώ, ειδήσεις. Να κάτσω να δω ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Να ακούσω ένα τραγούδι καινούριο που βγήκε εδώ από έναν καινούριο τραγουδιστή.
0: Αυτό που μου λείπει είναι τα χρόνια. Πλέον φτάσαμε στα 60 και αναπολώντας βλέπουμε ότι πλέον είμαστε στα τελευταία.
1: Όχι, μην τα λες έτσι τώρα, με αγχώνεις και μη κοντά πλησιάζω, δηλαδή κάνα 2 χρόνια διαφορά πρέπει να έχουμε, αλλά μη με αγχώνεις τώρα, δηλαδή, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.
0: Ναι, αλλά και δρόμο.
1: Καλό δρόμο, θα είναι ωραίος.
0: Άλλο να έχεις άσφαλτο και highway και άλλο να έχεις κατάβρακα μπροστά σου.
1: Όχι, εντάξει, είναι, μην τα βλέπεις
0: Από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από γιατρό σε γιατρό και από νοσοκόμα σε νοσοκόμα.
1: Όχι, τα καλά περάσανε. Μπορεί να είναι όμορφες οι νοσοκόμες, ξέρω εγώ τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Μας ακούνε τώρα όμορφες στάνερ, τι θα κάνουμε με τις νοσοκόμες. Να μας φέρουν το παπί.
1: Να σου πω, αλήθεια, με το ποδόσφαιρο ασχολείσαι, έτσι που ρώτησα νωρίτερα?
0: Εδώ, να σου πω, τώρα που ήρθα στη δουλειά, βλέπω εδώ, ότι ναι. η Τσεχία πέρασε για το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ναι, πέρασε χθες.
1: Και πανηγυρίζει και ο κόσμος φυσικά, ε.
0: Ναι, ναι, και βλέπω εδώ περάσανε και άλλοι, η Ελλάδα δεν πέρασε.
1: Ναι, μεγάλη, σχολή, δεν... μεγάλη σχολή ποδοσφαιρική, γενικά όλες οι χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλόκου έτσι ήταν μεγάλες αθλητικές
0: σχολές. Ναι, είχε ξεκινήσει σχολές. Γιατί ήταν ένας τρόπος τότε να,
1: αναδεικνύεις.
0: Μέσω από τον αθλητισμό μπορούσε τότε να ταξιδέψεις, μπορούσε να πας από εδώ και από εκεί mm-hmm. και δηλαδή και οι τέχνες και ο αθλητισμός ήταν ένας τρόπος να γνωρίσεις τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και δημιουργήθηκαν με αυτές οι μεγάλες σχολές και ήταν και ένα θέμα προπαγάνδας τότε, ο οποίος θα έπρεπε να δείξουμε μέσω του αθλητισμού ότι ο σοσιαλισμός καλά κρατεί.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω τώρα για το κομμάτι των παιδιών που έχουν έρθει εκεί, τους νέους μετανάστες.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις κάποια συνολική εικόνα? Έχω ακούσει και από την Τασούλα που μου έχει πει ότι έχουν έρθει αρκετοί Έλληνες στη Τσεχία.
0: Έχουν έρθει αρκετοί Έλληνες. Έχουν έρθει σε μια δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας που λέγεται Πορνό. Εκεί υπάρχουν μεγάλες εταιρείες όπως είναι ο Oracle, όπως είναι IBM κτλ. Κτλ. Και είχαν έρθει κάπου 2.500-3.000 παιδιά. Συνήθως από γύρω από το...
1: Από την τεχνολογία δηλαδή, έτσι.
0: Γύρω από την τεχνολογία.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά και νομίζω πρέπει να παραμένουν γύρω στις 2.000 παιδιά, πρέπει να παραμένουν σε αυτές τις εταιρείες.
1: Ωραία. Και μαθαίνω ότι κάποιοι εργάζονται και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ισχύει αυτό?
0: Ναι, είχαν έρθει κάτι, αλλά οι λίγοι πιο πολλοί δουλεύουν στο χώρο
1: το τεχνολογικό.
0: Ναι, τεχνολογικό.
1: Ερώτηση τώρα. Αυτά τα παιδιά όταν έγιναν, όταν πήγαν εκεί, έγιναν δεκτοί από την κοινότητα με ζεστασιά, ασχολήθηκαν με την κοινότητα πρώτα απ' όλα?
0: Αυτοί δεν μιλάνε, το 99% δεν μιλάνε τσεχικά. Ζουν μεταξύ τους ή με άλλους ξένους που είναι, δηλαδή πιο πολύ και δεν έχουν, από ό,τι ξέρω, δεν έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με την τοπική κοινωνία. Ζουν, να πούμε, στον κόσμο τους.
1: Ναι. Δηλαδή σαν ένα, ας το πούμε, γκετοποιημένοι κάπως. Είναι όπως ήταν, ας πούμε, ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων της Νέας Υόρκης στην Αστόρια και έβλεπες, ξέρω εγώ, τον παππού που ήταν 60-70 χρονών και ήταν 60 χρόνια στην Αμερική από πιτσιρικάς και δεν μιλούσε γρία αγγλικά. Κάπως έτσι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να πούμε λίγο και για την κοινότητα που έχει ενδιαφέρον. Ξέρω ότι ασχολείσαι, προσπαθείς, πηγαίνεις, βοηθάς όσο περνάει από το χέρι σου.
0: Δεν πηγαίνω, αλλά βοηθάω.
1: Καλά είναι αυτό. Δεν πηγαίνω αλλά βοηθάω. Καλό είναι και αυτό. Πάντως χρειαζόμενο.
0: Όχι, είναι εδώ. Υπάρχει ελληνική κοινότητα. Εδώ πρέπει να είναι τώρα συνολικά οι Έλληνες στη Τσεχία πρέπει να είναι γύρω στις 5.000-5.500. Mm-hmm. Το οποίο είναι απόγονοι, πολύ είναι απόγονοι των προσφύγων από 48-49 που ήρθαν από Ελλάδα μετά τον mm-hmm. εμφύλιο.
1: Πολιτικοί πρόσφυγες.
0: Ήταν έτσι 18.000, αλλά οι περισσότεροι γυρίσαν στην Ελλάδα. Υπάρχει μια... αυτά τα παιδιά,
1: ναι.
0: αυτοί οι άνθρωποι. Και μετά είναι οι καινούργοι που ήρθαν μετά το 2008-2009, που είναι γύρω στις 2.000 που ήταν τώρα τα παιδιά αυτά που ήταν με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
1: Ναι. Κατάλαβα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δικό σου, το επαγγελματικό, μας είπες και νωρίτερα, έχεις αμέτρητες εταιρείες, μια εταιρεία η οποία ελέγχει όλο αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι άλλο που σκέφτεσαι μελλοντικά, που θα ήθελες να κάνεις, δηλαδή, πώς το βλέπεις? Ή έχεις χορτάσει και λες, εδώ εντάξει παιδιά,
0: όχι, να σου πω, τώρα όταν μπεις στο κόλπο, μετά δεν μπορεί να βγεις. Δηλαδή είσαι σαν το ποντίκι που τρέχει στη ρόδα μέχρι τελικής εξαντλήσεως.
1: Ποντίκι από... που τρέχει στη ρόδα, δεν είπες έχεις μπει στο μέλι και βουτάς. Είναι ζόρικα τα πράγματα, ενώ δηλαδή...
0: Αυτό φαίνεται απ' έξω. Δηλαδή όλοι βλέπουν, να αυτός έχει αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, έχει το ένα, έχει το άλλο.
1: Η καλή
0: δηλαδή,
1: εικόνα.
0: Όλοι... Mm-hmm. Όλοι βλέπουν το απ' έξω. Δηλαδή Το πραγματικό είναι ότι είσαι κάτω από συνεχή πίεση, κάτω από συνεχή άγχος. Πλέον δεν μπορώ να πω άγχος, δεν έχω, γιατί πλέον είναι τόσο μεγάλη εταιρεία που δεν εξαρτάται
1: από σένα πολύ, μόνο,
0: μόνο από μένα. Αλλά εντάξει, κάποιο έτσι άγχος υπάρχει. Αλλά είναι αυτό, ότι πλέον δεν μπορείς να σταματήσεις, γιατί όταν έχεις τώρα σχεδόν 4.000 άτομα, αυτοί, πολλοί από αυτούς εμπιστευτήκανε, έκαναν οικογένειες, πήρανε σπίτια, πήρανε υποθήκες το ένα το άλλο. Δηλαδή δεν μπορείς ξαφνικά να τους πεις και σαν παιδιά, εγώ κουράστηκα, άντε γεια. Ναι. Οπότε προχωράς και όσο πάει.
1: Ναι, μου βγάζεις τώρα με αυτό που λες μια εικόνα ενός εργοδότη που σκέφτεται και λίγο διαφορετικά. Γιατί, για να σου είμαι ειλικρινής, ένας οποιοσδήποτε εργοδότης δεν θα τα σκεφτόταν όλα αυτά. Ότι είναι άνθρωποι που έχουν κάνει οικογένειες, που αυτό. Άμα είναι, ρίχτους μια κανονιά και τέλος. Και τι σε νοιάζει, θα γίνουν οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Νομίζω ακόμη δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
1: Σου εύχομαι να μην φτάσεις ποτέ.
0: Δεν μπορεί να είσαι εσύ που ξέρεις που ζεις και να έχεις τους άλλους τους υποτελικούς που να σου κάνουν τον υπεραίτη. Κάπως δεν μου ταιριάζει κάπως το θέμα αυτό.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ένα πράγμα που δεν σε ρώτησα πριν και έτσι το ξέχασα, το παρέλειψα. Είπες για τα παιδιά τα καινούργια που έρχονται εδώ και δεν μιλάνε καθόλου τη γλώσσα. Εσύ τη γλώσσα την έμαθες εύκολα σχετικά? Δεν πρέπει να είναι και πολύ εύκολη γλώσσα.
0: Είναι σλάβικη γλώσσα, δηλαδή είναι παρόμοια με πολωνέζικα, σέρβικα, βουλγάρικα, ρώσικα, ουκρανικά. Δηλαδή είναι σλαβογενής γλώσσα, ναι. Είναι αρκετά δύσκολη.
1: Στη δηλαδή γραμματική 40, τουλάχιστον πρέπει να είναι.
0: Και γραμματική και η προφορά. Εγώ δεν προσπάθησα ποτέ να έχω την τέλεια προφορά, ίσως δεν είχα και μουσικό αυτή. Αλλά ακόμη και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, με το που θα μιλήσω λίγο παραπάνω, αμέσως θα καταλάβουν ότι κάτι τρέχει.
1: Τι συμβαίνει με αυτόν, από πού είναι αυτός?
0: Ναι.
1: Από πού μας ήρθε. Δεν σε εμπόδισε όμως αυτό το κομμάτι, δηλαδή να υπάρχει ένας τύπου αποκλεισμός, ότι α, έλα τώρα αυτός.
0: Όχι, αυτό που υπόδεισε είναι το πώς βλέπουν οι βόρειοι λαοί τους Έλληνες. Δηλαδή εγώ είμαι σε ένα χώρο που είναι η υγεία, που είναι, δηλαδή έχω ένα από τα 12 εθνικά ογκολογικά κέντρα. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι στο πιο έτσι ψηλό κομμάτι της ιατρικής, που τους Έλληνες δεν μας βλέπουν. Δηλαδή αν έχεις εστιατόριο, αν έχεις μεταφορική εταιρεία, αν έχεις τουριστικά, mm-hmm. σε βλέπουν ότι είσαι, ενώ στο χώρο που είμαι εγώ, δηλαδή πέρασα πολλά χρόνια να αποδείξω ότι και κάποιος που κατάγεται την Ελλάδα είναι σε θέση να κάνει υψηλή ραπτική.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αυτό ήταν το. Δηλαδή δεν μας έχουν.
1: Δεν υπήρχε δηλαδή καλή εικόνα γενικά για τον.
0: Όχι, γενικά μας έχουν ότι για άλλες. Αν είχα καράβια.
1: Ναι, και για άλλες δουλειές.
0: Ναι, αλλά για δουλειά όπως είναι τεχνολογία, όπως είναι ιατρική παροχή υπηρεσιών υγείας, δεν μας έχουν συνυφασμένος με αυτούς τους κλάδους σαν Έλληνες.
1: Ναι. Θα ήθελες να κάνεις ένα σχόλιο, έτσι όπως το έχεις γνωρίσει, έχεις ακούσει, για τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί το εδώ σύστημα υγείας?
0: Κοίταξε, στην Ελλάδα το σύστημα υγείας έχει γίνει πιο πολύ αθηνοκεντρικό. Υπάρχει πάρα πολύ ανοργανωσία, υπάρχει πάρα πολύ, ο κόσμος δεν. Ύστερα υπάρχουν.
1: Θεωρείς ότι είναι τυχαίο αυτό το ότι υπάρχει αυτό που λες ανοργανωσία, ή έχει γίνει επίτηδες για να μπορούν να
0: ελέγχουν? Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος Έλληνας είναι χαζός ή ηλίθιος ή δεν ξέρει, αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο βολεύει πολλούς. Βολεύει τις φαρμακευτικές εταιρείες, βολεύει τους φαρμακοβιομήχανους στην Ελλάδα που βρήκανε τρόπο να βγάζουν υπερκέρδη, βολεύει τους μεγαλογιατρούς, δηλαδή βολεύει τις εταιρείες που πουλάνε αναλώσιμα, τις εταιρείες που πουλάνε. Δηλαδή,
1: είναι φτιαγμένο έτσι, κομμένο και ραμμένο.
0: Το μόνο έτσι που δεν βλέπω να βολεύει την κατάσταση είναι ο ασθενής, αλλά δεν έχει τόσο σημασία ο ασθενής. Σημασία έχει όλο το σύστημα, να δουλεύει το σύστημα.
1: Ναι. Οπότε, ο ασθενής μάλλον υπολογίζεται ως αναλώσιμος, οπότε...
0: Εγώ πιστεύω ότι η υγεία μπορεί να είναι προσιτή, μπορεί να είναι ασφαλής και μπορεί να είναι φθηνή. Αλλά δεν, το οικονομικό μοντέλο που υπάρχει στην Ελλάδα στην υγεία δεν το επιτρέπει. Δηλαδή βλέπεις πράγματα τα οποία έχει γίνει πολύ πιο... Έχει γίνει εμπορευματοποίηση της υγείας και, πώς λένε, και ο πόνος του ασθενή και του συγγενής είναι, έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο της εκμετάλλευσης ώστε και από πεθαμένο να τα πάρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αλλά είναι
1: ένα σύστημα το οποίο... που λες και έτσι όπως το λες εσύ με την εμπειρία που έχεις.
0: Όχι, αυτό είναι, γιατί αυτό βλέπω στην Ελλάδα. Ναι.
1: Και επειδή είναι και το κομμάτι της υποστελέχωσης,
0: όταν
1: καλείται
0: ο άλλος να πληρώσει αν πάει σε 30, 50, 100 χιλιάδες ευρώ από εδώ και ο αναισθησιολόγος θέλει και ο γιατρός θέλει και όλοι θέλουν και τα λοιπά.
1: Άμα έχεις σώζεσαι, άμα δεν έχεις...
0: Και πουλα τις γίδες στο χωριό μπας και σώσουμε το παιδί. Είναι ένα πράγμα το οποίο το έχετε διαμορφώσει στην Ελλάδα έτσι, βολεύει την κατάσταση, οπότε ούτε προβλέπω ότι κάτι θα αλλάξει, μάλλον θα χειροτερέψει το θέμα στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, Σωτήρη μου, ολοκληρώθηκε η ώρα, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα γιατί ήταν εξαιρετική η κουβέντα και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην ώρα Ελλάδας.
0: Έγινε, αν ποτέ σε βγάλει ο δρόμος προς Πράγα.
1: Έχω υποσχεθεί στην Τασούλα, το έχω υποσχεθεί, οπότε θα έρθω σίγουρα.
0: Έλα σύντομα πριν πεθάνουμε.
1: Όχι, δεν πεθάνει κανένα, τύπα 10 ξύλα μαζί. Να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, για ευχαριστώ πολύ που πήρες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με ένα τραγούδι του Στάτη Προύσαλη. Στάτης, όχι Στάθης, Στάτης. Το όνομά του προέρχεται από τη λέξη επαναστάτης, είναι παιδί πολιτικών προσφύγων, μουσικοσυνθέτης, ποιητής και τραγουδιστής από τους πλέον γνωστούς στην Τσεχία, Τσεχοσλοβακία αρχικά. Ήταν μεγάλη προσωπικότητα της ελληνικής ομογένειας και έγινε γνωστός για την προώθηση της ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό. Αντίο μπουζούκι τώρα, Στάτης επαναστάτης, Προύσαλης, και ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

εκτέλεση αυτού του πολύ αγαπημένου τραγουδιού. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που είναι στην κονσόλα του ήχου και είχε την ιδέα και για αυτό το μοναδικό έτσι τραγούδι, πραγματικά μοναδικό τραγούδι, σέρπικο βεβαίως, Δρόμοι Παλί, Μίκης Θοδωράκης, στίχη του Μανώλη Αναγνωστάκη και η Βάλια Τσιριγωτάκη. Έτσι έχει ουσιαστικά η Βάλια Τσιριγωτάκη, ναι. Μια ιδιαίτερη είναι μια σύγχρονη εκδοχή αυτού του κλασικού έργου. Έχει από πίσω και είναι λίγο διαφορετικό έναν γνωστό Ισπανό παραγωγής ηλεκτρονικής μουσικής, γι' αυτό και είναι τελείως διαφορετική αυτή η ερμηνεία με την Βάλια Τσιριγιώτη, συγγνώμη, Βάλια Τσιριγιώτη. Διατηρεί όμως τη μελαγχολία που έχει άλλωστε και η ίδια, θα λέγαμε, και η ταινία αλλά και το μουσικό θέμα. Λέγεται ότι είναι μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες του παγκόσμιου κινηματογράφου η συνεργασία του Μίκη Θοδωράκη με τον Αμερικανό σκηνοθέτη τον Σίντνεϊ Λιούμετ για αυτή την ταινία, για το Σέρπικο, με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο, μια ταινία που κυκλοφόρησε, εάν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, το 1973. Ο Σίντνεϊ Λιούμετ γνώριζε το έργο και την πολιτική δράση του Θεοδωράκη. Βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για κάποια περιοδία ο παγκόσμιος Έλληνας συνθέτης και ο Λιούμετ μαζί με τον παραγωγό του επιδίωξαν να τον συναντήσουν. Έδειξε στο Θεοδωράκη ένα προσχέδιο της ταινίας, αρνήθηκε αυτός αρχικά θεωρώντας ότι είναι σκληρό το ύφος, ότι δεν άφηνε χώρο για μουσική επένδυση, και εδώ που τα λέμε το κομμάτι αυτό που έχει γίνει διάσημο σε όλο τον κόσμο το ακούς ουσιαστικά μία φορά νομίζω, άντε δύο στην ταινία, όχι παραπάνω. Ο Λιούμετ όμως επέμεινε έντονα, εξήγησε στο συνθέτη ότι η παρουσία του θα έδινε τεράστιο κύρος στην παραγωγή και ο Θεοδωράκης πρώτο είναι μια ήδη δική του υπάρχουσα μελωδία. Ήταν η μουσική από το τραγούδι «Δρόμοι Παλί», ενθουσιάστηκε ο Λιούμετ. Η μουσική ενορχιστρώθηκε από τον Αμερικανό Bob James για να ταιριάζει έτσι στο αστικό περιβάλλον της Νέας Υόρκης και η συνεργασία τους χάρισε στο Μίκη Θοδωράκη υποψηφιότητα για βραβείο Grammy, καλύτερης πρωτότυπης μουσικής για ταινία, και υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA. Μάλιστα. Μέχρι και ο Αλ Πατσίνο έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τον τρόπο που η μουσική του Θοδωράκη αποτύπωσε την ψυχή του ήρωα σε αυτή την ταινία στο Σέρπικο. Καλημέρα φίλες και φίλοι από τη Φωνή της Ελλάδας, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, από την εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Όπως είπα, απέναντί μου είναι ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Αν όλα πάνε καλά θα ταξιδέψουμε κάπου μεταξύ Καρπάθου και Ριάντ. Μπορεί και Νέα Υόρκη. Περίεργο ταξίδι. Θα τα μάθετε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα είναι η συνέντευξη που έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Και αφού είπα και για Νέα Υόρκη, ας πάμε μέχρι την Αστόρια. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει εκεί το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ δραστήριο και για αυτή την περίοδο έχει ανακοινώσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα προβολής θεάτρου και κινηματογράφου. Ένα πραγματικά ιδιαίτερο πρόγραμμα. Γιατί όλοι όσοι ομογενείς και ελληνικής καταγωγής βρίσκονται εκεί στην Αστόρια θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν αριστουργήματα του θεάτρου κάθε Τρίτη και της Έβδομης Τέχνης, ταινίες δηλαδή, κάθε Τετάρτη. Είναι οι δραστηριότητες του ΚΕΠ που δεν σταματούν καθόλου τελικώς.
έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάθε Τρίτη προβάλλεται κινηματογραφημένο ένα θεατρικό αριστούργημα από παραστάσεις που δόθηκαν στην Ελλάδα και κάθε Τετάρτη μια ελληνική ταινία που προβάλλεται σε συνεργασία με την Ένωση Σκηνοθετών Δημιουργών και όπως διαβάζω στην ανακοίνωση του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού της Αστόριας και με την πολύτιμη βοήθεια του Γιάννη Κατομερή. Όλες οι προβολές θα γίνονται στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, η είσοδος είναι ελεύθερη. Τα θεατρικά έργα είναι στα ελληνικά, δεν έχουν αγγλικούς υπότιτλους. Οι ταινίες είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους. Και μιλάμε για πολύ ενδιαφέρουσες παραγωγές, είτε είναι θέατρο είτε είναι κινηματογράφος. Θα να σας δώσω έτσι μια εικόνα. Ο Γλάρος του Τσέχοφ, το θεατρικό, Η ζωή που σου έχω δώσει, του Λουίτζι Πιραντέλο, του Μίμη Φωτόπουλου. Το θεατρικό έργο Πελοπίδας, ο καλός πολίτης, αυτός και το παντελόνι του, το περίφημο αυτό θεατρικό κείμενο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το υπόγειο του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη και αυτό είχε ανέβει στο θέατρο και ταινίες. Το καταπληκτικό αυτό ντοκιμαντέρ το έχουμε παρουσιάσει και από τη Φωνή της Ελλάδας του Νίκου Θεοδοσίου, Έλληνες στο Hollywood. Ακόμα είναι το σάλτο του ημέρου του Κώστα Κολλημένου, για ένα κόκκινο πουκάμισο. Ο Δημήτρης Πύρου και ο Νίκος Θεοδοσίου έχουν επίσης γυρίσει αυτή την ταινία. Η πανίδα της Στρατούλας Θεοδωράτου, η πειθαρχική ημεραρχία 1999 του Κώστα Σταματόπουλου. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα, μπορείτε να το δείτε και στη σελίδα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Και πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, και πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, ας πάμε και μέχρι το Buenos Aires. Εκεί υπάρχει μια ελληνική κοινότητα που συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής. 100 χρόνια ζωής λοιπόν. Αναφέρομαι στην ελληνική κοινότητα του Buenos Aires, Πανελλήνιων. Εδώ και 100 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό της Αργεντινής, κρατάζονταν την παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας, την ελληνική γλώσσα. Και μοιράστηκε και ένα συγκινητικό μήνυμα με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή της η ελληνική κοινότητα Πανελλήνιων, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Ουσιαστικά προσπάθησε να αποτυπώσει το πραγματικό νόημα αυτής της διαδρομής. Γράφουν λοιπόν συγκεκριμένα στο Facebook της ελληνικής κοινότητας Αργεντινής: «Υπάρχουν τόποι που ξεπερνούν τον χρόνο. Έναν χώρο που έγινε δεύτερο σπίτι για χιλιάδες Έλληνες και απογόνους Ελλήνων, αυτό είναι το Πανελλήνιον. Ένας τόπος όπου γεννήθηκαν φιλίες, δημιουργήθηκαν οικογένειες και διατηρήθηκαν αναλύωτοι δεσμοί με την Ελλάδα. Πανελλήνιον σημαίνει οικογένεια, σημαίνει ενότητα, σημαίνει φίλους». Αυτό γράφουν ουσιαστικά στο μήνυμά τους η ελληνική κοινότητα, τα μέλη της ελληνικής κοινότητας Πανελλήνιων που εδρεύει στο Buenos Aires της Αργεντινής και δίνεται και ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την ανακοίνωση, σε αυτό το μήνυμα, στο ρόλο που διαδραμάτισε η κοινότητα στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας. Αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Οι παλαιότεροι δίδαξαν στους νεότερους την αξία της καταγωγής τους και απέδειξαν ότι το να είσαι Έλληνας δεν είναι μόνο μια καταγωγή, αλλά ένας τρόπος να αισθάνεσαι». Σε αυτό το επαιτειακό μήνυμα αποδίδει φορό τιμή σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη διαδρομή που, όπως γράφουν, δεν ήταν εύκολη. Είχανε πολλές προκλήσεις, δυσκολίες, αλλαγές που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν.
Η διατήρηση ενός τόσο ιστορικού θεσμού απαιτεί καθημερινό αγώνα, αφοσίωση, ανθρώπους πρόθυμους να προσφέρουν χρόνο και ψυχή, έτσι ώστε η ελληνική παρουσία στην Αργεντινή να παραμείνει ζωντανή. Και αυτή η συγκινητική ανάρτηση ολοκληρώνεται με μία ευχή. Ήθε η υπερηφάνεια για τις ρίζες μας να συνεχίσει να μας φέρνει πάντα κοντά κάτω από την ίδια αγκαλιά. Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουν οι νέες γενιές τον δρόμο των παλαιότερων γενών και να κρατήσουν έτσι την ελληνική ταυτότητα, να προσπαθήσουν να διατηρήσουν ήθη, έθιμα, τον ελληνισμό ουσιαστικά, μακριά, τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, εκεί, στην Αργεντινή.

0: Λοιπόν, ταξίδι σας υποσχέθηκα προς τη Σαουδική Αραβία, προς το Ριάντ. Να σας πω ότι η μαζική παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή νομίζω ξεκίνησε εκεί οι δεκαετίες 1960-1970, όταν η Σαουδική Αραβία άρχισε να αξιοποιεί τον πετρελαϊκό της πλούτο και χρειαζόταν επιγόντως υποδομές. Ανέλαβαν τεράστια έργα υποδομής ελληνική κατασκευαστική κολοσσή. Μέχρι τη δεκαετία του 1980 και του 1990 χιλιάδες Έλληνες, κυρίως μηχανικοί τεχνικών ειδικοτήτων, ζούσαν οικογενειακώς στη χώρα, στη Σαουδική Αραβία, κατά βάση στη Τζέντα αλλά και στο Ριάντ, σε εκείνες τις δύο περιοχές περισσότερο. Και από εκεί και πέρα άρχισε έτσι η μεγάλη ιστορία των Ελλήνων στο Ριάντ, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εμείς θα μιλήσουμε με μία παγκόσμια ακαδημαϊκό και αφηγήτρια. Έχει καταγωγή από το Απέρι Καρπάθου. Έχει διδάξει σε Αμερική, Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή. Σήμερα υπηρετεί ως επίκουρη καθηγήτρια αγγλικής σε πανεπιστήμιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Γνωρίζει βεβαίως απτέστως αγγλικά, ελληνικά, αλλά είναι ριζωμένη στην κλασική παράδοση και δημιουργεί αφηγήσεις που θολώνουν τα όρια ανάμεσα στην ιστορία και τη φαντασία, προκαλώντας τον αναγνώστη. Και κάπως έτσι είναι ουσιαστικά και το βιβλίο της, θα λέγαμε, αυτό που κρατάμε εμείς στα χέρια μας και που έχει τον τίτλο «Η επιστροφή του κενού». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα και αναφέρομαι στην Ειρήνη Χιώτη, που την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Βρίσκεστε στην υπέροχη Κάρπαθο.
1: Ναι, σωστά, στο Απέρι της Καρπάθου, σωστά.
0: Τι ωραία, πραγματικά ζηλεύουμε εμείς εδώ που σας ακούμε από την πρωτεύουσα. Λοιπόν, έχετε ζήσει και έχετε διδάξει, κυρία Χιώτη, σε πολλές διαφορετικές ηπείρους. Θέλω να σας ρωτήσω πώς προέκυψε όλο αυτό το ταξίδι, αν ήταν ανάγκη, αν ήταν μια ευκαιρία να φύγετε από την Ελλάδα και πώς τελικώς από διάφορα σημεία, Αμερική, Ευρώπη, Ασία, καταλήξατε στο Ριάντ.
1: Μεγάλη ιστορία. Όταν τελείωσα το Λύκειο, το 15ο Λύκειο Κυψέλης, έφυγα για Αμερική για σπούδες. Συγχωρείτε. Και όταν τελείωσα τις σπούδες μου, γνώρισα τον σύζυγό μου εκεί. Αποφασίσαμε, δίδαξα εκεί στο Mammoth University για περίπου 6-7 χρόνια. Και μετά αποφασίσαμε να πάμε στη Σιγκαπούρη για μια ευκαιρία να ταξιδέψουμε, αλλά επίσης και να δουλέψουμε στο εξωτερικό. Πήγαμε και το μικρό μας γιο βέβαια μαζί μας, 5 ετών τότε. Και μετά από τη Σιγκαπούρη, ενώ ο γιος μας μεγάλωνε, 6 ετών περίπου, 7, αποφασίσαμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα για να τον αναθρέψουμε με την ελληνική κουλτούρα. Και είχα βρει θέση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στην ΑΣΟΕ, όπου δίδαξα 9 χρόνια. Μετά, όταν ήρθε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, είπαμε, ούψ, για χάρη των παιδιών, είχαμε και το δεύτερο παιδί μας τότε, είπαμε, πρέπει να φύγουμε. Πήγαμε Πολωνία, όπου δούλεψα εκεί στην κυβέρνηση. Και μετά από Πολωνία πήγαμε Κίνα, όπου δίδαξα στο Zhangtong Liverpool University για 3-4 χρόνια. Και από εκεί, από το Shanghai, πήγαμε απέναντι από το Hong Kong στο Beijing Institute of Technology, όπου δίδαξα λίγο 3-4 χρόνια. Και μετά ήρθε το COVID.
0: Ήρθε ναι, ο κορονοϊός.
1: Ναι, ακριβώς. Και μετά αποφασίσαμε να έρθουμε λίγο πιο κοντά στην Ελλάδα. Και είπαμε, αν βρούμε θέση στη Σαουδική Αραβία, καλή ιδέα είναι να μετακομίσουμε εκεί. Και πραγματικά, όταν βρήκαμε θέσεις, ήρθαμε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπου είμαστε τώρα περίπου 5-6 χρόνια και διδάσκω στο Al-Faisal University.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η διαδρομή.
0: Αυτή είναι η διαδρομή. Πώς είναι το ακαδημαϊκό περιβάλλον εκεί, πώς σας αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και κουβαλάτε, πώς να το πω, στοιχεία της ελληνικής σας ταυτότητας

0: ένα από τα πρώτα πανεπιστήμια τα οποία έχουν δεχτεί και κορίτσια και αγόρια. Mm-hmm. Προοδευτικό πανεπιστήμιο. Δεν έχω κανένα παράπονο, δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο. Το περιβάλλον είναι πολύ καλό. Βέβαια υπάρχουν καθηγητές από όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο εγώ που είμαι από το εξωτερικό. Υπάρχουν καθηγητές από την Αγγλία, από την Αφρική, από το Σουδάν, από την Ευρώπη. Και το περιβάλλον είναι έτσι, πώς να σας το πω, international. Το
1: ναι, είναι πολύ ναι. Ωραίο. Είναι πολυεθνικό και από ό,τι καταλάβαμε ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο όπως μας το περιγράψατε. Βεβαίως η Σαουδική Αραβία έχει μια ιδιαίτερη κουλτούρα. Θα λέγαμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει και έντονες κοινωνικές αλλαγές.
0: Ναι.
1: Αλλά είχατε έτσι κάποιες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε ως γυναίκα από τη μια, ως γυναίκα ακαδημαϊκός από την άλλη, φτάνοντας ας πούμε πριν από 5-6 χρόνια εκεί?
0: Δεν μπορώ να πω ότι είχα, διότι αντιμετωπίζουν τις γυναίκες ακαδημαϊκούς βέβαια με ισότητα. Δεν μπορώ να πω ότι είδα κάποια διαφορά στην αντιμετώπιση διότι είναι γυναίκα ή όχι. Όλοι σέβονται ο ένας τον άλλον, δουλεύουμε καλά μαζί. Υπάρχει βέβαια, πρέπει να το πω αυτό, δηλαδή υπάρχει ακόμα κάποια νοοτροπία το ότι ο άντρας μπορεί να διοικήσει καλύτερα από τη γυναίκα. Αλλά και αυτή η νοοτροπία ακόμα αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πάμε και στη συγγραφή. Λοιπόν, η συγγραφή προϋπήρχε μέσα σας?
0: Ναι.
1: Δηλαδή γράφατε ας πούμε από μικρή και ανεξαρτήτως αν βρισκόσασταν στην Ελλάδα ή όχι, ή τελικά η απόσταση από την Ελλάδα, οι εμπειρίες που πήρατε από τη διαμονή σας σε διάφορες χώρες του κόσμου, όπως έτσι πολύ ωραία μας εξηγήσατε με λίγα λόγια συμπυκνωμένα, αλλά μας δείξατε την πορεία σας από τη μία χώρα στην άλλη. Δηλαδή, τελικώς η συγγραφή ήταν κάτι που σας ενδιέφερε από μικρή και άλλαξε, έγινε ακόμη πιο έντονο το ενδιαφέρον επειδή ακριβώς υπήρχε η απόσταση από την πατρίδα?
0: Η επιθυμία να γράφω υπήρχε από τότες που ήμουν μικρή. Άρχισα να γράφω ποίηματα από 5-6 ετών, άρχισα να γράφω μικρά διηγήματα από μικρή και βέβαια όσο μεγάλωσα στο νησί, στη Κάρπατο και μετά στην Αθήνα, όλες οι εμπειρίες ζώντας σε ένα νησί και μετά ζώντας στην πόλη είχαν εμπλουτίσει με στοιχεία που μπορούσα να βάλω μέσα στη γραφή μου. Και βέβαια όλα τα ταξίδια που έχω κάνει μου έχουν δώσει μια διαφορετική άποψη για το πώς είναι ο κόσμος, για τις επιθυμίες του κόσμου, για τα προβλήματα του κόσμου, αλλά η επιθυμία να γράφω ήταν πάντοτε μέσα μου από μικρό παιδί.
1: Μάλιστα. Το βιβλίο αυτό το συγκεκριμένο, η επιστροφή του κενού, δίνεται ουσιαστικά μία ανθρώπινη διάσταση και φωνή σε μία καριάτιδα. Μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά και να φανταστούν οι ακροατές, χωρίς καν να διαβάσω απόσπασμα, ποια ήταν αυτή η καριάτιδα που δίνεται μορφή. Θα διαβάσω όμως ένα μικρό σημείο, μάλιστα στην έναρξη. Του βιβλίου, στον πρόλογο. Δεν γεννήθηκα όπως γεννιούνται οι άνθρωποι. Δεν υπήρξε μητέρα να με πάρει στην αγκαλιά της, ούτε παιδικό κλάμα να δηλώσει πως έφτασα στον κόσμο. Η αρχή μου ήταν σιωπηλή και παλιά, πολύ πριν αποκτήσω πρόσωπο, πριν αποκτήσω σώμα, πριν κάποιος με ονομάσει Καριάτιδα. Γεννήθηκα στο βουνό, στην καρδιά της Πεντέλης, εκεί όπου το μάρμαρο κοιμάται μέσα στη γη, σαν λευκό φως φυλακισμένο στον βράχο. Για αιώνες βρισκόμουν εκεί, βαθιά μέσα στην πέτρα, μέρος ενός κόσμου που δεν είχε ακόμα πάρει μορφή. Δεν υπήρχε χρόνος όπως το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι, δεν υπήρχαν μέρες και νύχτες, μόνο σιωπή και το απαλό πέρασμα του νερού μέσα από τις φλέβες του βουνού. Και ύστερα ήρθαν οι άνθρωποι. Στην αρχή τους ένιωσαν

0: σαν δονήσεις, μετά ήρθαν ήχοι, χτυπήματα μετάλλου πάνω στο βράχο, ρυθμικά, επίμονα, φωνές που αντιχούσαν μέσα στα λατομεία, τραγούδια που τραγουδούσαν οι εργάτες για να αντέξουν τη σκληρή δουλειά. Ήταν άντρες με χέρια δυνατά και πρόσωπα καμένα από τον ήλιο της Αττικής. Mm. Κάθε χτύπημα της μύλης τους ράγιζε λίγο από το σκοτάδι που με περιέβαλε. Mm. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, και συνεχίζει βεβαίως το βιβλίο, δεν θα πω περισσότερα στους ακροατές, ήταν ουσιαστικά μία δική σας προσωπική ανάγκη, ζώντας μακριά από την πατρίδα και βλέποντας τον αγώνα που γίνεται για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, ήταν κάτι ακόμα βαθύτερα ανθρώπινο?
1: Κάτι βαθύτερο ανθρώπινο. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε ρίζες. Είτε είναι από ένα ιδιαίτερο μέρος της Ελλάδος, είτε είναι διότι ορισμένες εμπειρίες έχουν γίνει γύρω από το άτομο και έχουν δημιουργήσει αυτές τις ρίζες. Αλλά στην πραγματικότητα ανήκουμε σε ένα μέρος, και το μέρος που ανήκουμε μας δίνει στοιχεία τα οποία γεμίζουν την ψυχοσύνθεσή μας. Άρα δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς αυτά, και αυτά δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς εμάς. Το ένα δίνει νόημα στο άλλο. Mm-hmm. Γι' αυτό η αρχή αυτή αρχίζει κάπως, όπως λέμε, από το μηδέν. Στην πραγματικότητα δεν είναι από το μηδέν. Προϋπήρχε η ιδέα το ότι ανήκεις κάπου. Έστω και δεν είσαι διαμορφωμένος ακόμα ή διαμορφωμένη ακόμα με εμπειρίες, το να έχεις μεγαλώσει ακόμα. Αλλά από κάπου αρχινάμε. Και το σημείο αυτό που αρχινάμε είναι ο τόπος μας. Από μικρά-μικρά παιδιά, πρώτου ακόμα διαμορφώσουμε την προσωπικότητά μας, αποκτήσουμε τις εμπειρίες και μετά φύγουμε μακριά έξω από την Ελλάδα. Αυτό το σημείο έναρξης είναι αυτό το οποίο μας τραβάει τόσο.
0: Μάλιστα. Η ρίζα μας.
1: Η ρίζα μας. Σωστά.
0: Στο Οπισθόφυλλο γράφεται «Ήμουν σώμα πριν γίνω σύμβολο, ήμουν παρουσία πριν γίνω έκθεμα». Αυτή η φράση, εγώ τουλάχιστον νιώθω ότι κρύβει και μία δική σας αίσθηση αποχωρισμού λόγω της μετανάστευσης. Είναι η ιδέα μου?
1: Όχι, δεν είναι η ιδέα σας. Όταν φεύγεις από τη χώρα σου, νομίζεις ότι αλλού θα είναι καλύτερα και ότι δεν θα έχεις ανάγκη να γυρίσεις πίσω ή ανάγκη να θυμηθείς αυτά τα οποία άφησες πίσω. Και ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι άλλου είδους άτομο σε άλλη χώρα. Δηλαδή η χώρα η άλλη δεν σε βλέπει όπως η δική σου χώρα. Είναι και πλέον σαν έκθεμα για άλλους. Και εκεί είναι που αντιλαμβάνεσαι ότι εντάξει, δεν είμαι πραγματικά αυτή που ήμουν όταν ήμουν στη χώρα μου. Και εκεί αρχίζει να γεννιέται μέσα σου η νοσταλγία και το αίσθημα ότι πρέπει να γυρίσω, διότι αισθάνομαι καλύτερα εκεί όπου ανήκω.
0: Ναι. Γράφετε κάπου και για τη λέξη επιστροφή, ότι ανήκει μόνο σε αυτόν που ακόμα ταξιδεύει. Και ότι όταν κάποιος φτάσει αληθινά, η λέξη πάβει να χρειάζεται.
1: Πάβει να υπάρχει, σωστά. Σωστά. Γιατί είσαι στο χώρο όπου αισθάνεσαι άνετα, όπου ανήκεις και όπου δεν υπάρχει καμία άλλη σκέψη αλλού. Είσαι στο χώρο που ζεις στιγμή με στιγμή, χωρίς να σκέφτεσαι άλλο χώρο που πρέπει να επιστρέψεις.
0: Ναι, αλλά η επιστροφή είναι και ένας γεωγραφικός προορισμός, έχει να κάνει με τη μνήμη και τη ρίζα. Είναι μια εσωτερική κατάσταση, δηλαδή η επιστροφή για σας μπορεί να είναι και το σπίτι σας στο Ριάντ, που είναι ο άνθρωπός σας, που είναι η ζωή σας τώρα. Και επιστροφή μπορεί να είναι και το σπίτι στο απέρι της Καρπάθου, έτσι.
1: Είναι όπου η καρδιά σου αισθάνεται ότι ανήκει πραγματικά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Γράφεται επίσης, μέσα στην πέτρα δεν υπάρχει σιωπή, υπάρχει μνήμη. Και εμφανίζεται συχνά στο κείμενο, το οποίο είπαμε ουσιαστικά είναι μιλά, έχει φωνή και ψυχή, μία καριάτιδα, η καριάτιδα που βρίσκεται τώρα μακριά από τον Παρθενώνα, μακριά από την Ακρόπολη.
1: Από εμάς, ναι.
0: Η μνημοσύνη μου θύμισε τότε κάτι πιο βαθύ, πως δεν γεννήθηκα από μήτρα θνητής, αλλά από τη βούληση ενός ολόκληρου πολιτισμού να αφήσει πίσω του κάτι που να νικά τον χρόνο. Και εκείνο το κάτι ήμουν εγώ. Κάθε γραμμή του σώματός μου ήταν η ενσάρκωση μιας ιδέας που πήρε μορφή. Η αρμονία, η αρετή, η τελειότητα, η ομορφιά που δεν υποκύπτει στο χρόνο. Μια ύπαρξη που έμελε να μείνει αθάνατη. Σήκωνα τη μνήμη ενός ολόκληρου κόσμου, την ιστορία, τις σκέψεις, την ψυχή ενός πολιτισμού που ήθελε να μείνει ζωντανός πέρα από το χρόνο. Είναι πολύ ωραίο τώρα το απόσπασμα αυτό που διάβασα. Δείχνει ακριβώς αυτό που και εσείς λέτε, ότι μέσα στην πέτρα δεν υπάρχει σιωπή, υπάρχει μνήμη. Ισορροπείται βεβαίως μέσα στο βιβλίο αυτό, στο αφήγημα αυτό, ανάμεσα στην ιστορική πραγματικότητα από τη μια, γιατί σαφώς η Καριάτιδα εκλάπη, έχετε όλο το ταξίδι της, έτσι, πώς εκλάπη μέχρι εκεί πέρα που έφτασε, και βεβαίως υπάρχει και η μυθοπλασία, γιατί έχετε δώσει φωνή και ψυχή σε αυτό το άγαλμα, και λέτε πώς αισθάνεται η ίδια την ώρα που τη σηκώνουν, πώς αισθάνεται εχμάλωτη την ώρα του ταξιδιού, τα πάντα. Ήταν δύσκολη αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην ιστορική πραγματικότητα και τη μυθοπλασία? Νομίζω ότι πάντα η δυσκολία σε αυτά τα αφηγήματα είναι αυτή η ισορροπία ακριβώς.
1: Το εύκολο μέρος ήταν να βρω όλα τα ιστορικά γεγονότα από τότε που δημιουργήθηκε η Καριάτιδα μέχρι που κλάπηκε βέβαια από τον Lord Elgin και την πήρε στην Αγγλία. Και μετά εύκολα πάλι να βρω τα ιστορικά γεγονότα από τότε που ήταν στην Αγγλία, στο Lord Elgin, το Mansion και μετά στο μουσείο, και να βρω τα ιστορικά γεγονότα μέχρι λοχάρι το 2021-2022. Έφτασα σε ένα σημείο που είπα, εντάξει, τα ιστορικά γεγονότα τα έχω τώρα εδώ, τα έχουμε πει, τώρα όμως τι γίνεται? Πρέπει να δημιουργήσω ένα σκηνικό όπου, όπου πρέπει να έρθει πίσω, και βέβαια αυτό πρέπει να είναι φανταστικό. Έτσι δημιουργήθηκε αυτή η γέφυρα των φίλων από το κουκάκι, οι οποίοι προσπάθησαν με τον τρόπο τους και κατάφεραν να αποδείξουν ότι ναι, πρέπει να τη φέρουμε πίσω, διότι τη χάνουμε. Εκεί ήταν η ισορροπία, εκεί ήταν μάλλον η δυσκολία της ισορροπίας. Διότι τα ιστορικά γεγονότα είναι εύκολα, υπάρχουν εκεί παντού, όλοι το γνωρίζουν τα ιστορικά αυτά γεγονότα. Αλλά από τη στιγμή που σταματούν τα ιστορικά γεγονότα και πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον, εκεί είναι το πρόβλημα, το να δημιουργήσω μία γέφυρα για να μπορούμε να τη φέρουμε πίσω και το διήγημα να έρθει σε μια ροή ομαλή, χωρίς να φαίνεται ότι έφυγα από τα σωστά ιστορικά γεγονότα και τώρα υπάρχει η μυθοπλασία, η φαντασία. Εκεί ήταν λίγο η δυσκολία.
0: Υπάρχει βεβαίως ούτως ή άλλως μυθοπλασία από την αρχή. Όπως είπα, εμφανίζεται η μνημοσύνη, εμφανίζεται η παρηγοριά. Έχετε βρει πρόσωπα που δεν είναι ακριβώς πρόσωπα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Και δίνουν ουσιαστικά με τη δική τους φωνή, βοηθούν την Καριάτιδα σε διάφορους, σε διάφορα σημεία. Και η παρηγοριά βέβαια. Τα μάρμαρα του Έλγιν, έτσι άκουσα να μας αποκαλούν για πρώτη φορά, και αυτό το όνομα που μας είχαν δώσει δεν το άκουσα απλά με αυτιά, μα με ολόκληρη την ύπαρξή μου, σαν λέξη χαραγμένη επάνω μου με πειρακτωμένο σίδερο. Μάρμαρα, αφού για αυτούς ήμουν μέρος τους, όχι κόρη, όχι φύλακας, όχι μνήμη του ιερού βράχου, έτσι απλά σαν να ήμουν ύλη άψυχη, μια πέτρα ψυχρή που δεν γνώρισε ποτέ πνοή, χρόνο, ιστορία, ούτε καν το αργό άγγιγμα των αιώνων. Ένα όνομα που δόθηκε από έναν άνθρωπο, έναν θνητό, έναν κατακτητή, οπλισμένο, όχι με δώρη, αλλά με σφραγίδες και άδειες που είχε κατορθώσει να σβήσει μόνο μιας 2000 χρόνια ύπαρξης. Πόσο πολύ σας πονά αυτό το γεγονός? Ότι είναι έξι αγάλματα και το ένα δεν βρίσκεται μαζί με τα άλλα πέντε, εκλάπει και θέλετε να γυρίσει πίσω.
1: Ναι, με πονάει το ζήτημα αυτό. Άλλο να δίνεις κάτι με τη βούλησή σου, με την άδειά σου. Και άλλο να σου το παίρνουν χωρίς να σε ρωτάνε.
0: Ναι.
1: Και με πειράζει, νούμερο ένα, πρώτα με πειράζει το γεγονός ότι λένε του Elgin τα μάρμαρα, και όπως και η Μερκούρη είπε, δεν είναι Elgin
0: Marble,
1: είναι τα γάλματα του Παρθενώνα.
0: Ναι.
1: Η αλλαγή αυτή του ονόματος με πειράζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, διότι αλλάζεις, προσπαθείς να αλλάξεις την ταυτότητα ενός αγάλματος που έχει μέρος στη ψυχοσύνθεση του Έλληνα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια με πειράζει το ότι υπάρχουν τόσες πολλές δυσκολίες να τη φέρουμε πίσω. Την επήρανε χωρίς την άδειά μας, είμαστε κάτω από, από τους Τούρκους τότε. Δεν πήραν την άδεια του ελληνικού λαού, οπότε το θεωρώ εντελώς άδικο. Και πιστεύω ότι οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να τη φέρουμε πίσω, και τα άλλα αγάλματα τα οποία μας ανήκουν, δεν δώσαμε την άδεια για να τα πάρουμε. Νομίζω ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε για να γυρίσουν πίσω.
0: Να ρωτήσω το εξής. Είστε καθηγήτρια, όπως είπαμε, σε αυτό το πανεπιστήμιο, το τελείως σύγχρονο πανεπιστήμιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Έχετε μιλήσει με αφορμή το βιβλίο σας για αυτό το ζήτημα στους φοιτητές σας? Γνωρίζουν οι υπόλοιπες εθνικότητες που μένουν στο Ριάντ την ιστορία της, των γλυπτών του Παρθενώνα και πώς εκλάπησαν και ότι τα διεκδικούμε και ότι τα ζητούμε όλο αυτό το κομμάτι? Είναι η Ελλάδα, είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, και μας το είπατε κιόλας ότι στη Σαουδική Αραβία σας ρωτούν, λέτε ότι είστε Ελληνίδα και αμέσως υπάρχει ένας σεβασμός, έτσι?
1: Ναι, υπάρχει σεβασμός οπωσδήποτε. Το γεγονός το ότι είμαι Ελληνίδα και θαυμάζουν τον ελληνικό πολιτισμό. Βέβαια, ορισμένες φορές με ρωτάνε ορισμένα ευαίσθητα ερωτήσεις πάνω σε ευαίσθητα ζητήματα, πολιτικά ζητήματα, αλλά είμαι υποχρεωμένη να τα αποφεύγω εξαιτίας της θέσης μου.
0: Σωστά.
1: Δεν επιτρέπεται μέσα στη τάξη να αναφέρω ορισμένα γεγονότα πολιτικά, ούτε κανένα κριτικάρω πολιτικά γεγονότα. Και έτσι είναι πάντοτε πολύ προσεκτική είναι.
0: Μάλιστα. Πώς βιώνετε η ίδια την ελληνική παροικία εκεί στο Ριάντ? Έχετε κοινές συγκεντρώσεις των Ελλήνων? Έχετε η ίδια διατηρείτε κάποια σχέση με τους Έλληνες που μπορεί να είναι εκεί? Ξέρω ότι δεν είναι μια παραδοσιακή μεταναστευτική κοινότητα.
1: Σωστά.
0: Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι άνθρωποι που συνήθως είναι υψηλά εξειδικευμένοι επαγγελματίες. Είναι όπως εσείς αρκετοί ακαδημαϊκοί και καθηγητές που στελεχώνουν κορυφαία πανεπιστήμια, όπως και αυτό που διδάσκεται. Είναι πολύ μηχανικοί και αρχιτέκτονες
1: και γιατροί.
0: Είναι στελέχοι επιχειρήσεων, πολυεθνικών εταιριών, τράπεζες, ενέργεια, μεγάλες εταιρείες συμβούλων. Έχουν εκεί στο Ριάντ, έχει δημιουργηθεί κάποια ελληνική κοινότητα, έχουν επαφές, διοργανώνουν εκδηλώσεις. Εσείς διατηρείτε τις σχέσεις με τους Έλληνες της περιοχής?
1: Ναι, διατηρώ τις σχέσεις. Βέβαια, εξαιτίας των επαγγελματικών υποχρεώσεων είναι δύσκολο να μπορούμε να βρεθούμε όλοι μαζί. Καμιά φορά το Πάσχα, τα Χριστούγεννα προσπαθούμε να βρεθούμε. Μέσα στο Πανεπιστήμιο υπάρχουν Έλληνες και βέβαια καθημερινώς είμαστε μαζί, το οποίο είναι ωραίο. Ναι, αλλά όποτε μπορούμε, ναι, διοργανώνουμε κάτι και συναντιόμαστε όλοι μαζί και δίνουμε θάρρος, όχι θάρρος, δηλαδή μπορούμε και
0: σαν απαλύνετε τη νοσταλγία, έτσι.
1: Α, μπράβο, απαλύνουμε τη νοσταλγία, σωστά. Είναι παρηγοριά.
0: Είναι παρηγοριά, ναι. Αυτά τα ανταμώματα, ακόμη και για ένα καφέ και λίγη κουβέντα, μπράβο, τι έγινε στην πατρίδα, τι έμαθα, είναι σαφώς παρηγοριά.
1: Χάρη στο γραφείο μου μέσα κάνω ελληνικό καφέ και έρχονται οι Έλληνες, οι συνάδελφοί μου και πίνουμε το καφέ μέσα στο γραφείο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Γενικώς, ελληνικά προϊόντα βρίσκεται εύκολα, είναι εύκολο να μαγειρέψετε, ας πούμε, στο σπίτι σας τις αγαπημένες σας συνταγές ελληνικές?
1: Ναι. Υπάρχουν ορισμένα σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν όλα τα ελληνικά προϊόντα τα οποία θέλεις, τη φέτα, το γιαούρτι. Δηλαδή δεν είναι κανένα πρόβλημα στο να βρίσκω προϊόντα και μάλιστα χαίρομαι όταν τα βλέπω στο ράφι, λέω «Οπ, από την Ελλάδα, το λάδι από την Ελλάδα».
0: Το λάδι από την Ελλάδα.
1: Από την, από την Ελλάδα.
0: Οι Σαουδάραβες γνωρίζουν έτσι την ελληνική κουζίνα ή τα δικά μας ήθη έθιμα. Υπάρχει κάποιο ελληνικό εστιατόριο στο Ριάντ?
1: Ναι, υπάρχει ένα εστιατόριο το οποίο ονομάζεται Πάρος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και έχουν ελληνικά φαγητά. Και να μην ξεχνάμε ότι πολλά από τα φαγητά είναι όμοια στη Σαουδική Αραβία. Χάρη, έχουν το πιλάφι όπως έχουμε και εμείς το πιλάφι. Έχουν το πακλαβά όπως έχουμε εμείς το πακλαβά.
0: Ναι.
1: Πολλά από τα φαγητά τους είναι πολύ όμοια με τα δικά μας φαγητά. Και
0: μάλιστα,
1: η κουλτούρα τους λίγο είναι όμοια με τη δική μας κουλτούρα. Δίνουν έμφαση στην οικογένεια, στην εκπαίδευση, στην ηθική και στη τιμή της οικογένειας, etc. Πολλά σημεία είναι κοινά.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Κυρία Χιώτη, μετά από τόσα χρόνια που είστε στο εξωτερικό, τι σημαίνει πλέον για σας η λέξη πατρίδα και πώς διατηρείτε έτσι τη δική σας σύνδεση με τις ρίζες σας, με την Κάρπαθο που βρίσκεστε τώρα?
1: Η Κάρπαθος είναι σταθερό σημείο στη ζωή μου. Βρίσκομαι εδώ κάθε καλοκαίρι, βέβαια. Έχω το ευτύχημα να έχω τέτοιου είδους επάγγελμα που μπορώ να έχω τις καλοκαιρινές διακοπές μου, ένα μήνα τα Χριστούγεννα, etc. Και πάντα όποτε μπορώ βρίσκομαι εδώ. Το γεγονός ότι είναι μονάχα 3,5 ώρες μακριά με κάνει και αισθάνομαι ακόμα πιο κοντά. Δηλαδή ξέρω ότι άμα θέλω μπαίνω στο αεροπλάνο σε 3 ώρες η Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά 45 λεπτά στην Κάρπαθο. Ναι, είναι σταθερό σημείο το οποίο δεν αλλάζει, όπως ένα αστέρι στο ουρανό είναι σταθερό σημείο, δεν φεύγει, δεν αλλάζει, τη νύχτα ανάβει και το βλέπεις.
0: Ναι, η σταθερότητα λοιπόν, έτσι, σε μια γυναίκα που περιπλανιέται ουσιαστικά, βρίσκεται τώρα στο Ριάντ αλλά έχει ταξιδέψει παντού και έχει μείνει σε διάφορες χώρες, το σταθερό της σημείο λοιπόν είναι η Κάρπαθος.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Η επιστροφή του κενού, εκδόσεις 24 γράμματα, ένα βιβλίο της Ειρήνης Χιώτη, μια καριάτιδα αποκτά ανθρώπινη φωνή, μιλά για την απώλεια, για τη μνήμη, για την εξορία, αλλά θα λέγαμε και για την επίμονη ελπίδα της επιστροφής. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποια παρουσίαση αυτού του βιβλίου εδώ στην Αθήνα, αν θα κάνετε στην Κάρπαθο, εάν κάνετε και στο Ριάντ, τι ωραίο που θα ήταν και αυτό, έτσι, με τους Έλληνες εκεί συναδέλφους και γενικώς συμπατριώτες μας που μένουν στο Ριάντ. Έχετε στόχο κάτι τέτοιο?
1: Έχουμε στόχο ο εκδοτικός οίκος, ο κύριος Γιώργος Δαμιανός, οποίο τον ευχαριστώ που δέχτηκε το βιβλίο να το εκτυπώσει. Νομίζω ότι έχουμε αποφασίσει να το κάνουμε το φθινόπωρο στην Αθήνα.
0: Πολύ ωραία.
1: Η παρουσίαση του βιβλίου, ναι.
0: Οπότε πολύ πιθανόν να ανταμώσουμε τότε. Να είστε καλά.
1: Να σας δω.
0: Να είστε καλά, κυρία Χιώτη. Εύχομαι καλό τάξιδο το βιβλίο και εσείς η ίδια να περνάτε καλά στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Πολλές ευχές. Γεια και χαρά.
1: Ευχαριστώ. Σας στέλνω αεράκι από την Κάρπαθο και ήλιο.
0: Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή λοιπόν ήταν η Δόκτωρ Ειρήνη Χιώτη, καταγωγή όπως είπαμε από την Κάρπαθο που βρίσκεται τώρα, παγκόσμια ακαδημαϊκός και αφηγήτρια, Αμερική, Ευρώπη, Ασία, έχει διδάξει Μέση Ανατολή τώρα εδώ και 5-6 χρόνια όπως μας είπε, μένει στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η είδηση και θέλω να σας την πω όσο προλαβαίνω. Είναι ένα καφέ, το οποίο είναι σύμβολο της ελληνικής μετανάστευσης στη Νέα Νότια Ουαλία, στα Blue Mountains, εκεί λοιπόν στην Αυστραλία. Είναι ένα ιστορικό κτίριο, το Paragon Café. Είναι δημιούργημα ενός κυθύριου μετανάστη. Ο Ζαχαρίας Θεόδωρος Σίμος δημιούργησε ένα από τα πιο γνωστά καφέ της Αυστραλίας. Αλλά όπως σας λέω, το βασικό είναι ότι είναι σύμβολο της ελληνικής μετανάστευσης. Λοιπόν, αντιμετωπίζει φθορά, εγκατάλειψη, βανδαλισμοί, καταλήψεις από καταπατητές, ζημιές από διαρροές νερού, χρόνια αμέλεια, γιατί έχει σταματήσει να λειτουργεί από το 2018. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει την κυβέρνηση της πολιτείας να προσφύγει στο δικαστήριο κατά της ιδιοκτήτριας εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι έχει παραβιάσει την νομοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιατί ακριβώς? Γιατί ιδρύθηκε το 1916. Χιλιάδες Έλληνες μετανάστες έφταναν εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ένα συνηθισμένο καφέ. Ο ιδιοκτήτης, ο κυθύριος Σίμος, αυτό είναι το επιθετό του, ταξίδεψε στην Ευρώπη, Αμερική, Ελβετία, εκπαιδεύτηκε στην τέχνη της σοκολατοποιίας, επέστρεψε στην Αυστραλία με πρωτοποριακές ιδέες και το ίδιο το εσωτερικό του καταστήματος έχει μετατραπεί σε ένα αριστούργημα της Art Deco αρχιτεκτονικής. Λοιπόν, είναι κρίμα γιατί δεν είναι απλώς ένα εμβληματικό ζαχαροπλαστείο, δεν είναι η ιστορικότητά του και αυτή η αρχιτεκτονική στην οποία αναφέρομαι. Ήταν σχολείο και χώρος εκπαίδευσης για δεκάδες Έλληνες μετανάστες που ξεκίνησαν από εκεί την επαγγελματική τους πορεία. Δηλαδή, ο Σίμος που το ίδρυσε χρηματοδοτούσε το ταξίδι συμπατριωτών από την Ελλάδα στην Αυστραλία να εργαστούν και να εκπαιδευτούν. Ήταν ένα φυτώριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Λοιπόν, έκλεισε όπως είπα το 2018. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, γιατί αποτελεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο της ελληνικής μεταναστευτικής κληρονομιάς. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο της ημέρας σε όλους σας. Γεια και χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου. Και οι αιτίες της θλίψης μας και του προβληματισμού μας, τολμώ να πω και της αγανάκτησης ή της απογοήτευσης, εξαρτάται από το βαθμό και την ένταση των συναισθημάτων. Εξακολουθούν να υφίστανται σε αυτή τη χώρα, και λόγω του ότι έχουμε με αρκετές πληροφορίες και μία συνεχή αγωνία για το τι συμβαίνει στα μέτωπα των πυρκαγιών. Έτσι κι αλλιώς η μάχη με τις φλόγες στην Πάρο, που είχε χτες ξεσπάσει η πυρκαγιά από χτες το μεσημέρι και με την οποία ασχολούμασταν και εμείς εδώ πριν από ακριβώς 24 ώρες, ήταν ολονύχτια και παραμένει σε πολλά σημεία, υπάρχει σε επιφυλακή η δύναμη εκεί. Φυσικά έχουν αναφύγει, έχουν αναδειχθεί και άλλα θέματα και πολλά ερωτήματα για το πώς ανεφλέγει σχετικά με το χιτά και την φύλαξή του, αλλά τώρα επειδή έχουν ξεπηδήσει ένα σωρό καινούργια μέτωπα και εστίες, όπως ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων, τώρα λοιπόν δεν είναι η ώρα του απολογισμού, δεν είναι η ώρα του ποιος θα απολογηθεί, ποιος θα αναπληρώσει τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Και βέβαια οι εικόνες που αντικρίσαμε σήμερα ήδη με το πρώτο φως της μέρας και στα καμένα της Πάρου και στα καμένα των άλλων περιοχών, αλλά και στην συνέχιση των πυρκαγιών λόγω και του καιρού, μας έχουν κάνει πραγματικά πάρα πολύ ανήσυχους και πάρα πολύ εξοργισμένους. Ταυτόχρονα παρακολουθούσα και τις πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Εκεί μιλάμε για κανονικό όλεθρο, για όλεθρο πυρκαγιάς. Έχουν γίνει στάχτη πολλές περιουσίες και υπάρχει πολύ ανοιχτό μέτωπο από εκεί, μεγάλη και ανοιχτή πληγή. Οπότε ξέρετε, δεν ξέρουμε πού να πρωτοκοιτάξουμε, να κοιτάξουμε στα δικά μας, να κοιτάξουμε παρά έξω, να συγκρίνουμε καταστροφές και καταστάσεις και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με τη λογική ότι το μη χείρον βέλτιστον ή ότι υπάρχουν αλλού και χειρότερα.

0: Λοιπόν, είναι λοιπόν σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, μέτωπα και στην Κρήτη και στη Λέσβο και στην Πάρο και στην Ανατολική Μάνη εκεί προς το Γήθιο. Τέσσερα σημεία στη χώρα τα οποία χρήζουν πολύ μεγάλης παρακολούθησης και επιφυλακής, επειδή σήμερα και κυρίως αύριο ενισχύονται τα μελτέμια και η χώρα ήδη βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Και πάμε στην Κρήτη να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Βασίλη Φουντουλάκη να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει ειδικά με τη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η φωτιά ξέσπασε στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Το κακό είναι ότι έχει επεκταθεί στις γύρω περιοχές. Ήδη έχουν σημάνει δύο φορές τα 112 που ουσιαστικά ενημερώνονται οι πολίτες ότι πρέπει οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ότι πρέπει να εκενώσουν τα χωριά τους. Προληπτικά τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν απειληθεί προς το παρόν κατοικίες και περιουσίες ανθρώπων. Ωστόσο, το δυσάρεστο της υπόθεσης είναι ότι οι άνεμοι που πνέουν είναι έως 8 μποφόρ και με διάφορες κατευθύνσεις, γεγονός που δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο των αρχών στις περιοχές αυτές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής και δεν είναι μόνο από το Ρέθυμνο, έχουν έρθει δυνάμεις και από τα Χανιά και από το Ηράκλειο, καθώς και, και πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, αλλά και εναέριες επιχειρήσεις από 4 ελικόπτερα. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα 4 ελικόπτερα, είναι αυτά που έχουν το μεγαλύτερο έτσι εμπόδιο να πράξουν το έργο τους λόγω των ισχυρών ανέμων. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη τώρα το πύρινο μέτωπο στην περιοχή. Υπάρχουν κάποιες ανεπιβεβαίωτες ως τώρα πληροφορίες για αυτό.
0: Σε αυτό ήθελα να έρθουμε, Βασίλη. Το καταλαβαίνω ότι θέλεις πρώτα να διασταυρώσεις. Η ΕΡΤ οφείλει να μεταδίδει πολύ έγκυρες πληροφορίες.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά πες το για τους ακροατές μας ότι υπάρχει μια ανησυχία για δύο πυροσβέστες αν έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους ή βρίσκονται σε ακόμα δυσχερέστερη κατάσταση. Νομίζω ότι γίνομαι αντιληπτή.
1: Υπάρχει μια ανησυχία για δύο πυροσβέστες, αλλά μένει να επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία.
0: Απευθυνθήκαμε, πρέπει να σου πω, και στην Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Υπαλλήλων Πυροσβεστικής. Μόλις τώρα η συνάδελφος Βούλα Κουλισοπούλου δεν μας επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους μας, παρόλο που πρέπει να πω ότι πάρα πολλά κανάλια, αρκετά κανάλια μεταδίδουν την δυσάρεστη είδηση. Οφείλουμε να την διασταυρώσουμε και μετά να τη μεταδώσουμε.
1: Να τη διασταυρώσουμε και να υπάρξει και αυτή η συγκεκριμένη είδηση και από επίσημα χείλη. Έτσι, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να τονιστεί. Σε κάθε περίπτωση το έργο της πυροσβεστικής συνεχίζεται. Ξαναλέω ότι οι δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς στην περιοχή. Δεν φαινόταν αρχικά για τόσο σοβαρή πυρκαγιά. Ήταν σε χορτολιβαδική έκταση. Ήταν δασική η πυρκαγιά με χαμηλή μάλιστα βλάστηση. Ωστόσο ήταν αυτό το κομμάτι που είπαμε και στην αρχή, ότι ισχυροί άνεμοι έχουν φέρει τη φωτιά σε πάρα πολλά σημεία. Έχει επεκταθεί η φωτιά δηλαδή και γι' αυτό το λόγο έχουν σημάνει και τα 112 για την εκένωση των κατοικιών των γύρω περιοχών εκεί στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που αυτή τη στιγμή είναι σε ένταση αυτή η φωτιά.
0: Μάλιστα. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει εντολή για εκένωση και προς την Αγία Γαλήνη, οπότε συνεχώς φαντάζομαι, Βασίλη, και μείνε λίγο στη γραμμή, γιατί από λεπτό σε λεπτό μπορεί να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, παρακαλώ. Εκτός αν πρέπει να τρέξεις για το ρεπορτάζ, μείνε λίγο στη γραμμή μαζί μας.
1: Ναι, παραμένω.
0: Προφανώς δίνονται συνεχείς οδηγίες με το 112 και πρέπει να κατευθύνονται οι κάτοικοι προς εκεί που τους υποδεικνύουν αυτοί που ξέρουν από την πολιτική προστασία. Να πω για τους ακροατές μας ότι ακούτε πάντοτε το Air News Radio 105,8, την εκπομπή «Μένουμε εδώ». Από τώρα και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, φυσικά ζωντανά εδώ από το ραδιοθάλαμο του Air News στην Αγία Παρασκευή. Μια ακόμα δύσκολη μέρα την αναμέναμε και από χθες, που είχαμε λιγότερες πυρκαγιές. Φαίνεται ότι σήμερα, όπως μας εξήγησε και ο συνάδελφος Βασίλης Φουντουλάκης, επεκτείνονται ειδικά στην περιοχή της Κρήτης, από το Ρέθυμνο και σε άλλες περιοχές γειτονικές. Αυτή η φωτιά για την οποία μιλάμε τώρα είναι στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου και αναμένουμε και άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, σχετικά με τις υπόλοιπες πυρκαγιές θα τα πούμε σε λίγο. Η Βούλα Κουλουσοπούλου, που βρίσκεται στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Οι άλλες πυρκαγιές έχουν να κάνουν με το πλωμάρι της Λέσβου. Και στην Πάρο υπάρχουν ενεργές εστίες ή πάντως συνεχείς αναζωπηρώσεις λόγω των χαραδρών. Και στην Ανατολική Μάνη, εκεί προς την περιοχή του Γηθίου.

0: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θανάση Ψαρόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Κύριε Ψαρόπουλο, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να μας δώσετε την είδηση που δεν θα θέλαμε να μας δώσετε, να μας επιβεβαιώσετε αυτό που φοβόμαστε εδώ και λίγη ώρα.
1: Αν και οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες.
0: Δεν είναι πια. Ο συνάδελφός μας, ο Περικλής Κουκλάκης, μεταδίδει ότι οι συνάδελφοί σας έχουν χάσει τη μάχη στο Ρέθυμνο.
1: Ότι συγκεκριμένα όσον αφορά την ιδιότητα των συναδέλφων.
0: Ναι.
1: Ή ο ένας είναι εποχικός και ο άλλος είναι πενταετής, είναι δύο εποχικοί. Δυστυχώς όμως, όπως βλέπετε, η μάχη δεν κοιτάει χρώμα στολής, δεν κοιτάει βαθμό, δεν κοιτάει ηλικία.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, γιατί δεν το έχουν ακούσει οι ακροατές μας. Μιλάμε δηλαδή για δύο πυροσβέστες νεκρούς.
1: Για δύο συναδέλφους νεκρούς, ναι. Δυστυχώς τους είναι αυτό που φοβούνται όλοι οι πυροσβέστες, να μην τους τυλίξει η φωτιά. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με το χειρότερο τρόπο.
0: Πώς έγινε το δυστύχημα?
1: Δεν το
0: γνωρίζετε?
1: Ξέρω ακόμα, δεν θέλω να σας πω περισσότερες πληροφορίες που ίσως...
0: Σας καταλαβαίνω, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Δεν ευσταθούν.
0: Ωστόσο...
1: Άντως ότι δυστυχώς και αυτή είναι η είδηση, δύο συνάδελφοί μας δυστυχώς σκοτώθηκαν στην ώρα του καθήκοντος.
0: Εν ώρα καθήκοντος, λοιπόν. Υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν τα συλληπιτήρια από την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, στις οικογένειες και τους οικείους των εκλειπώντων και φυσικά συλληπιτήρια από όλους εμάς, τους πολίτες και συμπολίτες τους. Μας είπατε όμως, κύριε Ψαρόπουλε, και συγγνώμη που δεν σας άφησα να το πείτε σωστά, τις ιδιότητές τους, ότι δηλαδή ήταν συμβασιούχοι εποχικοί.
1: Ο ένας είναι σίγουρα συμβασιούχος εποχικός και ο άλλος ακόμα, ίσως επειδή έχει ίδιο επίθετο, δεν είναι επιβεβαιωμένο ακόμα.
0: Ναι, και καλά κάνετε, γιατί το ραδιόφωνο μεταδίδει άμεσα τις ειδήσεις.
1: Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δυστυχώς όμως, και ας μείνουμε εκεί πέρα, ότι οι δύο συνάδελφοί μας χάσανε τη μάχη.
0: Να σας ευχαριστήσω, τα συλληπιτήριά μας, και ταυτιζόμαστε και συναισθανόμαστε απόλυτα για αυτή την απώλεια. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Τσαπάκο, που είναι τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Σας παρακαλώ, πείτε μας την εκτίμηση.
2: Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Εδώ έχουμε πάρα πολύ αέρα. Τα εναέρια δεν μπορούν να επιχειρήσουν, δυστυχώς. Έχουν γίνει προσπάθειες επανειλημμένες. Σε πήγες έχουν πάρα πολλές. Η φωτιά κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε ενεργοποιήσει επίγειες δυνάμεις ό,τι μπορούμε, και από υδροφόρες και από πυροσβεστικά, τα οποία είναι πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι προς το παρόν η φωτιά γίνεται ανεξέλεγκτη.
0: Σε ποια σημεία, τα πιο επικίνδυνα σημεία σύμφωνα με την πληροφόρησή σας, ποια είναι, κύριε Τσιαπάκο, παρακαλώ?
2: Είναι η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω επικίνδυνα σημεία τώρα.
0: Ναι, Άγιος Βασίλειος Ρεθύμνης, νομού Ρεθύμνης, έτσι.
2: Έχει φύγει 112 και γίνεται κενός οικισμών,
0: μάλιστα. Συνεχής ενημέρωση και βοήθεια προς τους πολίτες. Είπατε ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση, κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων.
2: Έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι.
0: Ναι. Έχετε ακούσει, βέβαια, ότι και δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, καθώς...
2: Ναι, δυστυχώς δεν έχει επιβεβαιωθεί 100%, αλλά
0: επιβεβαιώθηκε από το πυροσβεστικό σώμα, κύριε Τσαπάκο, όσο σας καλούσαμε εμείς. Θα πάρετε κι εσείς πληροφόρηση, φαντάζομαι. Δυστυχώς. Είναι από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Ναι. Είναι πολύ τραγικό, και αν έχετε να μας δώσετε κάποια άλλη πληροφορία...
2: Δεν έχω κάτι άλλο, ναι, απλά...
0: Τα παρακολουθούμε, έτσι.
2: Είμαστε,
0: ναι. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος ήταν μαζί μας, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Όπως καταλαβαίνετε, ο ένας φορέας με τον άλλο και οι αξιωματούχοι, την ώρα που τους καλούμε εμείς, μπορεί να έχουν και από κάποια άλλη πηγή πληροφόρησης ή όχι. Ακούσατε λοιπόν ότι πράγματι έχουμε κενός οικισμών, συνεχή 112, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Βασιλείου, του νομού Ρεθύμνης. Εκεί έχει ξεσπάσει η φωτιά. Από την Κρία Βρύση ξεκίνησε, όπως μας είπε νωρίτερα και ο δικός μας ο ρεπόρτερ, ο Βασίλης Φουντουλάκης. Με τραγικό απολογισμό ως τώρα, κυρίες και κύριοι, δύο πυροσβέστες να έχουν, όπως λένε οι πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν νωρίτερα με το όχημά τους στις φλόγες και τελικά έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής, όπως λένε οι πληροφορίες. Και σας διάβασα και το συλληπιτήριο μήνυμα, την επίσημη επιβεβαίωση δυστυχώς από το πυροσβεστικό σώμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν με το Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και την Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς στο Viber και με όλους τους άλλους τρόπους και τις πλατφόρμες επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8 για την άμεση ενημέρωσή σας. Αυτό το πολύ δύσκολο μεσημερό απόγευμα, ένα ακόμα στη δύσκολη μάχη κατάσβεσης, με αρκετά μέτωπα σε πολλές περιοχές της χώρας να έχουν ήδη αναφλεγεί και να μην μπορούν να ελεγχθούν ή να οριοθετηθούν. Μιλούσαμε για την Πάρο, είχαμε στήσει την εκπομπή πάνω σε αυτό, γιατί και τα 10.000 στρέμματα τουλάχιστον, σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς των δορυφορικών απεικονίσεων που έχουν ήδη καεί, καθώς και το γεγονός ότι η Πάρος είναι ένα νησί που είναι στο επίκεντρο της τουριστικής κίνησης και περιόδου. Όπως τα λέγαμε και από χθες, είναι πραγματικά απορίας άξιο. Πού να πρωτοπάνει δυνάμεις όταν έχουμε πολλά μέτωπα και δύσκολο καιρό, όπως συμβαίνει σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, και υπάρχει ένας κατακερματισμός των επίγειων και εναέριων μέσων. Αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο γενικότερα για μια χώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσουμε εδώ και ότι θα μπορέσουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τα των φωτιών, τα των πυρκαγιών, να τις οριοθετήσουν ή πάντως να τις ελέγξουν. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις και θα πάμε και στα άλλα μέτωπα, κυρίες και κύριοι, των πυρκαγιών, τα οποία ανέφερα νωρίτερα, αναμένοντας πάντοτε και την επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής.

0: Πάμε όμως να συναντήσουμε το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, που είναι στη γραμμή μας. Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εσάς, στους ακροατές σας.
0: Καταλαβαίνω ότι είστε πολύ σοκαρισμένοι,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: σας παρακαλώ
1: πολύ
0: για την ενημέρωση των ακροατών μας, να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ναι, και η ανεξέλεκτα η πυρκαγιά αυτή. Έχουμε κενώσει αυτή τη στιγμή Κρύα Βρύση, Μέλαμπες, Αχτούρια, Άγιο Παύλο, Άγιο Γιώργη και Τριόπετρα, τους τρεις παραλιακούς οικισμούς, και είναι ανεξέλεκτη, δεν μπορεί, ένα αέρια μέσα δεν έχουν σηκωθεί διότι δεν μπορούν λόγω του ανέμου. Οπότε καταλαβαίνετε, μόνο με τις επίγειες δυνάμεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η κατάσβεση. Δυστυχώς είχαμε και ένα περιστατικό με δύο πυροσβέστες που είχαν εγκλωβιστεί στη φωτιά και κάηκαν, δυστυχώς.
0: Εσείς τι μάθατε γύρω από αυτό, δηλαδή οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί προσπαθώντας να αναχαιτήσουν?
1: Εγκλωβιστήκανε προφανώς μέσα στη φωτιά, διότι δεν ξέρω κι εγώ λεπτομέρειες, ναι, αυτά θα τα πει η πυροσβέστη.
0: Μάλιστα, σας ακούω. Εντάξει, πολύ καταβεβλημένο και...
1: Πραγματικά είναι πόνος ψυχής, είναι, όλη η περιοχή καταστρέφεται. Όλοι. Δηλαδή έτσι όπως πάει η δημοτική ενότητα, η μισή θα έχει καταστραφεί.
0: Τόσο πολύ, κύριε Ταταράκη.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Γιατί δεν βλέπετε και φως στο τούνελ που λέμε, δηλαδή δεν κοπάζουν οι άνεμοι.
1: Ναι, δεν κοπάζουν οι άνεμοι, ίσα ενισχύονται και ένα αέρια μέσα δεν μπορούν να πετάξουν.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουμε και δεξαμενή 300 κυβικά έτοιμη να μπορεί να πάρει το ένα αέριο μέσο, τα ελικόπτερα,
0: ναι,
1: αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να προσεγγίσουν την περιοχή.
0: Υπάρχουν καθόλου πληροφορίες για τυχόν τραυματίες, εγκαυματίες, συμπολίτες σας?
1: Δεν έχει
0: υπάρξει καμία τέτοια αναφορά.
1: Έχουμε κάνει κενώσεις και η αστυνομία και εμείς, οι προέδροι όλοι.
0: Μάλιστα. Είστε από πάνω για να προλαβαίνετε. Και, τώρα δεν ρωτάω για τα υπόλοιπα, καλλιέργειες, περιουσίες, ζώα κτλ. Αυτά θα τα δείτε.
1: Αύριο θα είναι απελπιστική αυτή η στάση. Αύριο δηλαδή αυτό που θα συναντήσουμε, αν έχει σταματήσει αυτή η πυρκαγιά αύριο, έτσι.
0: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ταταράκη, τα συλληπιτήριά μας για τους δύο πυροσβέστες.
1: Πραγματικά,
0: και ευχόμαστε...
1: Αυτό, η ανθρώπινη ζωή είναι το πρώτο.
0: Το πρώτο. Και
1: το δρυνούμε θύματα, έτσι.
0: Τι να κάνω τώρα, να σας ευχαριστήσω και πραγματικά συμπαραστεκόμαστε. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ακριβώς η περιοχή που κατακαίγεται. Νομίζω ότι χαρακτηριστικότερη περιγραφή από αυτήν που μας έδωσε ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, και που πέτυχε Βούλε Κουλουσοπούλου, καταβεβλημένος και πάνω στο έργο, αλλά μας τα είπε πολύ απαισιόδοξα. Και πώς όχι άλλωστε, όταν από τη μία έχουμε δύο πυροσβέστες να έχουν εγκλωβιστεί και να έχουν χάσει τη ζωή τους με το όχημά τους στην περιοχή, και ταυτόχρονα η πυρκαγιά, παρόλο που ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση, τελικά επεκτάθηκε σε τρία μέτωπα και αυτή τη στιγμή έχουμε συνεχείς κενώσεις οικισμών, τρέχουν και δεν φτάνουν οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούν και να βοηθήσουν τα εναέρια μέσα που θα μπορούσαν, φυσικά εννοώ λόγω του όγκου του νερού που θα μπορούσαν να πετάξουν, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Δεν μπορούν να βοηθήσουν. Έχουμε μόνο τις επίγειες δυνάμεις. Αυτά λοιπόν και από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνης, από την εστία εκεί του μεγάλου προβλήματος στην Κρήτη, και ο άνθρωπος είπε ότι και ολόκληρη η δημοτική ενότητα αύριο ή όποτε κατασβεστεί η φωτιά έχει σχεδόν καταστραφεί, οπότε μιλάμε ήδη για μια μεγάλη καταστροφή. Προέχει η ανθρώπινη ζωή, αλλά και το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο είναι και αυτό επίσης πολύ σημαντικό, ακριβώς δηλαδή σε δεύτερο βαθμό. Παρακολουθούμε τις πυρκαγιές, παρακολουθούμε με αγωνία όλα αυτά που γίνονται αυτό το απόγευμα. Πάμε σε τίτλους, σε συνοπτική επικαιρότητα και μισή, για να επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό το πολύ δύσκολο απόγευμα, το μεσημερινό απόγευμα λοιπόν, που έτσι κι αλλιώς αναμέναμε ότι μπορεί να έχουμε διάφορες πυρκαγιές σε διάφορα μέτωπα. Αυτό που δεν αναμέναμε είναι να μην βοηθάει ο καιρός, δηλαδή να μην μπορείς να τα βάλεις με τον καιρό, να έχουμε τόσο ισχυρούς βοριάδες, να μην μπορούν να βοηθήσουν τα επίγεια, τα εναέρια μέσα. Και σίγουρα αυτό που μας έχει σοκάρει και λυπήσει βαθιά όλους είναι η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος εκεί.

0: Θέλαμε να το επιβεβαιώσουμε, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια, είναι γεγονός, κύριε Χριστόφα.
1: Κρίμα και στις οικογένειές τους και σε υπηρεσιακή υπηρεσία.
0: Όπως το λέτε. Δεν υπάρχει χειρότερο σε καιρό πολέμου, γιατί πόλεμος είναι αυτός, να θρηνείς θύματα ανθρώπους που είναι πάνω στο καθήκον. Είναι... ποια είναι η δική σας κατάσταση, παρακαλώ πολύ.
1: Του Πλωμαρίου είναι ένα μέτωπο από το μεσημέρι, δύο μέτωπα μάλλον. Τώρα εγώ είμαι στη μία πλευρά, φαίνεται ότι εδώ πάει καλύτερα το πράγμα, απ' την άλλη δεν έχω εικόνα να σας πω. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε και ελικόπτερο,
0: ναι,
1: που ανεφοδιάζει εδώ από τη θάλασσα που είναι δίπλα, και αεροπλάνα και πήγες δυνάμεις, και όλοι οι εθελοντές εδώ της περιοχής είναι. Δεν είναι ακόμα πλήρης ελεγχόμενη η κατάσταση. Δεν θέλω να είμαι ούτε αισιόδοξος ούτε απεσιόδοξος. Το παλεύουμε όλοι, ναι, εδώ, το παλεύει η πυροσβεστική υπηρεσία, το παλεύουν οι εθελοντές.
0: Ναι.
1: Είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι καλό ότι γίνει τώρα μες στη μέρα.
0: Είναι μες στη μέρα και μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τα εναέρια μέσα από ό,τι μας λέτε,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι, ναι,
0: από ό,τι φαίνεται...
1: Τώρα που μιλάμε μπορεί, ναι, να τα ακούτε, πετάνε από πάνω μακριά.
0: Ναι, όντως.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι τόσο δυνατός ο αέρας όπως ας πούμε στην Κρήτη που μας μετέφερε ο συνάδελφός σας από τον Άγιο Βασίλειο.
1: Νωρίτερα
0: μας είπε...
1: ήταν, τώρα, ναι, έχει πέσει, βέβαια πάλι είμαστε κατηγορία 4, δεν είναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Ναι,
1: θα,
0: ναι,
1: δούμε. Παλεύουμε.
0: Ποιο είναι αυτό το σημείο που λέτε ότι είναι καλύτερο, ποιο από τα δύο μέτωπα είναι, έχει κάποιο όνομα, κάποια ονομασία?
1: Όχι, είναι στην πιο ανατολική πλευρά.
0: Πιο ανατολική πλευρά, μάλιστα.
1: Τώρα όμως που μιλάμε, μπορεί και από την άλλη να είναι πολύ καλά και να μην έχω εγώ εικόνα.
0: Μακάρι, δεν πειράζει.
1: Να μεταφέρω κάτι,
0: ναι,
1: το οποίο,
0: ναι,
1: δεν
0: σας καταλαβαίνω, ναι, σας καταλαβαίνω.
1: Έχει δυνάμεις πάντως παντού.
0: Και εννοείται ότι συνεχώς στέλνετε ηχή το 112, η πολιτική προστασία και ο Δήμος είναι από πάνω για να βοηθάτε τους πολίτες, έτσι να τους ενημερώνετε συνεχώς.
1: Ναι, ναι, είναι όλες οι δυνάμεις μας εδώ, είναι και αντιδήμαρχοι και το προσωπικό, βιτία, ό,τι έχουμε διαθέσιμο το έχουμε φέρει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Ελπίζω να όσο περνάνε οι ώρες να πάνε τα πράγματα καλύτερα, πολύ γρήγορα, δηλαδή να το ελέγξετε το πράγμα. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, λοιπόν, για αυτή την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα και που έχει ξεσπάσει. Μ' αρέσει που χρησιμοποιώ εγώ υπερσυντέλικο, θέλοντας να το θεωρήσω τετελεσμένο, αλλά δεν είναι καθόλου. Το αντίθετο μάλιστα. Δύο μέτωπα στο Πλωμάρι μας είπε. Ο Δήμαρχος είχε πληροφόρηση για το πιο ανατολικό από τα δύο. Πηγαίνει καλύτερα εκεί η κατάσταση. Ξέρετε, δεν είναι ότι βάζουμε δύο πινέζες στο χάρτη ή σε μια εικόνα, σε μια κάτοψη και λέμε αυτό, εκείνο. Επί του πεδίου, στο πεδίο δηλαδή, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μιλάμε για βουνά, λαγκάδια, χαράδρες, όλο το γεωγραφικό ανάγλυφο σε μια περιοχή που συνήθως οι ντόπιες δυνάμεις το γνωρίζουν πολύ καλά, αλλά και οι εθελοντές. Κατά κύριο λόγο οι εθελοντές. Μας είπε λοιπόν ότι και με ελικόπτερο και με αεροσκάφη που πετούν από πάνω γίνεται η προσπάθεια κατάσβεσης. Αυτό είναι θετικό. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο αέρας στροβιλίζεται ανάλογα, δηλαδή μία φουντώνει, μία ηρεμεί. Γι' αυτό και μπορούν να ενεργούν να ενεργούν και να λειτουργούν τα εναέρια μέσα. Επίγεια, υδροφόρες, εθελοντές, όλοι από πάνω. Αυτή είναι η κατάσταση με την Λέσβο και με το Πλωμάρι. Ενώ νωρίτερα στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνης τα πράγματα μας έλεγε ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Ταταράκης. Ο Γιάννης Ταταράκης δεν είναι καθόλου καλά. Ήταν πολύ απεσιόδοξος, η πυρκαγιά είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορούν να λειτουργήσουν εκεί, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Σας έλεγα νωρίτερα και ουσιαστικά ερχόμουν σήμερα χωρίς να γνωρίζω φυσικά την τραγική αυτή είδηση για την απώλεια δύο, ούτε ενός καν, δύο πυροσβεστών εποχικού και πενταετούς από το πυροσβεστικό σώμα που χάσαμε στον Άγιο Βασίλειο του Ρεθύμνου.

0: σας έλεγα για την κατάσταση στην Πάρο. Χτες από το μεσημέρι και μετά είχαμε λοιπόν αυτή τη φωτιά που πήγε κάπως να ελεγχθεί, αλλά στη συνέχεια τη νύχτα απέβει με ολονύχτια η μάχη και απέβει σχεδόν μη ελέγξιμη, μη διαχειρίσιμη. Βρίσκεται εκεί στο νησί η απεσταλμένη της ΕΡΤ, η Ελένη Μπουγά, θα μας δώσει την εικόνα. Ελένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Βρισκόμαστε στην περιοχή Φάρακα της Πάρου. Ακούτε, φαντάζομαι, ναι, τα αέρια μέσα που επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να ελέγξουν τις μικρές αιστείες φωτιάς οι οποίες ξεπηδούν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Είναι συνεχείς οι ρήψεις. Είναι μεγάλη η δύναμη της πυροσβεστικής

0: πέστασε εδώ από χθες και έχει αναπτυχθεί από χθες το μεσημέρι. Οπότε είχαμε την αιστεία φωτιά στην περιοχή Καμπή στον Χιτά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα. 9 οικισμοί αντιλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και από μηνύματα 112 που εστάλησαν στους κατοίκους εκενώθηκαν προληπτικά. Να σας πω ότι εδώ επιχειρούν 15 συνολικά εναέρια μέσα. Από το πρωί ενισχύθηκαν με 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Το ένα είναι για το συντονισμό της κατάστασης. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος, 24 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες του Δήμου Πάρου και εθελοντές. Η κατάσταση, η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλή, μπορώ να πω. Ωστόσο, ο φόβος της πυροσβεστικής των πυροσβεστών είναι για τις αναζωπυρώσεις που σημειώνονται. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, πρέπει να σημειώσουμε, αλλά σημειώνονται διαρκώς αναζωπυρώσεις. Κατά τόπους, λοιπόν, η φωτιά, όπως βλέπουμε και ισχύει στην περιοχή, είχε γλύψει σε σημεία στο βουνό. Είναι οι περιοχές Φάραγκα, Αγκεριά, Δύς. Είναι ένα αρκετά μεγάλο μέτωπο που απειλήθηκε και έχει ενδιάμεσα, μπορώ να πω, πολλές οικίες. Μιλάμε για μόνιμες κατοικίες αλλά και παραθωριστικές κατοικίες. Έφτασε η φωτιά μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Έχουμε εικόνα από αυτή την κατάσταση. Έφτασε μέχρι τις αυλόπορτες. Ωστόσο, δεν καταστράφηκαν σπίτια. Υπάρχουν όμως, σημειώθηκε καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον και σε κάποιες μονάδες κτηνοτροφικές, τουλάχιστον μία ξέρουμε μέχρι τη στιγμή, και σε κάποιες αποθήκες. Πρέπει να πω ότι είναι σε επιφυλακή η πυροσβεστική και θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Όσο έχουμε μέρα και μπορούν να σηκώνονται τα εναέρια μέσα, ελέγχουν την κατάσταση. Δεν ξέρω αργότερα πώς θα εξελιχθεί, διότι είναι πολλές, βλέπουμε συχνά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας να ξεπηδούν μικρές εστίες. Εκεί που το βουνό φαίνεται να έχει καθαρίσει, φαίνεται να έχει περάσει από εκεί η φωτιά, σε χαμηλή διάσταση να ξεπηδούν μικρές εστίες για τις οποίες επιχειρούν διαρκώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
1: Γιατί από ό,τι άκουγα, Ελένη, έχει να κάνει με τις μικρές χαράδρες. Υπάρχουν μικρές και μεγάλες χαράδρες. Ναι, δύσβατη περιοχή. Ναι.
0: Τις οποίες πηγαίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρέπει να σας πω ότι λίγο νωρίτερα είχαμε μεταβεί και εμείς από το Φάραγκα που είμαστε, μια αρκετά μεγάλη απόσταση, γιατί είχαμε την πληροφορία ότι έχουμε κάποιες εστίες φωτιάς στην Μονή των Αγίων Θεοδόρων. Είναι πίσω από το βουνό αυτό το σημείο. Εκεί έχουν σπεύσει και εκεί επιχειρούν πλέον οι πυροσβέστες, ώστε να μην έχουμε κάποια μεγάλη αναζωπήρωση που θα απειλήσει κάποια άλλη κατοικημένη περιοχή.
1: Μάλιστα, μάλιστα, Ελένη Μπουχάς, ευχαριστώ.
0: Βέβαια, και ό,τι αφορά την καταστροφή που έχει προκαλέσει αυτή η πυρκαγιά, θα έχουμε εικόνα όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάστασης. Το οποίο για το νησί της Πάρου πρέπει να πω ότι
1: δεν σε ακούμε δυστυχώς τώρα, Ελένη. Έχει τόσο πολύ ρηπεί ο άνεμος που δεν σε ακούμε.
0: Είναι πολύ δυνατό.
1: Ναι, τώρα ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο και εσείς να με ακούσετε και εγώ να μπορέσω να βρω σημείο για να καλυφθώ και να σας δώσω καλύτερα.
1: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά. Είπες λοιπόν ότι σε δεύτερο χρόνο θα γίνει ο απολογισμός των εκτάσεων που έχουν καεί.
0: Ναι. Κάλεσε αυτή η πυρκαγιά. Μιλάμε όμως ότι ήταν από τα μεγαλύτερα και οι δυνάμεις που έχουν συντράψει την περιοχή από
1: ναι. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Ελένη Μπουγά, η απεσταλμένη μας στις ΕΡΤ στην Πάρο, κυρίες και κύριοι. Όπου, όπως ακούσατε, εγώ κατάλαβα και εξήγαγα το συμπέρασμα ότι δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Ο άνεμος ακούγεται μανιασμένος και το γεγονός ότι έχει σβήσει η βασική εστία, κάπως έτσι να το πω εγώ πολύ εραστεχνικά, δεν σημαίνει και τίποτα. Όσον αφορά λοιπόν τα τουλάχιστον 10.000 στρεμμάτων που έχουν επηρεαστεί, όπως λέμε διακριτικά, δηλαδή μέχρι να γίνει ο κανονικός απολογισμός, υπάρχει όλη αυτή η ανάλυση των θερμών σημείων που έχουν καταγραφεί από τα ειδικά εργαλεία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Μιλάμε για 10.000 στρέμματα. Κάποιοι φίλοι μου έχετε στείλει ότι αυτά τα 10.000 στρέμματα είναι σαν να λέμε τα κουφονίσια και η σκηνούσα μαζί. Δεν είναι απλό, δεν είναι αμεληταίο, αλλά τώρα σε αυτή τη φάση δεν είναι η ώρα του απολογισμού. Ταυτόχρονα υπάρχουν ερωτήματα, αυτό σας έλεγα στην αρχή, προτού να συνδεθούμε με την Ελένη Μπουγάκη, την Πάρο, για το ποιος θα απολογηθεί για την ανάφλεξη στον Χιτά, στον χώρο υγειονομικής ταφής, που υποτίθεται ότι είναι ένας χώρος είτε φυλασσόμενος, είτε γενικότερα εποπτευόμενος, γιατί και οι χώροι υγειονομικής ταφής, αλλά και αυθαίρετες χωματερές που ίσως να υπάρχουν ακόμα, όχι στην Πάρο, γενικότερα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, είναι αιτία, είναι αφορμή, είναι ένας πολύ δυστυχώς ισχυρός λόγος για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Σήμερα και αύριο, και κυρίως αύριο, θα ενισχυθούν τα μελτέμια έτη περαιτέρω, γι' αυτό και η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού, όπως σας έλεγα και νωρίτερα. Δηλαδή, αυτή η ζέστη και ο δυνατός αέρας είναι το χειρότερο δυνατό κοκτέιλ για να έχουμε δυστυχώς αναφλέξεις. Και πάμε να ακούσουμε τώρα την Μπέγκη Μπρούσαλη, τη συνάδελφο Μπέγκη Μπρούσαλη, για την φωτιά στην Ανατολική Μάνη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Γηθίου. Γεια σου, Μπέγκη, από την Αθήνα, καλησπέρα.
2: Λοιπόν, καλησπέρα. Είναι μια φωτιά η οποία έχει μια πολύ καλή εικόνα. Είναι σε ύφεση, οριοθετείται. Να πω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση αυτή που έγινε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ήταν δυνάμεις, είναι δυνάμεις, παραμένουν εκεί οι δυνάμεις στη γωνιά της Πελοποννήσου, προκειμένου να καταφέρουν να μην επεκταθεί η φωτιά. Δεν απειλήθηκε οικισμός. Προληπτικά στάλθηκε το 112 για τους κατοίκους εκεί να είναι σε ετοιμότητα. Και μιλάμε για μια περιοχή που είναι κοντά στο Γήθιο, ουσιαστικά πάνω από το βαθύ Λακωνίας. Είναι όμως καλύτερη εικόνα. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε, γιατί είναι η περιοχή της Λακωνίας σε κίνδυνο, σε υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι δύσκολες οι ώρες και με όλο αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να είμαστε ακόμη περισσότερο προσεκτικοί. Μιλάω για τους πολίτες. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Το παρακολουθούμε βεβαίως και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέγκη Μπρούσαλη. Σε ευχαριστούμε. Η συνάδελφός μας, η Μπέγκη Μπρούσαλη, που έσπευσε στο σημείο για να πάρει ακριβώς την ενημέρωση, να κάνει το ρεπορτάζ. Νωρίτερα είχαν σηκωθεί ένα αέρια μέσα και στο Γήθιο, στον αγέρανο Γηθίου για την ακρίβεια, και είχε ηχήσει το 112. Υπάρχει επιφυλακή και ετοιμότητα και σε αυτή την περιοχή. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για πολύ πιο ελεγχόμενη και οριοθετημένη κατάσταση, όπως μας διαβεβαίωσε και η συνάδελφός μας. Στο μεταξύ, θρήνος, κυρίες και κύριοι, επικρατεί για τους δύο συναδέλφους του πυροσβεστικού σώματος, τους δύο χαμένους πυροσβέστες. Βαθιά θλίψη στο σώμα. Οι άνθρωποι έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος. Η τραγωδία είναι ασύλληπτη. Και πραγματικά δεν θέλω να σας στενοχωρώ, αλλά επειδή αρκετές εικόνες που έχουν να κάνουν με καταστροφή, με όλεθρο, με θάνατο, περνούν από τα μάτια μας τα τελευταία 24 ώρα, μια ακόμα πολύ δυνατή δυστυχώς προσθέθηκε και είναι γεγονός. Δεν έχουμε πραγματικά λόγια για τους οικείους τους. Εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι, φαίνεται, σε δύσβατο σημείο κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, σύμφωνα πάντοτε με την πυροσβεστική, όπως μαθαίνω τώρα με πληροφόρηση που μου στέλνουν, περικυκλώθηκαν από την πυρκαγιά στο πεδίο την ώρα της κατάσβεσης. Γι' αυτό και αναφέρεται από το πυροσβεστικό σώμα επισήμως ότι έπεσαν κυριολεκτικά πάνω στο καθήκον και ότι η σκέψη όλων μας είναι μαζί με τους οικείους των εκλειπώντων. Ο ένας ήταν, πάντα ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες, ο ένας ήταν περί τα 60 και ο άλλος 25 ετών, ο εποχιακός, και ένας ακόμα μόνιμος, η πενταετούς στράτευσης, υπηρεσίας. Αυτά, και βλέπαμε και τις εικόνες και άλλες εικόνες από τους αποκαμωμένους πυροσβέστες που είχαν ξαπλώσει. Ο μόνος τρόπος για να ξεκουραστούν για πολύ λίγο είναι να ξαπλώνουν σχεδόν κάτω στο έδαφος, και κάποιοι είχαν και τα πόδια ανασηκωμένα για να αιματωθεί καλύτερα ο εγκέφαλος, για να μπορέσουν λίγο να πάρουν δυνάμεις, να αναλάβουν δυνάμεις. Μια πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη δουλειά που οι ίδιοι δεν τη βλέπουν σαν δουλειά, τη βλέπουν σαν ένα ιερό καθήκον, και εκεί πραγματικά όχι μόνο σκύβουμε όλοι το κεφάλι με πολύ ενσυναίσθηση, αλλά και καλούμε την πολιτεία να είναι πάνω τους, να είναι δίπλα τους, να είναι αρρωγός τους. Η ώρα είναι 6 παρα 10, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην Κρήτη, να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας Περικλή Κουκλάκη, που βρίσκεται εκεί. Θα μας πει σε ποιο σημείο και ποια εικόνα έχει. Περικλή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, είμαι καθοδόν εγώ τώρα στα μέτωπα, διότι είναι δύσκολη προσέγγιση και λόγω του ότι είναι ορεινό το σημείο, αλλά και λόγω της κίνησης αυξημένης λόγω φόρτου μες στη μέση σεζόν. Αλλά έχουν πληροφορίες και νέες ότι γίνονται εκενώσεις σε 4 οικισμούς συνολικά στην ευρύτερη περιοχή των χωριών μεταξύ της Κρύας Βρύσης και της Μέλαμπες, αλλά και ότι γίνεται μια εκένωση διαθαλάσσης στην περιοχή του Αγίου Παύλου, είναι στα νότια παράλια του νομού Ρεθύμνου. Σε συνεργασία με το λιμενικό σώμα μας αναφέρουν οι πηγές της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης ότι γίνονται οι εκενώσεις σε συνεργασία με το λιμενικό από τη θάλασσα, ενώ έχουν γίνει εκενώσεις και σε άλλα σημεία που υπάρχουν καταλύματα, υπό το φόβο βέβαια μήπως η φωτιά φτάσει εκεί. Έχουν εκδοθεί και μηνύματα από το 112. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και βέβαια όλα αυτά στο συσκία και της τραγικής είδησης με το θάνατο των δύο πυροσβεστών που αναφέραμε και νωρίτερα. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας, όπως αναφέρουν οι πηγές από το πυροσβεστικό σώμα. Η πυροσβεστική έβγαλε ανακοίνωση, όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Ωστόσο, δεν αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν. Η πληροφόρηση μέχρι τώρα, με βάση ασφαλείς πληροφορίες που είμαστε σε θέση να έχουμε, λέει ότι οι δύο πυροσβέστες μετέβαιναν με πυροσβεστικό όχημα από το χωριό της Κρύας Βρύσης προς τις Μέλαμπες, ώστε να δώσουν νερό σε υδροφόρα που υπάρχουν στο σημείο, με αποτέλεσμα η φωτιά να κυκλώσει το δρόμο και οι δύο να βρουν τραγικό θάνατο. Έχει φτάσει στο σημείο αστυνομική δύναμη καθώς και ιατροδικαστής για να αποτυπώσει το σημείο της, που βρήκαμε τραγικό τρόπο θάνατο οι δύο πυροσβέστες, και νεότερα θα έχουμε αργότερα.
1: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Περικλής Κουκλάκης βρίσκεται λοιπόν, ο συνάδελφός μας, καθοδόν προς τα σημεία των εστιών και των πυρκαγιών στην Κρήτη. Μας ανέφερε λοιπόν ένα καινούριο στοιχείο ότι γίνονται συνεχείς εκενώσεις σε 4-6 οικισμούς από την Κρύα Βρύση και πέρα μέχρι τον Άγιο Παύλο, μέχρι τις Μέλαμπες, αλλά και τον Άγιο Παύλο. Αν θυμάμαι καλά, ο Άγιος Παύλος βρίσκεται πολύ κοντά και στην Αγία Γαλήνη, οπότε από θαλάσσεις γίνονται προσπάθειες για εκένωση και προστασία, επομένως παροχή προστασίας από το λιμενικό στους εγκλωβισμένους εκεί, γιατί εγκλωβισμένοι είναι εφόσον δεν θα μπορέσουν να φύγουν οδικώς. Όσοι ξέρετε την περιοχή, αυτές είναι από τις καλύτερες, το καλύτερο παραλιακό μέτωπο του νομού Ρεθύμνης, στον Άγιο Παύλο λοιπόν, αλλά και στην περιοχή Σακτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος, Τριόπετρα και Άγιος Παύλος, γίνονται συνεχείς εκενώσεις, ακόμα και με τη βοήθεια, επαναλαμβάνω, του λιμενικού σώματος. Αυτά μας είπε ο Περικλής Κουκλάκης και επίσης πρόσθεσε στο ρεπορτάζ το πολύ δραματικό στοιχείο ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι, οι πυροσβέστες, μετέβαιναν στο σημείο για να τροφοδοτήσουν με νερό τις υδροφόρες και τελικά η φωτιά τους κύκλωσε, αυτό που λέμε ότι μπορεί να συμβεί το κακό σε πολύ λίγα λεπτά, σε δευτερόλεπτα, και δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν στο όχημά τους είτε έξω από αυτό.

Λοιπόν, και πραγματικά σας λέω, είχαμε αλλιώς κανονίσει την εκπομπή εδώ με τη Βούλα Κουλισοπούλου και ήρθαν τα γεγονότα και μας την ανέτρεψαν. Θα ασχολούμασταν και με το θέμα της Κυψέλης και τα σπίτια εκεί που υφίστανται, έχουν υποστεί αρκετά προβλήματα και ρογμών και καθίζησης, αλλά και με την Ιαπωνία. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε αύριο, το μαρτυρώ από τώρα, αύριο μεθαύριο, αλλά είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε εκεί με καθηγητή Έλληνα που διαβιεί, διότι στην Ιαπωνία, κυρίες και κύριοι, ήδη έχουμε 18 νεκρούς από το μεγάλο σεισμό στο Κουμαμότο και αρκετούς αγνοούμενους. Είναι, ο αριθμός των αγνοούμενων δεν μπορεί να οριστεί. Μια καταστροφή, λοιπόν, και σε μια χώρα που είναι παραδοσιακά σεισμογενής, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα όταν χάνονται τόσοι συνάνθρωποι μας. Το λέω γιατί ο Δημήτρης έχει στείλει και ένα μήνυμα ότι χτες το βράδυ στις 11 στα Ιωάννινα εκδηλώθηκε ένας δυνατός σεισμός, λέει, 4,5 με 4,9 ρίχτερ, και ανησυχούν, λέει, εκεί οι άνθρωποι, χωρίς κάποιο δελτίο ειδήσεων να ασχοληθεί με το θέμα. Αν αυτό συνέβαινε στην Αθήνα, τα μέσα επικοινωνίας θα το είχαν πρώτο θέμα για πολλές μέρες. Μήπως μπορείτε να το αναδείξετε, ο Δημήτρης από την Ελεούσα Ιωαννίνων. Θα πρέπει να κάνουμε το ρεπορτάζ, να δούμε τι συμβαίνει. Πολύ ευχαρίστω, σε ευχαριστώ που το λες, Δημήτρη. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα στέλνει χαιρετίσματα. Τι να πούμε, λέει, για αυτά τα γεγονότα. Ο Γιάννης πληκτρολογεί ήδη τώρα το δικό του μήνυμα και στέλνει την καλησπέρα του για καλό απογευματόβραδο Τετάρτης. Έχω χάσει και τις ημερομηνίες και τις μέρες. Ο Μιχάλης, καλή δημοσιογραφική έρευνα και εκπομπή, μας λέει. Ναι, όσο μπορεί να είναι, το πρόσθεσε ο Γιάννης με όλη του την ενσυναίσθηση και την ευαισθησία, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εννοείται ότι εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νωρίτερα όλη αυτή την ώρα μαζί μας ήταν και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, γιατί σε λίγο ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων, αλλά και η εκπομπή με τον Ανδρέα Παπασταματίου, το απολύτως σχετικό, ώστε και με τα Δελτία και με τις εκπομπές και τη ραδιοεφημερίδα στις 7 θα μπορέσετε να έχετε μία ενημέρωση, όχι μόνο για να είστε καλά ενημερωμένοι, αλλά και για να προστατευτείτε το ραδιόφωνο, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε γενικά ένα μέσο που το έχει κάποιος μαζί του, ακόμα και μέσα από το κινητό του, μέσω του AirTeco και του Air.gr, γιατί τέτοιες ώρες μην το αγνοήσετε δηλαδή και θεωρήσετε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να υπάρξει ανά πάσα στιγμή και πρέπει να είστε και ενημερωμένοι και προστατευμένοι.

Να στείλω και την καλησπέρα μου και στο Μάρκο που έχει στείλει πολύ ωραίες φωτογραφίες και μια πολύ πιο ήρεμη εποχή και κατάσταση, ένα στιγμιότυπο της φύσης που είναι πάντοτε εκεί και μας περιμένει με ανοιχτές αγκάλες, εμείς την κακοποιούμε. Και να φύγουμε με αυτό εδώ, Μαρίλια.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας. Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

FZIN με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZIN έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZIN δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη FZIN. Κάθε Τετάρτη λοιπόν, πιστεί στο ραντεβού μας, λίγο μετά τη μία, για να συζητήσουμε θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας πάντα χρήσιμες απαντήσεις από τους ειδικούς. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό μας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber και WhatsApp στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των social media της Φωνής της Ελλάδος, σε Facebook και Instagram λοιπόν. Μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο Voice of Greece Earth. Από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο το φετινό συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο συνέδριο ογκολογίας στον κόσμο, όπου κάθε χρόνο συναντιούνται 40.000 ειδικοί από κάθε γωνιά του πλανήτη για να μοιραστούν ό,τι νεότερο ξέρουν για τον καρκίνο. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας το σημερινό, ο καρκίνος, ο οποίος παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία λέξη που εξακολουθεί να προκαλεί φόβο, αγωνία και σίγουρα πολλά ερωτήματα. Όμως πίσω από αυτή τη λέξη, χιλιάδες επιστήμονες σε όλο τον κόσμο εργάζονται καθημερινά, προσπαθούν να κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα καρκινικά κύτταρα και πώς η επιστήμη μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους θεραπείας, ελπίδας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον καρκίνο, θα μάθουμε όλα τα νεότερα γύρω από την επιστημονική έρευνα, θα προσπαθήσουμε να καταρρύψουμε μύθους που ισχύουν γύρω από αυτή την πολυπαραγωγική, όπως την αποκαλούν οι επιστήμονες, νόσο. Θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή βιοχημίας και μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και ερευνητή στο Κέντρο Νευροεπιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου, τον κύριο Έλιας Ελχαμπέρ. Σε πολύ λίγο λοιπόν, μείνετε μαζί μας, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Επανήλθαμε λοιπόν, όπως σας προανέφερα και στην εισαγωγή, σήμερα στο ΕΦΣΥΝ έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή Ελία Σελχαμπέρ, καθηγητή βιοχημίας και μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και ερευνητή στο Κέντρο Νευροεπιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου. Η έρευνά του επικεντρώνεται στους καρκίνους του εγκεφάλου και ειδικότερα στους μοριακούς μηχανισμούς που επιτρέπουν στα καρκινικά κύτταρα να προσαρμόζονται, να αλλάζουν και συχνά δυστυχώς να αντιστέκονται στις θεραπείες. Μαζί του θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε με απλά λόγια όσο μπορούμε τι είναι τελικά ο καρκίνος, ποιοι μύθοι εξακολουθούν να τον περιβάλλουν και πού στρέφεται σήμερα η παγκόσμια επιστημονική έρευνα. Κύριε Ελχαμπέρ, σας καλωσορίζουμε στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας στο ΕΦΖΙΝ.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τι είναι ο καρκίνος, πώς λειτουργεί και κυρίως να μας εξηγήσετε τι νεότερο έχουμε ως προς την έρευνα, γιατί είστε και καθηγητής στο Κέντρο Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε από κάτι βασικό, να μας εξηγήσετε τι μας διδάσκει η σύγχρονη νευροεπιστήμη για τον καρκίνο. Όταν λέμε καρκίνος, για τι ακριβώς πράγμα μιλάμε?
1: Γεια σας. Πρώτον, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση και είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω στην εκπομπή. Τι είναι ο καρκίνος? Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη ερώτηση γιατί καθώς όσο προχωράμε στην έρευνα κατανοούμε ότι δεν είναι μια απλή πάθηση. Κατανοούμε ότι είναι μια πολύπλοκη ασθένεια, πολυπαραγωγική, το είπατε και στην εισαγωγή. Άμα μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον καρκίνο στον οποίο εγώ δουλεύω, που είναι το γλιοβλάστομα, ένα από τους πιο συχνούς και πιο επιθετικούς καρκίνους στον εγκέφαλο, δεν αποτελείται μόνο από καρκινικά κύτταρα, αποτελείται επίσης από μη καρκινικά κύτταρα, φυσιολογικά κύτταρα, τα οποία έχουν επηρεαστεί από τα καρκινικά κύτταρα και πλέον και αυτά τα κύτταρα, τα οποία δεν είναι καρκινικά, λειτουργούν για την προώθηση του καρκίνου. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Έχουμε στοιχεία τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν τα συγκεκριμένα κύτταρα, τους νευρώνες που βρίσκουμε στον εγκέφαλο, που κάνουν συνδέσεις και διασυνδέσεις με τα καρκινικά κύτταρα, τις συνάψεις, λειτουργικές συνδέσεις. Έχουμε κάποια μακροφάγα συγκεκριμένα στον εγκέφαλο που και αυτά είναι μέσα στον καρκίνο και αυτά βοηθούν στην προώθηση του καρκίνου, δεν καταπολεμούν, ενώ κανονικά αυτά τα κύτταρα, τα φαγοκύτταρα είναι για να αποτρέψουν τα μικρόβια που μπορεί να υπάρξουν. Στο συγκεκριμένο καρκίνο αυτά τα κύτταρα βοηθούν στην ανάπτυξη του καρκίνου, οπότε είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που συμβαίνει και την οποία συνεχίζουμε και ανακαλύπτουμε κάθε μέρα και καινούργια διάσταση.
0: Αν δεν κάνω λάθος, στην έρευνά σας κάπου αναφέρεται ότι τα καρκινικά κύτταρα έχουν πλαστικότητα. Σωστά το είχα εντόπισε αυτό? Δηλαδή τι ακριβώς σημαίνει, μεταμφιέζονται, για να το πούμε απλά, για να επιβιώσουν?
1: Λοιπόν, τι σημαίνει πλαστικότητα, πώς το νοούμε εμείς? Πλαστικότητα είναι αυτή η ικανότητα που έχουν αυτά τα κύτταρα στο να αντιληφθούν αλλαγές στο περιβάλλον το δικό τους, στο μικροπεριβάλλον του καρκίνου και να προσαρμόζουν την λειτουργία τους ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την αλλαγή. Και μέσα σε αυτές τις αλλαγές μπορεί να είναι και η θεραπεία. Έχουν αυτή την ικανότητα, αυτή την ευελιξία στο να αλλάζουν σε μοριακό επίπεδο τη λειτουργία τους και να μπορέσουν έτσι να προστατευτούν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η κλασική θεραπεία στον καρκίνο, που ακόμα χρησιμοποιείται ευρύτατα, είναι η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία. Αυτές οι θεραπείες συνήθως προκαλούν αλλαγές στο γενετικό υλικό των καρκινικών κυττάρων και στοχεύουν συνήθως κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται. Οπότε ένα καρκινικό κύτταρο το οποίο πολλαπλασιάζεται και έτσι πρέπει να διπλασιάσει το γενετικό του υλικό, με τις χημειοθεραπείες και τις ακτινοθεραπείες θα συσσωρεύσουμε πολλές μεταλλάξεις, δηλαδή πολλές αλλαγές αυτό, το οποίο το καρκινικό κύτταρο δεν θα μπορεί να τις αντέξει και θα πεθάνει. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις πολλά καρκινικά κύτταρα για να αποφύγουν αυτό το θάνατο θα μπουν σε μια ύφεση, θα σταματήσουν τον πολλαπλασιασμό, οπότε δεν θα χρειαστεί να διπλασιάσουν, οπότε κάπως έτσι προστατεύονται από την χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Και μόλις αυτή η θεραπεία πλέον δεν υπάρχει, αυτά τα κύτταρα έχουν τη δυνατότητα να ξαναμπούν στον κυταρικό κύκλο και να ξαναξεκινήσουν να πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της πλαστικότητας που δηλαδή έχουν αυτή την ευελιξία να μπορούν να αλλάζουν τη λειτουργία τους και να προστατεύονται από τις αλλαγές του περιβάλλοντος.
0: Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάποιες θεραπείες σταματάνε να λειτουργούν, σταματάνε να είναι αποτελεσματικές. Άρα οφείλονται σε αυτό το λόγο, ότι σε αυτή την πλαστικότητα, όπως μας εξηγήσατε.
1: Και σε αυτό το λόγο. Είναι ένας από τους πολλούς λόγους που μπορούν να εξηγήσουν την αυθεκτικότητα του καρκίνου στις θεραπείες. Ένας από αυτούς είναι αυτή η πλαστικότητα των καρκινικών κυττάρων.
0: Δηλαδή μαθαίνουν ουσιαστικά να αντιστέκονται.
1: Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα καρκινικά κύτταρα είναι δικά μας κύτταρα. Ήταν φυσιολογικά κύτταρα, τα οποία έχουν υποστεί κάποιες μεταλλάξεις, κάποιες αλλαγές και γίνανε καρκινικά. Οπότε οι θεραπείες που στόχος είναι να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα, υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος να στοχεύουν και τα φυσιολογικά κύτταρα. Οπότε υπάρχει και αυτή δηλαδή, η λεγόμενη παρενέργεια των φαρμάκων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα καρκινικά κύτταρα έχουν μηχανισμούς που βρίσκουν και στα φυσιολογικά κύτταρα. Δηλαδή ουσιαστικά θα ενεργοποιήσουν μηχανισμούς που δεν θα έπρεπε να είναι ενεργοποιημένοι, που θα βρούμε στα φυσιολογικά, παράδειγμα, βλαστοκύτταρα, μηχανισμούς που θα βρούμε στην ανάπτυξη όταν δημιουργείται ο άνθρωπος. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί ανάπτυξης, κάποια μονοπάτια ανάπτυξης. Σε πολλά καρκινικά κύτταρα αυτά επενεργοποιούνται. Και το πρόβλημα είναι ότι οι θεραπείες, τώρα έχουμε βέβαια σε πολλούς τύπους καρκίνου, έχουμε πολύ καλές θεραπείες που έχουν βοηθήσει στο να βελτιωθεί πάρα πολύ η επιβίωση των ασθενών. Απλώς αυτές οι θεραπείες έχουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ότι μπορούν να στοχεύουν και μηχανισμούς στα φυσιολογικά κύτταρα. Ναι.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο καρκίνος παραμένει τόσο δύσκολος στην αντιμετώπιση του.
1: Ναι,
0: είναι μια ασθένεια που έχει. Να δούμε, ο καρκίνος στον εγκέφαλο, οι καρκίνοι μάλλον του εγκεφάλου, τι ιδιαιτερότητες έχουν, επειδή μας είπατε ότι εξειδικεύεστε σε αυτό το κομμάτι.
1: Λοιπόν, τι ιδιαιτερότητες έχουν. Πρώτον είναι ο εγκέφαλος, ένα πολύ σημαντικό
0: είναι
1: όργανο.
0: Είναι ένα δύσκολο όργανο, ας πούμε, θεραπευτικά.
1: Δύσκολο
0: έτσι.
1: Όργανο, ακριβώς, το οποίο από τη φύση του είναι προστατευμένο. Δηλαδή έχουμε τον φραγμό, τον εγκεφαλικό φραγμό, που ουσιαστικά είναι πολύ επιλεκτικό στο τι μπορεί να διηθείς και να μπει μέσα στον εγκέφαλο. Οπότε ουσιαστικά κάποιες θεραπείες που μπορούμε να κάνουμε με συστημική διαδικασία, δηλαδή μέσα του αίματος, πολλά φάρμακα δεν μπορούν να διεισδύσουν στον εγκέφαλο, γιατί υπάρχει αυτός ο φραγμός. Είναι ένα όργανο το οποίο από τη φύση του προστατεύεται και από το ανοσοποιητικό σύστημα, δηλαδή έχουμε ελάχιστα κύτταρα που μπορούν να μπουν μέσα στον εγκέφαλο. Οπότε εκεί είναι το πρόβλημα του καρκίνου του εγκεφάλου. Οπότε τα καρκίνικα κύτταρα εκμεταλλεύονται αυτό το περιβάλλον. Η πρώτη αντιμετώπιση, τώρα μιλάω για το συγκεκριμένο το γλιοβλάστομα. Η πρώτη αντιμετώπιση, άμα είναι εφικτό, είναι να γίνει χειρουργείο. Δυστυχώς όμως αυτά τα καρκινικά κύτταρα, ενώ έχουμε τη μάζα, αλλά έχουν και μια τάση όσο προχωρεί ο καρκίνος να διηθούν στον φυσιολογικό ιστό. Οπότε αυτά χειρουργικά είναι αδύνατο να αφαιρεθούν αυτά τα κύτταρα, οπότε παραμένουν. Και σε αυτό ελπίζουμε ύστερα από το χειρουργείο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, να ξεκινήσουν οι χημειοθεραπείες και οι ακτινοθεραπείες που στοχεύουν αυτά τα κύτταρα τα οποία έχουν παραμείνει. Στη μεγάλη πλειονότητα θα καταστραφούν, αλλά δυστυχώς θα μείνουν μερικές αιστείες, όχι απαραίτητα εκεί που ήταν ο αρχικός όγκος, αλλά μπορεί να είναι και λίγο παραπέρα, εκεί που έχουν διηθήσει τον φυσιολογικό ιστό, και θα έχουμε μια δεύτερη ανάπτυξη του όγκου. Τα οποία όμως αυτά τα κύτταρα, επειδή έχουν ήδη εκτεθεί στην θεραπεία, έχουν και μια μνήμη, ας το πούμε, θυμούνται δηλαδή, και έχουν αναπτύξει κάποια αθεκτικότητα σε αυτή την θεραπεία. Γι' αυτό και πλέον μετά δεν υπάρχει ανταπόκριση στην θεραπεία που θα δώσουμε στον ασθενή.
0: Κύριε Ελχαμπέρ, πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση σε αυτόν τον τύπο καρκίνου? Μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου, και βέβαια τι χρειάζεται να κάνεις προληπτικά, ποιες εξετάσεις υπάρχουν, προληπτικές εξετάσεις να κάνεις για το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου?
1: Λοιπόν, ευτυχώς είναι ένας σπάνιος καρκίνος ο συγκεκριμένος, ευτυχώς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά για την έγκαιρη διάγνωση. Γιατί ουσιαστικά όταν ο ασθενής έχει ήδη τα συμπτώματα, τα οποία συμπτώματα δεν έχουν να κάνουν. Ακριβώς, δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με τον καρκίνο σαν καρκίνο, έχουν να κάνουν με τον όγκο που έχει αναπτυχθεί και πιέζει κάποιες δομές του εγκεφάλου και από εκεί καταλαβαίνουμε, δηλαδή από κάποια κρίση επιληψίας ή από κάποια δυσκολία στην ομιλία ή από κάποιους πονοκεφάλους που δεν είναι φυσιολογικοί και ξαφνικά έχουμε έτσι έντονους πονοκεφάλους, από εκεί καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά και μετά με απεικονιστικούς τρόπους που καταφέρνουμε
0: να
1: και βλέπουμε
0: την αιτία,
1: τον όγκο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό που οφείλεται στο ότι μπορεί χρόνια να αναπτύσσει ο καρκίνος, απλώς ο εγκέφαλος έχει αυτή την τρομερή δυνατότητα προσαρμογής στον όγκο, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα ο εγκέφαλος να προσαρμόζεται στην παρουσία του όγκου, ώσπου να φτάσει σε ένα ακραίο σημείο που πλέον δεν είναι εφικτό και εκεί ξεκινάνε τα συμπτώματα και έχουμε και και το πρόβλημα. Πολλές φορές γίνεται διάγνωση τυχαία, δηλαδή υπάρχει κάποιο χτύπημα στον εγκέφαλο από κάποια πτώση, για παράδειγμα, και συνήθως σε κάποια νοσοκομεία στα επίγοντα συνιστούν να γίνει μια απεικόνηση να δούμε άμα υπάρχει κάτι και έτσι τυχαία μπορούμε να ανακαλύψουμε, ότι υπάρχει και ένας όγκος.
0: Μάλιστα.
1: Για τους άλλους τύπους καρκίνα εννοείται, όπως επάνω του μαστού, του παχαίου σεντέρου κτλ. Εκεί η έγκαιρη διάγνωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει όλοι μας να είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα και να μην παραλείψουμε, ειδικά αν υπάρχει κάποιο ιστορικό στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, άμα υπάρχουν ενδείξεις και τα λοιπά, θα πρέπει αυτά τα άτομα να από μόνοι τους να έχουν τη συνείδηση και να απαιτούν να γίνεται αυτός ο
0: προληπτικός έλεγχος. Κύριε Χαμπέρ, μου δώσατε έτσι την καλή πάσα, όπως λέμε, για να θα θέλαμε να μας εξηγήσετε γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση σε ορισμένους τύπους καρκίνων και μάλιστα σε όλο και νεότερες ηλικίες. Σίγουρα οι καρκίνοι του γαστρεντερικού ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Πού το αποδίδει αυτό η επιστημονική κοινότητα, γιατί έχουμε αυτή τη ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια σε αυτούς τους τύπους καρκίνου?
1: Όντως, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αύξηση και ότι κατεβαίνει το μέσο όρο ηλικίας. Γιατί σύνδεση ο καρκίνος θεωρείται ότι είναι μια πάθηση της γύρας, δηλαδή σε πιο μεγάλες ηλικίες. Αλλά παρατηρούμε ότι πλέον εμφανίζονται και κάποιοι τύποι καρκίνου σε μικρότερες ηλικίες. Τώρα συγκεκριμένη εξήγηση δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλές όμως υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε, που έχουν να κάνουν με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, με την διατροφή, με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Ο καρκίνος δεν εξηγείται, δεν υπάρχει μια εξήγηση για ποιο λόγο υπάρχει. Δηλαδή, πρώτον, δεν κληρονομείται. Είναι ελάχιστες οι μορφές του καρκίνου που θα κληροδοτηθούν από τους γονείς στα παιδιά.
0: Η γενετική προδιάθεση δηλαδή είναι περιορισμένη.
1: Η γενετική προδιάθεση υπάρχει. Εγώ μιλάω για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου που πληρώνουν, δηλαδή κάποιος που έχει μια συγκεκριμένη μετάλλαξη και μπορεί

0: τους ελέγχους.
1: Αυτά τα άτομα θα πρέπει να μπουν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης τακτικό, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αν εμφανιστεί, να το εντοπίσουμε όσο γίνεται το νωρίτερο, ώστε να γίνεται η αντιμετώπιση η κατάλληλη το νωρίτερο. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην επιβίωση. Εκεί πλέον μπορούμε να μιλήσουμε και για ίαση, για παράδειγμα, γιατί...
0: Πλέον θα κερδίσει, ας πούμε, ο ασθενής, φτάνουμε στην ίαση. Να δούμε, κύριε Χαμπέρ, κάποιους μύθους έτσι, και αλήθειες γύρω από τον καρκίνο. Καταρχήν, νομίζω το πρώτο που έχω σημειώσει, νομίζω μας το απαντήσατε, ο καρκίνος είναι πάντα κληρονομικός. Μας λέτε όχι.
1: Είναι ελάχιστες οι μορφές που κληρονομούν, δηλαδή μιλάμε για πολύ χαμηλό ποσοστό. Οι περισσότεροι δεν είναι κληρονομικοί. Απλώς αυτό που είπαμε, η γενετική, δηλαδή η προδιάθεση μπορεί να είναι κληρονομική. Το περιβάλλον παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Οι συνήθειές μας, έτσι, η διατροφή μας.
1: Όλα παίζουν. Δηλαδή είναι, βέβαια, εννοείται ότι υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ακολουθεί ένα πολύ υγιεινό τρόπο ζωής και τα λοιπά και να αντλήσει καρκίνο και κάποιος να μην ακολουθεί. Είναι πιθανότητες δηλαδή. Όσο,
0: ή κάποιος να καπνίζει. Να κάνει κάποιες καταχρήσεις. Απλά είναι οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, ίσως.
1: Ακριβώς.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι σε Κρήτη και Λέσβο, όπου συντελείται μια τεράστια καταστροφή. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Συλληπιτήρια εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Πολλαπλά μέτωπα παραμένουν ενεργά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί. Η κατάσταση είναι δραματική. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπηρώσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Μένεται η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, κοντά στον οικισμό. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σύλληψη 3 ατόμων για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου μπάντμιντον. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου, καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν το χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στη Μούγλα και την Ατάλια. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο η Οδική Ασφάλεια, η Ενέργεια και οι Μεταρρυθμίσεις. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τις πολιτοφυλακές καρκίνο στον κόσμο και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις εναντίον των Ιρανών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί, μεταξύ τους 2 παιδιά, σε Κίεβο και Κρίβι Ριχ.
0: Ο καιρός.
1: Θυελώδεις βοριάδες, το Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Καράβια ραγμένα, τα όνειρα, τα περασμένα κοιτάς, Ελένη Βιτάλη, από το άλμπουμ 7 και να μ' αγαπάς. Ακούσαμε τα Καράβια ραγμένα και το ταξίδι συνεχίζεται. Καλημέρα, για χαρά κόσμε. Συνεχίζουμε ακάθεκτη το ταξίδι μας στο ραδιοφωνικό με τους ανθρώπους της θάλασσας, των καραβιών, των σκαφών, με καπετάνιους, με ψαράδες, με μηχανικούς, φαροφύλακες, εφοπλιστές, ασχηματιστές, λοστρόμους και πάει λέγοντας. Με ανθρώπους της ναυτιλίας το ταξίδι συνεχίζεται και με καλό και καιρό και με φουρτούνες. Εμείς εδώ κανονικά πλέουμε σε διάφορα μέρη, σε διάφορες θάλασσες και λιμάνια της Ιφιλίου, με ανθρώπους που έχουν φάει και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι. Σε αυτούς τους ανθρώπους είναι κομμένη, γραμμένη και αφιερωμένη ετούτη εδώ η εκπομπή με τίτλο «Καλές θάλασσες». Το ταξίδι συνεχίζεται και είμαστε απίκο, είμαστε στανπάι, πανέτοιμοι για νέες περιπέτειες και νέες ιστορίες. Φυσικά με διάβλό μας την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων και ναυτικών μας, φυσικά τη φωνή της Ελλάδας, τη φωνή της πατρίδας μας που για δεκαετίες τώρα κρατάει συντροφιά τους απανταχού Έλληνες και φυσικά τους ανθρώπους που οργώνουν τις θάλασσες όλου του κόσμου. Και εγώ τον καιρό που ήμουνα στα βαπόρια συντονιζόμουν καθημερινά με την φωνή της Ελλάδας. Ήταν μια παρέα, μια ενημέρωση, ελπίδα, παρηγοριά. Ήταν μια όμορφη παρέα με όλους τους υπόλοιπους που θέλανε να ακούσουν εκεί στη γέφυρα ή και με το ραδιοφωνάκι παγκοσμίου λήψεως που είχαμε. Προς το παρόν να κάνουμε τις συστάσεις. Ποιοι είμαστε εδώ? Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που εσείς ακούτε, φίλες και φίλοι, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Βιράρα με την Άγκυρα, καλό μας ταξίδι, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

βάρκα που έχει στόσα δίκτυα, μάζεψε ένα από τα ξενίκτια, Αλφρεδία Ραβανιτάκη, τίτλος του τραγουδιού «Η βάρκα» από το άλμπουμ «Τα κορμιά και τα μαχαίρια». Καλές θάλασσες σε εξέλιξη και πάμε στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν μεταξύ τους το Ναυτικό Επιμελητήριο και η Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Την προηγούμενη εβδομάδα υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Στην υπογραφή του μνημονίου, εκτός από τους προέδρους του Ναυτικού Επιμελητηρίου, ο κ. Γιώργος Αλεξανδράτους και τον πρόεδρο της ΕΛΙΜΕ, του Παναγιώτη Αναστασόπουλου, παρευρέθηκαν εκ μέρους του Επιμελητηρίου οι κύριοι Σπύρος Πασχάλης, Βασίλης Πολίτης, Γιάννης Τριφίλης και Γιώργος Τσάκωνας. Από την πλευρά της ΕΛΙΜΕ παρευρέθηκαν οι κύριοι Βασίλης Μάμαλης, εκτελεστικός διευθυντής, Γιώργος Βακόνδιος, οικονομικός επόπτης, Γιώργος Κουμπέτσος, γενικός γραμματέας, Θανάσης Λιάγκος, υπεύθυνος ανάπτυξης και εξωστρέφειας, και ο Μινάς Παπαδάκης, υπεύθυνος νέων τεχνολογιών και αειφορίας. Στη δήλωσή του, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Αλεξανδράτος, αναφέρει με ιδιαίτερη χαρά: «Υποδεχόμαστε στο Ναυτικό Επιμελητήριο την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την ΕΛΙΜΕ. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική αλληλεξάρτηση λιμένων και πλοίων, καθώς η πρόοδος του ενός προϋποθέτει την ανάπτυξη του άλλου. Όταν τα βήματά μας είναι κοινά, γίνονται και πιο σταθερά». Από την πλευρά της, από την Ένωση Λιμένων Ελλάδος, ο πρόεδρος, ο κύριος Αναστασόπουλος, αναφέρει: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας που ενισχύει τη σύνδεση των ελληνικών λιμένων με την ναυτιλιακή κοινότητα της χώρας. Μέσα από κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την προώθηση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης του λιμενικού και του ναυτιλιακού τομέα». Να είναι καλή επιτυχία στο έργο τους και το Ναυτικό Επιμελητήριο και της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Τραγούδι εδώ, το ταξίδι μας στην ελληνική ραδιοφωνία και στη φωνή της Ελλάδας συνεχίζεται με τις καλές θάλασσες.

Στέλλα Κονιζοπούλου μας τραγούδησε το «Ένα με τη θάλασσα», «Ένα με τη θάλασσα έγινα για σένα», «Όταν φουρτουνιάζει αυτή, ταξιδεύω εγώ», τραγούδι του 1994 σε μουσική και στίχους του Γιώργου Ανδρέου. Και πάμε στα Ποσειδόνια που έλαβαν χώρα εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα μας, πριν από 1,5 μήνα, 2 μήνες σχεδόν κοντεύουν. Να μοιραστούμε τα τελευταία, έχουμε μερικά ακόμα αποσπάσματα από το υλικό που μαζεύσαμε και να ακούσουμε τον κύριο Ρέστη Σχοινά, καθηγητής ναυτιλιακής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Βρέθηκε στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας εκεί στα Ποσειδόνια και στην εκπομπή μας στις Καλές Θάλασσες. Πάμε να τον ακούσουμε, να δούμε τι είπε για το χώρο αυτόν και γενικά για την ναυτιλία στην πατρίδα μας.

0: μια βάρκα.
1: Καλή
0: μια
1: φίλη. Ο κύριος Ορέστης Χινάς, ο οποίος είναι καθηγητής ναυτιλιακής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και

0: Ναι, πιστεύω πάρα πολύ ότι χωρίς τώρα να πειραυτολογούμε και να, έτσι, να ευλογούμε τα γένια της πατρίδας, είναι πολύ σημαντική η ελληνική παιδεία και κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να έχουν ταυτότητα. Έτσι. Οπότε...
1: Αυτή ήταν το βασικό κριτήριο.
0: Ήταν η πιο βασική απόφαση. Τώρα, ναι, μετά από σχεδόν 20 χρόνια στη Γερμανία, όπου είχα δραστηριοποιηθεί και σαν καθηγητής στο Business School, στο Shipping and Ship Finance, δηλαδή στο κομμάτι της ναυτιλιακής χρηματοδότησης.
1: Στο Αμβούργο, που είναι εξίσου πολύ σημαντική, σημαντική πόλη της ναυτιλίας.
0: Η κύρια αγορά χρήματος για την ναυτιλία πάρα πολλά χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Μπήκα στην ομάδα του Αιγαίου το 2023, όπου από τότε διδάσκω ναυτιλιακή χρηματοοικονομική στο Αιγαίο. Παράλληλα, υπάρχει η εταιρεία HHX Blue, με την οποία έχουμε ξεκινήσει από το 2018.
1: Είδε μας
0: και ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουμε ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι του greening. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς μπορεί να, η αγορά, τόσο η ζήτηση και όσο η προσφορά χρήματος να τα βρούνε για τα νέα πλοία που έρχονται.
1: Πράσινη, δηλαδή,
0: ξέρετε, αυτό το...
1: εξέλιξη.
0: Το θέμα του, ξέρεις, το πρασίνισμα δεν είναι μια απλή ιστορία, δεν είναι απλά να δούμε ένα κάψιμο. Πρέπει να βρούμε και όλους τους μηχανισμούς όπου κάνουν την επένδυση, αν θέλετε, ελκυστική για όλους τους εμπλεκόμενους. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο τι θα πει η πολιτική, είναι και το τι θέλει και ένας πλοιοκτήτης, τι μπορεί να κάνει και τι θέλει κυρίως η αγορά. Ναυτιλία είναι η αγορά. Δεν είναι κανείς άλλος. Είναι πάντα η αγορά.
1: Ναυτιλία είναι η αγορά λοιπόν. Εσύ κύριε καθηγητά, εσείς κύριε Σχοινά, πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση της αποανθρακοποίησης με τα εναλλακτικά καύσιμα, πού θα κάτσει μπίλια μέχρι τώρα δεδομένα?
0: Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάποια άλλη εναλλακτική πέραν του πετρελαίου, για να είμαστε ξεκάθαροι. Η ναυτιλία και κυρίως υποτοπόρος δεν έχει εναλλακτική. Προφανώς για κάποια, αν θέλετε, κάποιες λύσεις, λόγω χάρη για κάποιες παράκτιες, αν θέλετε, επικοινωνίες, λόγω χάρη για μικρές αποστάσεις, πιθανώς ακόμα και ηλεκτρικά πλοία θα μπορούσαν να μπουν, αλλά είναι, αν θέλετε, οριακές οι λύσεις. Κατά την κρίση μας, αυτό το οποίο θα πρέπει να υπάρξει, ένας παγκόσμιος κανόνας μέσα από τον IMO, να μην υπάρχουν τοπικές ή περιφερειακές λύσεις, να είναι πλήρως παγκόσμιο και να είναι, αν θέλετε, το παιχνίδι κοινό για όλους τους παίχτες σε όλο τον κόσμο. Ότι αλλιώς δημιουργούμε ανισότητες και όταν δημιουργούμε ανισότητες δημιουργούμε προβλήματα. Τώρα, αν θα μπει ένας εντός αγωγικών φόρος άνθρακα, αν θα είναι μεγάλος, αν θα είναι χαμηλός, είναι και αυτό μια συζήτηση. Η μεγάλη κουβέντα είναι αυτά τα λεφτά τα οποία θα φύγουν από την ναυτιλία, πρώτα απ' όλα να μην επηρεάσουν το παγκόσμιο εμπόριο, να μην υπάρξει, αν θέλετε, υστέρηση στο παγκόσμιο εμπόριο, γιατί αυτό θα φανεί τιμές και θα το πληρώσει ο κόσμος παγκόσμια. Και το δεύτερο, βέβαια, είναι αυτά τα λεφτά να επιστρέψουν κυρίως σε δράσεις υπέρ των ωκεανών, σε δράσεις υπέρ των θαλασσών, γιατί ο ωκεανός είναι ο μεγάλος πνεύμονας. Όσο πιο καθαρός ο ωκεανός, τόσο πιο μεγάλη ικανότητα της γης που έχουμε, του μοναδικού πλανήτη που έχουμε, για να απορροφά το διοξείδιο και να το ξεπλένει. Αυτή είναι η κουβέντα. Τώρα, κατά την κρίση μου, τα εναλλακτικά καύσιμα είναι οριακά. Αν θα έρθουν, θα έρθουν με πάρα πολλούς όρους και σε πάρα πολλούς περιορισμούς. Και πιστεύω ότι μέσω από χρηματοοικονομικές λύσεις, δηλαδή ουσιαστικά φόρο άνθρακα ή αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα, θα μπούμε μέσα στην αγορά του άνθρακα όπως έχει μπει και και η υπόλοιπη οικονομία παγκόσμια.
1: Φόρος άνθρακα λοιπόν, έτσι.
0: Ψηλός ή χαμηλός θα μπει.
1: Έτσι.
0: Κάτι θα μπει.
1: Κάτι θα μπει και να υπάρξει και ένα παγκόσμιο πλαίσιο που να μπορέσει, ας πούμε, να μην είναι αλλού έτσι και αλλού, και αλλού διαφορετικά.
0: Πρέπει να είναι ο ίδιος για όλους. Mm-hmm. Αν πούμε ότι είναι 20 δολάρια, 20 δολάρια, 100 δολάρια, 100 δολάρια, 120 δολάρια, 120 δολάρια. Ό,τι αποφασιστεί, αλλά να είναι κοινό για όλους. Δεν μπορεί να είναι αλλού 50, αλλού 70 και άμα είναι κάποιος με διαφορετικό χρώμα έχει άλλη τιμή. Είναι πολύ απλά. Η ναυτιλία θέλει παγκόσμιες λύσεις και κυρίως θέλει λύσεις οι οποίες δεν επιτρέπουν τις διακρίσεις.
1: Χωρίς διακρίσεις. Όσον αφορά τα. Εντάξει, είπατε για τους ωκεανούς και για τα λιβάδια, έτσι, που είναι τα λιβάδια της Ποσειδονίας, όλοι ο θαλάσσιος πλούτος, ο οποίος θα βοηθήσει τις επόμενες γενιές. Γιατί δεν είναι μόνο να κοιτάξουμε μόνο εμάς σήμερα, τις επόμενες γενιές και τις μεθεπόμενες, τα παιδιά και τα εικόνια μας. 70% είναι το ακούσαμε και το πρωί, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τη ΧΕΛΜΕΠΑ, 70%

0: της γης είναι καλυμμένη από νερό και από θάλασσα. Κάτι πρέπει να γίνει. Και φυσικά ακούμε και για πυρηνική μορφή ενέργειας, αμμονίας. Αυτά είναι κάτι τελείως μακριά από σας. Δεν το βλέπετε.
1: Ακούστε, είναι τελείως διαφορετικά προβλήματα η αμμονία ή οποιοδήποτε άλλο εναλλακτικό καύσιμο. Διότι αυτό ουσιαστικά δημιουργεί μια νέα εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας, το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει ούτε γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, γιατί υπάρχουν τεράστια συμφέροντα στο πετρέλαιο, αλλά στη συμφέροντα των κρατών, ας μην παρεξηγηθώ, αλλά ακόμα αν υπάρξει ένα εναλλακτικό δίκτυο αμμονίας, θα είναι αρκετά περιορισμένο.
0: Δεν υπάρχει μεγάλη ποσότητα.
1: Και όχι μόνο αυτό, δεν πιστεύω ότι θα είναι μια λύση η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην παγκόσμια ναυτιλία. Άρα λοιπόν η αμμονία και οποιοδήποτε άλλο θα είναι μια οριακή λύση ή μια λύση που τουλάχιστον στην αρχή δεν πρόκειται να είναι καθολική. Mm-hmm. Για την πυρηνική ενέργεια, μην ξεχνάτε ότι είχαμε πυρηνοκίνητα πλοία στο παρελθόν, έχουμε αρκετά προβλήματα θεσμικού χαρακτήρα και το κυριότερο από όλα είναι τι θα συμβεί σε μια περίπτωση ατυχήματος. Βέβαια η τεχνολογία εξελίσσεται και προχωράει. Αυτό το οποίο βλέπουμε πιο πιθανό είναι αυτά τα λεγόμενα floating parks, δηλαδή ουσιαστικά κάποια αν θέλετε πλωτή εγκατάσταση η οποία παράγει ηλεκτρικό ρεύμα και μπορεί να δώσει ρεύμα είτε σε εγκαταστάσεις ξηράς είτε ακόμα και σε πλοία τα οποία χρησιμοποιούν ηλεκτροκίνηση για την πρόωσή τους. Αυτό έρχεται. Βέβαια, να ξέρετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ποια είναι η τεχνολογία η πυρηνική που θα χρησιμοποιηθεί και πρέπει να δούμε ξανά ποιο είναι το πλαίσιο, το κανονιστικό και το ρυθμιστικό. Αυτό δεν είναι τώρα πλήρως καθορισμένο και νομίζω ότι η τεχνολογία προχωράει όπως σε όλα τα πράγματα, αλλά έπεται το κανονιστικό πλαίσιο. Και επειδή είπατε για τα θαλάσσια πάρκα, ακριβώς το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εκεί. Έχουμε τεχνολογία η οποία έχει προχωρήσει στη θαλάσσια μηχανική. Έχουμε sensors, έχουμε data centers, έχουμε χίλια δύο πράγματα τα οποία μπορούν να δώσουν λύσεις σε παγκόσμια προβλήματα, αλλά δεν έχουμε τώρα το κανονιστικό πλαίσιο. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά έρχεται και θα έρθει, διότι ο ωκεανός είναι μαζί με το διάστημα τα νέα Ελντοράντος της οικονομίας. Το διάστημα και ο ωκεανός κρύβουν τις καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες. Γι' αυτό λοιπόν και η θάλασσα και η ναυτιλία, όχι μόνο σαν μεταφορέας, αλλά η θάλασσα και η ναυτιλία ως υποστηρικτής όλων αυτών των, αν θέλετε, δραστηριοτήτων, θα φέρει πάρα πολύ, αν θέλετε, πλούτο στην ανθρωπότητα.
0: Η αιχμή του δώρατός σας στο SIP Finance είναι το πράσινο, η πράσινη ανάπτυξη, λοιπόν, έτσι. Αυτό θέλετε να...
1: Εμείς προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τους κανόνες. Όταν λοιπόν η Ευρώπη επιβάλλει ότι στους λογαριασμούς που κάνει ένας επενδυτής θα πρέπει να βάλει μέσα και τον πράσινο χαρακτήρα, εμείς υποχρεούμαστε. Τώρα, αν αύριο το πρωί η Ευρώπη ή οποιοδήποτε άλλος μεγάλος θεσμικός παίχτης αποφασίσει ότι πρέπει να βάλουμε και άλλους κανόνες, θα τους ακολουθήσουμε. Διότι μην ξεχνάτε ότι είναι το θεσμικό πλαίσιο. Όταν λοιπόν μιλάμε για τη χρηματοδότηση, μιλάμε για... μιλάμε πάντα για διαφάνεια στο χρήμα, μιλάμε πάντα για γνώσεις της πηγής και πρέπει να μιλάμε πάντα για, αν θέλετε, καθαρές λύσεις.
0: Μάλιστα. Να πάμε και λίγο στην ναυτιλιακή χρηματοοικονομική που είσαστε στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Κάνετε πολύ καλή δουλειά. Πώς αφουγκράζεστε εσείς, κύριε Σχοινά, τους νέους σήμερα? Το έχουν πάρει ζεστά το θέμα της ναυτιλίας γενικά και σε αυτό το κομμάτι της χρηματοοικονομικής.
1: Κοιτάξτε, οι νέοι πάντα είναι νέοι και οι προηγούμενες γενιές πάντα γκρινιάζουν για τους νέους του σήμερα. Λοιπόν, υπάρχουν όπως παντού και πάντα πολλά και καλά παιδιά τα οποία θέλουν την ναυτιλία, την αγαπάνε και τη βλέπουν σαν μια λύση. Εγώ τουλάχιστον στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που βλέπουν ζεστά την ναυτιλία. Κάποιοι τη βλέπουν, αν θέλετε, με ένα διαφορετικό μάτι από τους άλλους, κάποιοι τη βλέπουν πιο επιχειρηματικά, αλλά τους αρέσει η ναυτιλία και κυρίως τους αρέσει ότι είναι ένας χώρος όπου η Ελλάδα πρωτοστατεί, είναι η Ελλάδα πρωτοπόρος. Δεν είναι μια Ελλάδα που ακολουθεί. Αυτό τους δίνει, αν θέλετε, και έναν άλλο αέρα και, αν θέλετε, τους δίνει και, αν θέλετε, μια αυτοπεποίθηση ότι το Ελληνόπουλο, ο Έλληνας, δεν υπολείπεται του ξένου. Τώρα, η ναυτιλία χρειάζεται έξυπνους ανθρώπους, χρειάζεται έξυπνα παιδιά, γιατί καλώς κακώς η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου χρειάζεται ανθρώπους που έχουν όχι μόνο γνώση, αλλά έχουν και τσαγανό. Έχουν, αν θέλετε, θα το έλεγα με την πολύ καλή διάθεση, ότι έχουν την αυτοπεποίθηση να βγουν και να κυριαρχήσουν. Αυτό κάποιοι θα γίνουν επιχειρηματίες, κάποιοι θα γίνουν καλά στελέχη. Πάντα η αγορά θα δείξει ποιος προχωράει και ποιος όχι.
0: Και δεν είναι όλοι για αυτό το χώρο, έτσι, οι καλοί. Αυτοί που θα δουλέψουν, αυτοί που θα
1: το θα κυνηγήσουν. Το δείτε ότι κάποια παιδιά μπορεί κάποια στιγμή να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Όμως, μόνο και μόνο ότι θα περάσουν από την ναυτιλία και θα πάρουν αυτό το αίσθημα της φιλοπρωτείας, είναι πολύ σημαντικό.
0: Τι θα θέλετε να τους πείτε?
1: Καλό κουράγιο. Είναι στην αρχή. Κάθε αρχή και δύσκολη.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο και σε εσάς εδώ. Έχετε να πάτε στα διάφορα περίπτερα.
1: Πράγματι. Είναι πολύ ωραία. Πολύ. Να είστε καλά.
0: Κύριε Σιμινά, καλή επιτυχία στο έργο σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Ήταν ο κύριος Ορέστης Σχοινάς, καθηγητής ναυτιλιακής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην παγκόσμια ναυτιλία. Η ναυτιλία χρειάζεται έξυπνους ανθρώπους και με τσαγανό, ανέφερε μεταξύ άλλων. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο. Μια

0: Φυσικά ο Πάνος Γαβαλάς ή αλλιώς ο Πίτουρας ήταν το παρατσούκλι του αείμνηστου Πάνου Γαβαλά, όνειρο δεμένο από το άλμπουμ Λόλα, σε μουσική του Σπύρου Εξαρχάκου και στίχους του Βαγγέλη Γκούφα. Και ενώ εσείς ακούτε Φωνή της Ελλάδας, Ελληνική Ραδιοφωνία και την εκπομπή Καλές Θάλασσες, πάμε μέχρι την Άνδρο, την Αυτομάνα Άνδρο, να συναντήσουμε τον καλό μας φίλο, τον καπετά Γιώργο Μαθαίο, να μας πει για την... πάντα αεκίνητος ο καπετάνιος, κάνει ωραία πράγματα και ετοιμάζει μια πολύ όμορφη έκθεση γύρω από τη θάλασσα στο Εμπειρίκιο Γυμνάσιο Άνδρου στις 2 του Αυγούστου, μετά σε μερικές ημέρες. Πάμε λοιπόν να τον συναντήσουμε, τον καπετάνιο μας, να τον καλημερίσουμε. Καπετά Γιώργη Μαθαίο, καλημέρα, καλημέρα, για χαρά.
1: Καλημέρα φίλε Αντώνη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλη την Άνδρο και σε σένα καπετά Γιώργη. Πώς είσαι, τι καιρό έχει σήμερα κάτω, τι καιρό έχει?
1: Σήμερα έχει γερό με τεμάκι και φυσάει βόρειο-βορειοανατολικά.
0: Ναι, ναι, φυσάει πολύ.
1: Οι θάλασσες εδώ στα ανατολικά της Άνδρου είναι λίγο περίεργες.
0: Έχει.
1: Το μπάνιο πρέπει να γίνει σε ήρεμες θάλασσες.
0: Έχει φρεσκαδούρα και πρέπει να προσέξει και ο κόσμος λόγω των πυρκαγιών που βλέπουμε σε διάφορα μέρη της χώρας μας, και πρέπει να είναι προσεκτικός ο κόσμος.
1: Ναι, έχει φρεσκαδούρα.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω να κρατήσει 2-3 μέρες, γιατί είναι και το πανηγύρι του χωριού στην πρώτη. Είναι πιο καλές ημέρες.
0: Ποιο είναι το πανηγύρι την πρώτη του μήνα, ποιο είναι αυτό?
1: Το 1η Αυγούστου συνήθως κάνουμε το πανηγύρι της Παναγίας, γιατί στις 15 του μηνός γίνεται στο Κοχύλου το άλλο χωριό.
0: Χωριό, μάλιστα.
1: Που έχει πάνω κάστρο την Παναγία.
0: Μάλιστα.
1: Και γίνεται εκεί το πανηγύρι. Και εμείς το χορό μας τον κάνουμε στις 1η Αυγούστου.
0: Ποιο είναι το χωριό το δικό σας, καπτά Γιώργη?
1: Συνετή Άνδρου.
0: Συνετή Άνδρου.
1: Και περιμένουμε κόσμο.
0: Μάλιστα. Πες μας δύο λόγια για το χωριό. Πες μας δύο λόγια.
1: Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω που μου δίνεις και πάλι την ευκαιρία να χαιρετήσω τους ναυτικούς μας.
0: Έτσι καπτά Γιώργη, να είσαι καλά.
1: Με ιδιαίτερη χαρά ακούω αυτή τη φωνή της Ελλάδας και δηλώνω συμπαραστάτης σε αυτό το λειτουργήμα που κάνεις. Να επιμελήσει αυτή της εκπομπής Καλές Θάλασσες. Αυτή τη φωνή που φτάνει στα πέρατα των ωκεανών, στα πέρατα της γης.
0: Να είσαι καλά καπτά Γιώργη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακολουθώ την πορεία της ελληνικής ναυτιλίας και μπορώ να πω ότι πάμε μπροστά. Ένα αποτέλεσμα της εξυπνάδας των Ελλήνων πλειοκριτών, διακοπιστών, αλλά και της ναυτοσύνης των Ελλήνων ναυτικών.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι. Την αυτοσύνη μας από χρόνια την έχουμε οι Έλληνες.
1: Βεβαίως. Υπηρέτησα την ναυτιλία για αρκετά χρόνια. Σαν στέλεχος και σαν καπετάνιος και σαν στέλεχος mm-hmm. την ναυτιλία. Τώρα προσπαθώ να την υπηρετώ με το άλλο ταλέντο που μου χάρισε ο Θεός, τη ζωγραφική.
0: Τι ωραία, έτσι μπράβο.
1: Από πολύ μικρός, όπως σου είχα ξαναπεί, ήθελα και ζητούσα από τους γονείς μου να ασχοληθώ με τη ζωγραφική. Αυτό μου το απαγόρευσαν οι γονείς μου και με αυστηρό τρόπο μου είπαν όχι, θα γίνεις καπετάνιος, και αυτό έγινε. Αγάπησα την ζωγραφική και η αγάπη μου για τη ζωγραφική κλείστηκε μέσα μου. Αλλά δεν έπαψε όμως. Στα βαπόρια εφοδιάστηκα με υλικά και η ζωγραφική με συντρόφευσε στα ταξίδια μου.
0: Μάλιστα.
1: Σαν καπετάνιος και σαν στέλεχος ναυτιλιακών εταιριών που υπηρέτησα την ναυτιλία για πολλά χρόνια, όπως είπαμε, αλλά το μεράκι μου για τη ζωγραφική δεν έσβησε.
0: Mm-hmm.
1: Και συνέχισε να με εμπνέει. Η ζωγραφική μου είναι βουτυγμένη στο αλάτι, στο νεύτη, αποτυπώνοντας ιστορίες και εικόνες πάνω στον καμβά, αλλά και σε θαλασσόξυλα. Έχω κάνει αρκετές εκθέσεις στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Άνδρο, αλλά και στη Λευκωσία της Κύπρου.
0: Mm-hmm.
1: Τελευταία μου δόθηκε μια μεγάλη ευκαιρία και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου επέτρεψε η ΕΡΤ να στολίσω την αίθουσα με τα έργα μου στα Ποσειδόνια τα τελευταία, 2026. Τώρα κάνω νέα έκθεση στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, Άνδρο, στο Εμπειρίτιο Γυμνάσιο με τίτλο «Γη και θάλασσα».
0: Μάλιστα.
1: Τα εγγένεια θα γίνουν στις 2 Αυγούστου του 2026 και θα διαρκέσει έως στις 20 Αυγούστου 2026.
0: Τέλεια.
1: Σας προσκαλώ να έρθετε να γιορτάσουμε μια βραδιά αφισιωμένη στην τέχνη, στην έμπνευση και στη δημιουργία.
0: Τι ωραία, καπτά Γιώργη, μπράβο, μπράβο. Είσαι ακίνητος και πάντα δείχνεις την αγάπη σου για τη θάλασσα και με τις ζωγραφιές σου, με τη ζωγραφική σου, και όταν ήσουν ακόμα και στα καράβια ζωγράφισες, έπαιρνες υλικά και έκανες διάφορα πράγματα, έβρισκες τον χρόνο.
1: Είχα όλα μου τα υλικά και σε κάθε βαπόρι έστεινα σε μια καμπίνα το εργαστήρι μου, και πάντα εκεί πήγαινα για να ξεκουραστώ από τις τηλεπορίες της θάλασσας, και αυτό με ενέπνευε, μου έδινε έμπνευση στα ταξίδια μου και με βοηθούσε στα ταξίδια μου πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, δηλαδή έκανες μια καμπίνα, ένα ατελιέ, ας πούμε, ένα μικρό ατελιέ.
1: Μικρό ατελιέ μέσα σε μια καμπίνα, και εκεί είχα όλα μου τα υλικά, πινέλα, παλέτες, τρίποδα κλπ. Και προσπαθούσα να αποτυπώνω σε καμβά και σε θαλασσόξυλα αυτά που έβλεπα στα λιμάνια, τις ιστορίες κλπ.
0: Τέλεια. Είδαμε και πολλά έργα σου στο στούντιο που στήσαμε στα Ποσειδόνια, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνδρομή σου αυτή, και πράγματι τα μεταφέρεις πάρα πολύ ζωντανά, δείχνεις πόσο πολύ αγαπάς τα βαπόρια και τη θάλασσα με τα έργα σου αυτά. Πραγματικά ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία.
1: Και σε πολλά ευχαριστώ σκάρτη. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και όπως είπαμε, σου αφιέρωσα εκείνο το μοναδικό έργο για σένα και μόνο επειδή ήσουν η Μαρκονάρα.
0: Μαρκώνης. Έτσι, έτσι. Ωραία. Καπτά Γιώργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφιέρωση αυτή. Καπτά Γιώργη Μαθαίο, τι θα δει ο κόσμος? Έχεις πολλούς πινάκες εκεί? Έχεις ετοιμάσει αρκετά πράγματα?
1: Ναι, η αίθουσα δεν με βοηθάει να βάλω πάρα πολλά έργα, αλλά θα έχω γύρω στα 13. Τότε 13-16. Εκεί εμφανίζονται, παραδείγματος χάρη, αναμένοντας τον πλοηγό.
0: Ναι.
1: Ένα βαπόρι που περιμένει για να έρθει ο πιλότος.
0: Mm-hmm.
1: Ένα άλλο έργο μου είναι το Αγάντα.
0: Αγάντα.
1: Είναι 5-6 άτομα που τραβάνε μια βάρκα έξω στη στεριά για να ετοιμαστούν για την άλλη μέρα να πάνε ψαρέψουν.
0: Uh-huh.
1: Και άλλο ένα έργο είναι ψαράδες περιμένουν την παλήρια για να πάνε να καλάρουνε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Άλλα πολλά. Έχω και, και κάποια μικρά που παραδείγματος χάρη είναι ένα μικρό που το ονομάζω γύλος. Ζωγράφισα ένα ψάρι, το γύλο που έβλεπα με τη μάσκα μου μέσα στο νερό.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει λοιπόν, καλή επιτυχία στην έκθεση με τίτλο «Γη και θάλασσα» λοιπόν, στο Ιμπειρίκιο Γυμνάσιο Άνδρου στις 2 Αυγούστου. Από τις 2 μέχρι πότε θα κρατήσει η έκθεση?
1: Μέχρι 20 Αυγούστου.
0: 20 Αυγούστου, 2 με 20 Αυγούστου λοιπόν, η έκθεση «Γη και θάλασσα» του Γαπτά Γιώργου Μαθαίου. Όσοι βρίσκεστε στην Άνδρο, καλό θα ήταν να πάτε μέχρι εκεί. Έχει πολύ ωραία πράγματα να μεταφέρει τη θάλασσα στους πίνακες του ο Καπτά Γιώργης. Κλείνοντας, καπετάνιε, θα ήθελα ένα μήνυμα να στείλεις στους ναυτικούς μας. Τι θα ήθελες να τους πεις?
1: Εύχομαι να έχουν πάντα καλές θάλασσες, να αντιμετωπίζουν καλούς καιρούς, να είναι υγιείς και γρήγορα να γυρίζουν στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους, εκεί που περιμένουν η γυναίκα τους, τα παιδιά τους, και πάντα να είναι καλά. Και πάντα να είναι καλά ο Άγιος Νικόλας, πάντα στην πλώρη των παπουριών τους.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία. Μια κουβέντα για το χωριό, γιατί σε ρώτησα νωρίτερα αλλά δεν απάντησες. Πες μας δυο λόγια για τη Συνετή. Το Συνετή.
1: Το Συνετή είναι ένα χωριό που κοίται ανατολικά της Άνδρου. Είμαστε γύρω στα 7 με 10 λεπτά μακριά από τη χώρα της Άνδρου. Uh-huh. Εδώ το Συνετή έβγαλε σχεδόν κάποτε, ήταν 80-90% ναυτική. Καπετανέοι, μηχανικοί. Εμείς εφοδιάζαμε τουλάχιστον σαν χωριό, πρέπει να μπορούσαμε να επανδρώσουμε γύρω στα 10 πλοία. Όλοι ήταν ναυτικοί.
0: Όλοι ναυτικοί.
1: Όλων των ειδών. Καπετανέοι, μηχανικοί.
0: Ναύτες, νοστρόμοι.
1: Κουβέρτας. Κάτω στα μαγείρι, καμαρότι. Ό,τι ήθελες είχε εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή η ιστορία μας έχει εμπλουτίσει με πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Η ιδέα ναυτοσύνη δεν σταματά. Είναι και νέα παιδιά τώρα που έχουν ξεκινήσει
0: και
1: ναυτική. Και είναι πάρα πολύ δυνατοί. Έχουν ναυτοσύνη μέσα τους.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και νέα παιδιά που ξεκίνησαν και σε αυτό το επάγγελμα. Καπετανέοι και κάποιοι μηχανικοί.
0: Πολύ ωραία. Καπτά Γιώργη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην έκθεση «Γη και θάλασσα» και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή επιτυχία, χαιρετίσματα στην Άνδρο. Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ένα τελευταίο.
0: Ναι.
1: Μια που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Στο ίδιο γυμνάσιο των Εμπειρίκων της Άνδρου έχει έκθεση ο Σύλλογος Ναυτικών της Άνδρου. Εκεί παρουσιάζει, έχει εκθέματα με παλιά όργανα από τα πλοία.
0: Τι ωραία.
1: Φωτογραφίες παλιές κλπ. Είναι πάρα πολύ γεμάτη η αίθουσα από αυτά τα υλικό. Όποιος επισκεφθεί την αίθουσα μου θα δει και αυτούς.
0: Ωραία, ωραία καπτάνιε, καλή επιτυχία και θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά, γεια χαρά, να είστε καλά. Χαιρετισμού στην Άνδρο, ήταν ο καπτά Γιώργος Μαθαίος που έχει την έκθεση του στην Άνδρο αυτές τις μέρες. Τον ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και εσάς και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Καλές θάλασσες παιδιά, θα τα πούμε τη Δευτέρα και το Σάββατο με τη Βάρδια Σαββάτου. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: 99. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο στο νότιο Ρέθυμνο. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο, απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εν αέρια μέσα. Αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Στον Άγιο Βασίλειο η κατάσταση είναι δραματική. Ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπυρώσεις, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Γιάννης Σταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Η αναζωπυρώση είναι συνεχή στο πλωμάρι της Λέσβου. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 οι συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σύλληψη 3 ατόμων για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάντμιγκτον. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου, καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν το χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στη νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στη Μούγκλα και την Ατάλια. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τις πολιτοφυλακές καρκίνο στον κόσμο και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις εναντίον των Ιρανών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί, μεταξύ τους 2 παιδιά σε Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι Βασίλης Αδαμόπουλος.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είναι σήμερα 5η 28 Μάη 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, μαζί στην παρέα μας για μία ώρα, για 55 λεπτά για να είμαστε ακριβείς. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ηχητική επένδυση της εκπομπής, δηλαδή ό,τι βγαίνει έτσι σε επίπεδο ήχου, τα τραγούδια που θα ακούσετε, ο ήχος που ακούτε τώρα και είναι καθαρός κρυστάλλινος καμπάνα, αυτός οφείλεται στον Κωνσταντίνο Λούβαρη, με τον οποίο είμαστε μαζί σχεδόν κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 10, 9 και 5 για να είμαστε ακριβείς, γιατί είναι και το δελτίο, μέχρι τις 10 εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και σε επανάληψη την επόμενη μέρα μετά τα μεσάνυχτα στις 3 τα ξημερώματα, έτσι ώστε να πιάνουμε και τις δύο ζώνες και την πλευρά της Αμερικής που εκεί είναι βράδυ και την πλευρά της Αυστραλίας που έχει ξημερώσει και είναι η επόμενη ημέρα. Λοιπόν, έχουμε κάνει μια ωραία έρευνα σήμερα και έχουμε πολύ ωραία πράγματα να σας παρουσιάσουμε και δεν το λέμε για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά πραγματικά όταν ανατρέχουμε στις σελίδες της ιστορίας, εκτός από τη δίψα για να μάθουμε περισσότερα πράγματα, αν ξέρουμε κάποια έτσι στοιχεία, αυτό το ψάξιμο και το ότι μαθαίνεις περισσότερα πράγματα και συνδέεις κάποιους κρίκους που ενδεχομένως να μην έχουν συνδεθεί μέσα στο μυαλό και στη σκέψη σου, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Και εμένα τουλάχιστον, που μ' αρέσει έτσι να ψηλαφίζω πίσω στην ιστορία, είναι η καλύτερη μου. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν το κάνουμε αγκαρία. Μην νομίζετε ότι έρχομαι εδώ και λέω «Ωχ, σήμερα, ουφ, πάλι εκπομπή, τι θα κάνουμε». Πραγματικά νιώθω μια έτσι υπέροχη ψυχική κατάσταση όταν βρίσκομαι εδώ και είμαστε μαζί στο επίπεδο της εκπομπής. Και ξέρεις, πάντα λέγανε όταν ήσουν μικρός, άκουγες, θα κάνεις μια δουλειά που θα σου αρέσει. Και δεν λέω ότι τα πάντα ήταν στρωμένα εδώ με ροδοπέταλα, παιδιά, και όλα βγήκαν τέλεια και πω πω τι δουλειά ήταν αυτή που έκανα ή κάνω στη ζωή μου. Το αντίθετο, πέρασαν πάρα πολλές μπόρες, δυσκολίες. Έχει να κάνει και με τον χαρακτήρα του ανθρώπου, και δεν το λέω αυτό ως δίστροπος, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους αρέσει, ρε παιδί μου, να μέρουν μέσα στο καζάνι και να τους αλέθουν. Ξέρουν και γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του εργαζόμενου, τον οποίο πρέπει πάντα να υπερασπιζόμαστε απέναντι ενδεχομένως σε άγριες διαθέσεις των εργοδοτών. Καλή σας μέρα λοιπόν, 5η 28 του Μάη 2026, και θα γυρίσουμε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, στην περίοδο της κατοχής και σε όλα όσα συνέβησαν τότε από τις κατοχικές δυνάμεις αλλά και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Κατίνα Χαντζάρα. Είναι μια ηρωίδα της αντίστασης, ενδεχομένως πολλοί κόσμος να μην την γνωρίζει, και αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε την εκπομπή σήμερα, για να μάθουμε ορισμένα πράγματα, γιατί νομίζω ότι οι επόμενες γενιές πρέπει να μαθαίνουν πραγματικά και να παίρνουν ελπίδα μέσα από τις θυσίες αυτών των ανθρώπων. Κατίνα Χατζάρα γεννήθηκε το 1912 στον οικισμό Μαυροχώρη στη Φλωριάδα Βάλτου, στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, και θέλω να πω ότι για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι ήταν μία, ενδεχομένως και η μοναδική γυναίκα η οποία εκτελέστηκε στη ματωμένη Μεγάλη Παρασκευή του Αγρινίου στις 14 Απριλίου του 1944, τότε που οι κατοχικές δυνάμεις και οι συνεργάτες τους εκτέλεσαν 120 αντιστασιακούς στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, στην πλατεία Μπέλου, όπως λεγόταν τότε, πλατεία Δημοκρατίας όπως λέγεται σήμερα, και αφού είχε προηγηθεί ο απαγχωνισμός των αγωνιστών Σούλου, Σαλάκου και Αναστασιάδη, οδηγήθηκαν 120 αγωνιστές στην εκτέλεσή τους αμέσως μετά. Ανάμεσά τους η Κατίνα Χαντζάρα, η οποία γεννήθηκε Βάγια Ρίγανη ή Ρίγα, Χαντζάρα είναι το όνομα του συζύγου της, γεννήθηκε το 1912 από φτωχή και πολύτεκνη οικογένεια
Και μικρή έμεινε ορφανή, κάτι που σημαίνει ότι αναγκάστηκε να μεγαλώσει στο ρόλο της μητέρας, εκείνη τα μικρότερα αδέρφια της. Έφυγε από το χωριό σχετικά νωρίς για να μπορέσει να ζήσει, να επιζήσει μάλλον. Πήγε στο Αγρίνιο αναζητώντας εκεί καλύτερες συνθήκες ζωής. Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα, αλίμονο. Εργάστηκε ως υπηρέτρια σε μια οικογένεια και εκεί άρχισε να βιώνει τη σκληρότητα και τη σκληράδα της κοινωνίας, γιατί εκτός του ότι την είχαν χωρίς μισθό, απλά έμενε εκεί για να τρώει και της δίνονταν πολύ λίγα προνόμια. Δηλαδή ήταν, να το πω τη λέξη που χρησιμοποιούσαν τότε οι αφεντάδες της εποχής, ήταν η παραδουλεύτρα του σπιτιού που έκανε τα πάντα μέσα στο 24ωρο και δεν είχε σχεδόν καμία απολαβή ψυχική και οικονομική. Δύσκολα ήταν τα πράγματα όταν ενηλικιώθηκε, δεν είχε καμία οικογενειακή στήριξη, ήταν αυτή το στήριγμα της οικογένειας, δεν είχε κανένα εφόδιο επαγγελματικό και αναγκάστηκε για να ζήσει να εργαστεί ως εκδιδόμενη στους τότε οίκους ανοχής της πόλης του Αγρινίου. Ήταν δύσκολη περίοδο και οι γυναίκες που αναγκάζονταν να εργαστούν ως εκδιδόμενες είχαν έναν μικρό βαθμό οικονομικής ανεξαρτησίας σε σύγκριση με άλλες γυναίκες που περίμεναν το πώς θα τους φροντίσουν οι σύζυγοί τους. Μιλάμε για μια άλλη εποχή, για μια άλλη κοινωνία και άλλα δεδομένα, έτσι. Και παρότι η θέση αυτών των γυναικών, των εκδιδομένων, ήταν υποτιμημένη από την τότε κοινωνία, μπορούσε με τις οικονομικές δυνατότητες που είχε και διέθετε λόγω του επαγγέλματος να παίρνει μία ανάσα, ίσως και λίγο καλύτερα από κάποιους άλλους εργαζόμενους. Η οίκη ανοχή τότε, στην περίοδο αυτή, στο Αγρίνιο, λειτουργούσαν μέσα στον κοινωνικό ιστό, μέσα στην πόλη του Αγρινίου. Λοιπόν, θα ακούσουμε τραγούδια, γιατί θα πούμε μια ιστορία που είναι συγκλονιστική για το πώς αυτή η γυναίκα βγήκε στην αντίσταση, πολέμησε, βοήθησε φτωχό κόσμο με συσίτια, έδωσε μάχες, την κατήγγυλαν, την ρουφιάνεψαν, τη συνέλαβαν, τη βασάνισαν, τη χτύπησαν, τη στοχοποίησαν και στο τέλος την εκτέλεσαν. Έχουμε επενδύσει την εκπομπή με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη πολλά, αλλά με ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Όλα τα τραγούδια είναι σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, μελοποιημένα. Και ξεκινάμε φυσικά με την Ρωμιοσύνη. Την ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη, μία από τις μεγάλες δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη.

Πριν μπουν οι κατοχικές δυνάμεις το 1939, πραγματικά μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη σε οικονομικό πλαίσιο για όλη τη χώρα, ιδιαίτερα για την περιφέρεια. Η Κατίνα Χαντζάρα καταφέρνει, και ενώ είναι 27 ετών, μέσα από τη δουλειά της ως ιερόδουλη, το επαναλαμβάνω, να αγοράσει ένα μικρό σπίτι στο κέντρο της πόλης. Το σπίτι βρίσκεται στην οδό 14 Σεπτεμβρίου, στον αριθμό 24, και το λέμε αυτό γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος έχει κρατηθεί με σεβασμό για την ιστορία της αγωνίστριας και μάλιστα ομάδες κοινωνικής δράσης στην επέτειο της εκτέλεσής της πηγαίνουν εκεί και θυμίζουν και στα νέα παιδιά ποια ήταν η Κατίνα Χαντζάρα. Και βέβαια, μιας και μίλησαμε για νέα παιδιά, σας υπόσχομαι ότι στη συνέχεια της εκπομπής και είναι και πολύ συγκινητικό αυτό πραγματικά, θα σας διαβάσω γράμματα που έχουν γράψει μαθητές και μαθήτριες του Δευτέρου Γυμνασίου Αγρινίου. Το λέω και συγκινούμε πάρα πολύ, απευθυνόμενα αυτά τα γράμματα στην ίδια την Κατίνα Χατζάρα. Συνεχίζω. Εγκαταλείπει την δουλειά της, έχοντας πλέον καταφέρει να δημιουργήσει ένα σπιτικό και ερωτεύεται έναν ιδιωτικό υπάλληλο μέσα στην περίοδο της κατοχής, τον Θανάση Χαντζάρα, ο οποίος είναι κομμουνιστής, εργάτης, και παρότι ήταν από μια λαϊκή οικογένεια και πλέον η Κατίνα Χαντζάρα είχε και την οικονομική άνεση κάπως να σταθεί στα πόδια της, και ενώ της έλεγαν όλοι οι γνωστοί και οι φίλοι μην τον παντρεύεσαι αυτόν, είναι κυνηγημένος, είναι έτσι, είναι αλλιώς, θα δεινοπαθήσεις, τον ερωτεύεται και εκείνη, αντιδρά σε όλο αυτό το αυτό που ακουγόταν ότι θα την υποβιβάσει κοινωνικά και οικονομικά η παρουσία του, αλλά και ο ίδιος, ο οποίος του λέγανε ότι κοίτα να δεις, εδώ μιλάμε για μια γυναίκα η οποία εκδιδόταν μέχρι πρότινος, τι θα γίνει τώρα, ερωτεύτηκες αυτή τη γυναίκα και ότι θα σε πάρει μπάλα. Δηλαδή υπήρχε και από τις δύο πλευρές, από τον κοινωνικό περίγυρο και των δύο πλευρών, μια μεγάλη αντίρρηση για αυτό το γάμο. Παντρεύονται, ερωτεύονται ο Θανάσης Χατζάρας και η Βάγια Ρίγανη, η οποία παίρνει και το όνομα του συζύγου της και πλέον λέγεται Κατίνα Χαντζάρα. Μαζί στο σπίτι που έμεινε με τον σύντροφό της μένει και η μητέρα του, η οποία είναι τυφλή, η μητέρα του συζύγου, έτσι. Και η Κατίνα όχι μόνο τη λατρεύει και την αγαπάει σαν μητέρα, τη φροντίζει με πολύ μεγάλη αγάπη και στοργή καθημερινά. Πραγματικά, σαν μάνα της και κάτι παραπάνω. Το ζευγάρι δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά, αλλά υιοθετεί ένα κορίτσι 12 ετών, τη Λούλα Τσιρόνη, την οποία και μεγαλώνουν με πολύ μεγάλη αγάπη και μεγάλη φροντίδα. Έτσι, όταν εκτελέστηκε η Κατίνα Χαντζάρα, τότε τη Μεγάλη Παρασκευή του 1944, το σπίτι το οποίο είχε αγοράσει η ίδια με τις θυσίες της, γιατί μιλάμε για ένα επάγγελμα θυσία, γι' αυτό το λόγο το έκανε, μένει στον σύζυγό της. Κατά τη διάρκεια της κατοχής η Κατίνα Χαντζάρα βγαίνει στην αντίσταση. Εντάσσεται στο ΕΑΜΕΛΑΣ και δραστηριοποιείται ειδικότερα στην Εθνική Αλληλεγγύη, που είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει ιδρυθεί από το ΚΚΕ για να προσφέρει κυρίως συσίτια και βοήθεια σε όλους όσοι έχουν ανάγκη, και πιστέψτε με, η ιστορία το λέει η ίδια, ήταν πάρα πολύ. Η δράση της είναι συγκλονιστική. Γιατί η έλλειψη τροφίμων οδηγεί σε ζεοκλοπή, σε έλλειψη ζώων, και είναι κάτι το οποίο γίνεται οργανωμένα, η κλοπή των ζώων, από τους μαυραγωρίτες, οι οποίοι στερούν και το μισό ζωντανό, που λέει ο λόγος, που είχε ένας φτωχός πολίτης εκεί, το κλέβουν και μετά το πολλούν με διάφορους τρόπους. Αυτό που κάνει τώρα η Κατίνα Χαντζάρα είναι να μαζεύει ρούχα με κάθε τρόπο, παπούτσια, φαγητό, και να τα στηβάζει στο σπίτι της εκεί,
έτσι, στην οδό 14 Σεπτεμβρίου, στον αριθμό 24, και στη συνέχεια να κάνει τη διαμονή, τη διανομή, συγγνώμη, είπα σπίτι και μου ήρθε η λέξη διαμονή, τη διανομή στους φτωχούς και άπειρους και στους δεινοπαθούντες. Δεν είναι μόνο μία φορά αυτό που το κάνει, υπάρχουν μαρτυρίες ότι η αγωνιστική της δράση έχει μία συνέπεια και μία πολύ μεγάλη αγάπη για τον συνάνθρωπο, αλληλεγγύη και πάθος για αυτό που κάνει, για την αλληλοβοήθεια. Παίζει σημαντικό ρόλο λοιπόν στα μέτωπα της αντίστασης, όχι μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία να δίνει ό,τι έχει και ό,τι μπορεί να μαζέψει στους στοχούς, αλλά και σε επίπεδο συνεννόησης με τις ομάδες της αντίστασης που ήδη είχαν δημιουργηθεί. Έτσι το Σεπτέμβριο του 1943 οι Γερμανοτσολιάδες, μετά από καταγγελίες και ρουφιανέματα, την συλλαμβάνουν και με την κατηγορία ότι είχε συμμετοχή στην απαλωτρίωση οπλισμού αλλά και αλόγων από τους Ιταλούς φασίστες, την κατηγορούν, την καταδικάζουν και την βασανίζουν κατά τη διάρκεια της κράτησής της. Φυλακίζεται, αλλά αυτό δεν την πτωεί. Συνεχίζεται η μάχη της και μάλιστα είναι ακόμα πιο δυναμική η συμμετοχή της σε δράσεις, σε κοινωνικές εξεγέρσεις, με ό,τι επίπεδο και αν είχαν αυτές τότε, κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις. Γρηγόρης Μυθικότσης, Μίκης Θεοδωράκης, ήσουν καλός και ήσουν γλυκός.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε, γιατί η προσφορά της Κατίνας Χαντζάρα, το όνομα Κατίνα προέκυψε στην πορεία, έτσι, όταν σταμάτησε να εκδίδεται και ερωτεύτηκε το σύζυγό της, άλλαξε και το όνομά της, για να ρίξει έτσι ένα πέπλο τέλους πίσω στο παρελθόν, το οποίο δεν είχε ίδια καταδικάσει, γιατί ήξερε ότι ήταν ο μοναδικός τρόπος για να καταφέρει να ζήσει. Μην ξεχνάμε ότι βίωσε πολλές μορφές καταπίεσης, ήταν από μια φτωχή οικογένεια, έμεινε ορφανή πολύ μικρή, αναγκάστηκε να μεγαλώσει με χίλιες δυο θυσίες τα αδέρφια της, μετά ως υπηρέτρια την κακομεταχειρίζονταν και της μεταφέρονταν

που έδωσε που ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Και να πούμε ότι όταν απελευθερώθηκε μετά την πρώτη σύλληψή της από τους Γερμανοτσολιάδες το Σεπτέμβριο του 1943, δεν την απελευθέρωσαν γιατί είχαν καλή ψυχή και είπαν «Αχ, η καημένη η κοπέλα, τι θα γίνει, ας την αφήσουμε ελεύθερη», αλλά την απελευθέρωσαν με στόχο την παρακολούθησή της για να μπορέσουν να εντοπίσουν στην πορεία και άλλους συναγωνιστές της. Και έτσι, στα τέλη του Μάρτη του 1944, γίνεται η δεύτερη σύλληψή της, που ήταν και η τελευταία, και οδηγείται στις φυλακές της Αγίας Τριάδος. Τέλη Μαρτίου, μιλάμε τώρα λίγο πριν από το Πάσχα, το Πάσχα είναι στις 16 Απριλίου εκείνη τη χρονιά του 1944 και τη Μεγάλη Παρασκευή, οδηγείται μαζί με άλλους 119 αγωνιστές στο εκτελεστικό απόσπασμα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου. Έχει γραφτεί ένα βιβλίο για την Κατίνα Χαντζάρα, μια εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει από τη φιλόλογο και συγγραφέα Ειρήνη Τριανταφύλου. Μέσα από το βιβλίο αυτό ξεπηδάνε μεγάλες στιγμές της εθνικής αντίστασης, άγνωστες σε πολλούς, γιατί έχει γίνει μια έρευνα η οποία έγινε σε βάθος, με αρχεία, με ντοκουμέντα, με προφορικές αλλά και γραπτές μαρτυρίες ανθρώπων που την γνώρισαν, και αναδεικνύεται μέσα από αυτό και η φρίκη των εγκλημάτων των Γερμανών και των συνεργατών τους. Η ίδια συγγραφέας αποκαλεί το έργο «Δοκιμή ιστορικής βιογραφίας με προφορικές μαρτυρίες», και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα μαρτυρίας από τον Ευάγγελο Παπαστεργίου προς την Κωνσταντίνα Μπάδα. Η Κατίνα ήταν ντόμπρα γυναίκα, όμορφη, με ωραία χαρακτηριστικά. Ερχόταν και στο σπίτι μας και πριν. Μόνο αυτές τις δύο γυναίκες, την Κατίνα Χαντζάρα και την Αργυρό Μουντζούρη Παπαστεργίου, τις είχαν παράμερα σε ένα καμαράκι. Πήγαινα κάθε μέρα φαγητό στη μάνα μου. Υπήρχε και για τη Χατζάρα κάποιες φορές. Το μοιραζόντουσαν. Τη Χατζάρα την έβλεπα. Μου μιλούσε έτσι μέσα από τα κάγκελα. Είχα δημιουργήσει την εντύπωση ότι δεν την επισκέπτονταν κανένας. Της πήγαινε φαγητό ο Μπαρλίγκας. Την τελευταία μέρα, τη Μεγάλη Πέμπτη, πήγα να πάω φαγητό. Υπήρχε αναστάτωση. Η Κατίνα πολύ ανήσυχη. Φοβόταν. Εκείνη τη μέρα μου έδωσε το τσίγκινο πιάτο της και το δαχτυλίδι της για να το δώσω στον άντρα της. Είχε ένστικτο ότι θα την εκτελέσουν. Ακολουθεί μια μαρτυρία από τον Νικόλα Κανή, που ήταν συγκρατούμενός της. Η μία ήταν η Κατίνα Χατζάρα, παντρεμένη με τον Θανάση Χατζάρα, που έμενε στην Οδό Βλαχοπούλου, κάπου κοντά στο σπίτι του Πέρου. Η Κατίνα ήταν οργανωμένη στο ΕΑΜ. Ήταν η μόνη που εκτελέστηκε, θα πω στη συνέχεια. Ανάμεσα στους μελοθανάτους ήταν και η Κατίνα Χαντζάρα, που σας είπα. Πήγε και στάθηκε χώρια από τους άλλους. Φαινόταν ψύχρεμη στην αρχή και ήταν αμίλητη. Όπως τους πήγαιναν όμως για εκτέλεση, στη στροφή έπεσε κάτω στη γη. Φαίνεται πως λιποθύμησε. Τότε ένας την πιάνει από τα κότσια του ενός ποδιού και την έσερνε μέχρι τη γωνία του κτηρίου. Ήταν μια εικόνα που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Σβάρνιζαν το κορμί της, κάτω το χώμα ήταν βρεγμένο από την ψυχάλα. Γρηγόρης Μυθικότσης, Μίκης Θεοδωράκης, «Αυτά τα δέντρα».

Το βιβλίο της Ειρήνης Τριανταφύλου που έγινε με μεγάλη έρευνα και θα δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η έρευνα μεταφέρει την εικόνα αυτού του ανθρώπου. Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ψυχούλα, ανατρεπτικό στοιχείο, ασυμβίβαστη. Είναι μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που αποδίδονται από τις μαρτυρίες για την Κατίνα Χαντζάρα. Η ίδια συγγραφέας λέει: η Κατίνα Χαντζάρα υπήρξε ένα πρόσωπο που περιπλανιόταν στις μνήμες της γειτονιάς όπου μεγάλωσα. Ωστόσο, για πρώτη φορά πρόφερα καθαρά το όνομά της το 2006, όταν υπηρετούσα ως καθηγήτρια στο δεύτερο λύκειο Αγρινίου. Συγγνώμη, παιδιά, για την φωνή που σπάει καμιά φορά. Το έχω αυτό, συγκινούμε. Συγκινούμε γιατί πιάνουν ένα κομμάτι ιστορίας και προσπαθούν να μας το μεταδώσουν, να μας το μεταφέρουν, να μάθουμε το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Τότε λοιπόν, ως καθηγήτρια στο δεύτερο λύκειο Αγρινίου, η Ειρήνη Τριανταφύλου συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα του Κέντρου Ερευνών για θέματα ισότητας των δύο φύλων. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, ως συντονίστρια, όπως ήταν η Ειρήνη Τριανταφύλου, λέει ότι αναλάβαμε το θέμα Ετωλοακαρνανία, η συμμετοχή της γυναίκας του Αγρινίου στην Ενωμένη Εθνική Αντίσταση 1940-1944. Σε όλη την έρευνα, το όνομα της Κατίνας Χαντζάρα το συναντούσαμε ελάχιστες φορές. Μετά την ολοκλήρωση του σχολικού προγράμματος, αποφάσισα να συνεχίσω μόνη μου, λέει η συγγραφέας, την αναζήτηση αυτής της γυναίκας, γιατί η αντιφατικότητα των στοιχείων που τη χαρακτήριζαν ήταν πρόκληση για μένα. Από τη μία η πλευρά ήταν η ηρωίδα που είχε ουσιαστικό ρόλο και ισχυρή δράση στην Εθνική Αντίσταση, από την άλλη η γυναίκα αυτή έζησε στην πρώιμη νεότητά της έναν αντισυμβατικό τρόπο ζωής, γεγονός που την οδήγησε στο κοινωνικό περιθώριο σύμφωνα με τον αξιακό κώδικα και τα ηθικά πρότυπα της τοπικής κοινωνίας. Να πούμε ότι το όνομα της Κατίνας Χαντζάρα έχει δοθεί σε έναν μικρό δρόμο κάπου στην νέα περιοχή του Αγίου, της Αγίας Βαρβάρας στο Αγρίνιο, και αυτό το κομμάτι πολλοί μπορεί να το θεωρήσουν και ως ένα νέο κομμάτι περιθωριοποίησης, γιατί θα μπορούσε το όνομα αυτής της ηρωίδας να είχε δοθεί σε έναν κεντρικό δρόμο για να μαθαίνει πολύ εύκολα και η επόμενη γενιά για το ποια πραγματικά ήταν. Κουβέντα με ένα λουλούδι τώρα του Μίκη Θεοδωράκη με τον Γιώργο Νταλάρα στην ερμηνεία.

14 Απριλίου 1944, Μεγάλη Παρασκευή, οι Γερμανοί επιλέγουν αυτή την ημέρα της Χριστιανοσύνης, μια ημέρα θλίψης για τον κόσμο, στο Αγρίνιο και παντού στην Ελλάδα, για να εκτελέσουν 120 αγωνιστές. Να πούμε ότι 5 μέρες νωρίτερα, στις 9 του Απρίλη του 1944, η αντάρτικη ομάδα του Ελλάς είχε στήσει ενέδρα στην περιοχή της Ταμνάς, λίγο έξω από το Αιτωλικό και το Μεσολόγγι. Από εκεί περνούσε η αμαξοστοιχεία, η οποία εξυπηρετούσε τον ανεφοδιασμό των γερμανικών στρατευμάτων. Ανατινάζουν το τρένο, είναι ιστορική αυτή η ενέργεια, έτσι, και καταφέρουν οι αντάρτες να εξουδετερώσουν τον οπλισμό και να πάρουν προμήθειες που μετέφεραν μαζί τους οι Ναζί. Σκοτώνονται τότε δεκάδες Γερμανοί, μεταξύ των οποίων και ένας σταγματάρχης των SS. Και βέβαια η γερμανική διοίκηση αμέσως βγάζει την εξής ανακοίνωση. Την 9η Απριλίου 1944, ο εκ Μεσολογγίου προς Αγρίνιον κατευθυνόμενος σιδηροδρομικός σειρμός υπέστη βορείως της Ταμνάς επίθεση κομμουνιστικών συμμοριών και επιρπολήθη. Οι Γερμανοί στρατιώτες και συνταξιδεύοντες Έλληνες πολίτες εφωνεύθησαν ή τραυματίστησαν. Τραυματισμένοι Γερμανοί στρατιώτες εφωνεύθησαν ή υπήχθησαν ανάνδρος. Ως αντίπεινα των υπούλων τούτων πράξεων, έτινες πλήττουν αφενός των γερμανικών στρατών και αφετέρου τους ειρηνικούς κατοίκους, ελήφθησαν και εξετελέστησαν τα κάτωθη μέτρα. Πρώτον, σήμερον, 120 κομμουνιστές εκ χωρίων κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και εκ Πανετολίου, ήτινες ως διαπιστώθη έλαβον μέρος εμέσως ή αμέσως εις την εν λόγω πράξην, ετυφεκίστησαν ή απειχονίστησαν εν Αγρινίο. Δεύτερον, εις Ταμνάν και Πανετόλιον ορισμένος αριθμός οικειών, εις τας οποίας ήχον διαμήνει συμμορείται ή ανευρέθησαν εν αυτές όπλα και πυρομαχικά, κατεστράφει. 10 χωρία εξών προήρχοντο οι ληστέ, ή τα οποία κινείται κατά μήκος της ιδιωτικής γραμμής υποχρεώθησαν εις την καταβολή μεγάλης χρηματικής ποινής. Εις περίπτωση είναι επαναλήψεως όλα τα χωρία άτινα κινείται παρά την σιδηροδρομική γραμμή, ως και εκείνα όν οι κάτοικοι λαμβάνουν μέρος εις αποπείρας θα καταστραφούν και οι άνω των 16 ετών αρένες κάτοικοι αυτών θα υποβληθούν εις αντίπεινα. 14 Απριλίου 1944 ο στρατιωτικός διοικητής των γερμανικών μονάδων Υπήρου και Ακαρνανίας. Και έρχεται η στιγμή της εκτέλεσης. Επικεφαλής ήταν ο ταγματασφαλίτης Γεώργιος Τολιόπουλος, ο οποίος ήταν ένας πρώην αξιωματικός του ελληνικού στρατού, 48 ετών, που συνεργάζεται με τους Γερμανούς. Με το που έγινε η επίθεση των Ελασσιτών στο τρένο, βγήκαν διάφορες φήμες, κυκλοφορούσαν φήμες ότι θα υπάρχουν αντίπεινα. Έτσι, άλλωστε είχαν μάθει ότι συνέβαιναν παρόμοια γεγονότα και σε άλλες περιοχές. Οι ταγματασφαλίτες της περιοχής, οι οποίοι κυρίως προέρχονταν από την Πάτρα, εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί προς τον κόσμο. Τη Μεγάλη Πέμπτη όμως κυκλοφορούν νέες φήμες ότι ανοίγονται λάκι σε ένα χωράφι της περιοχής, με στάχια, έτσι. Και διαδίδονται τα νέα. Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί τι ακριβώς θα συμβεί. Στείνονται οι πρώτες αγχώνες, έτσι, γιατί πολλοί επαγχωνίστησαν και άλλοι εκτελέστηκαν, έτσι. Και δίνεται το ξημέρωμα της Μεγάλης Παρασκευής το σήμα για να αρχίσουν οι εκτελέσεις με τον Γερμανό που είχαν επικεφαλής τότε το λοχεία Καρλ Βέρνερ, εισβάλλουν στις φυλακές του Αγρινίου όπου κρατούνταν κομμουνιστές και φωνάζουν τα ονόματα τριών, του 22χρονου Παναγιώτη Σούλου, του 52χρονου Αβραάμ Αναστασιάδη και του 23χρονου Χρήστου Σαλάκου. Χωρίς να δοθεί κάποια περαιτέρω εξήγηση, οδηγούνται στην κεντρική πλατεία της πόλης, που λέγεται σήμερα Πλατεία Δημοκρατίας, και τους οδηγούν προς την Αγχώνη, έτσι. Ο Σαλάκος πριν από τον εκτελέσουν, λένε οι μαρτυρίες της εποχής, έτσι όπως έχουν καταγραφεί, διακρίνει μέσα από το σκοτάδι ότι, γιατί ακόμα δεν έχει ξημερώσει καν, έτσι, ότι επικεφαλής των ταγματασφαλιτών είναι ο ανθυπολοχαγός Γεωργόπουλος.
και γυρνάει και του λέει πριν του φορέσουν την κουκούλα, θα εκδικηθεί για μένα ο λαός του Αγρινίου, ζήτω το ΕΑΜ. Ο Γεωργόπουλος απαντά με ένα στεγνό σκάσε παλιοκάθαρμα και κλωτσά ο ίδιος το σκαμνί πάνω στο οποίο στεκόταν ο 23χρονος, ουσιαστικά τραβώντας το σκαμνί και εκτελώντας τον αγωνιστή. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Τώρα έχω χάσει την σειρά. Νομίζω είναι του Νίκου Ξυλούρη, ναι. Σε μια δημιουργία του Χρήστου Λεοντή, αυτά τα κόκκινα σημάδια.

Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

Γράφει ο Γιάννης Δρίτσος. Κι ήταν τα γρήνει ολάκερο ένας επιτάφιος, μ' όλα του τα κεριά σβησμένα. Κι αντί καμπάνες από τον όρθρο ως το σπερνό, ντουφεκές ακούγονταν. Κι οι κρεμασμένοι σάλευαν σαν καβαλάριδες του ανέμου και έφευγαν πάνω από το χρόνο. Όταν υποχώρησαν οι Γερμανοί, ο Τολιόπουλος παρέδωσε την πόλη και έφυγε σαν κύριος. Ο ίδιος σε μια αναφορά του την 1η Οκτώβρη του 1944 γράφει: «Η κυβέρνηση διέταξε την προσωρινή απόλυση άμα και την εναντίον εκάστου απαγγελίαν κατηγορίας ως δοσιλόγων. Επικολούθησε διεξαγωγή ανακρίσεων βάσει των καταγγελιών εκ μέρους των ελασιτών. Οπότε και αφέθημεν ελεύθερη περί τα αρχάς Απριλίου του 1945. Το Λιόπουλος συνέχισε κανονικά την επαγγελματική του πορεία και καριέρα στον ελληνικό στρατό και το 1949 προήχθη στον βαθμό του συνταγματάρχη. Πέθανε το 1962 χωρίς να έχει λογοδοτήσει ποτέ για τις πράξεις του. Τα ονόματα των 120 ηρώων του Αγρινίου: Αγγελάκης Γεώργιος, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος, Αναστασίου Χρήστος, Αναστασιάδης Αβραάμ, Αντωνόπουλος Γεράσιμος, Αντωνόπουλος Χρήστος, Βλάχας Αλέκους, Βλάχος Δημήτρης, Βίτσας Γιάννης, Γράψας Βασίλης, Γιάνγκας Σπύρος, Γιφτομίτσος Γιώργος, Δανίας Γεώργιος, Διαμαντής Γεώργιος, Ζήκας Κωνσταντίνος, Ζήκας Μιχάλης, Ζήκας Βασίλειος, Καρέλες Θεόδωρος, Κούρτης Βαγγέλης, Κατσαρός Καραγιάννης Γιώργος, Καρφής Γιώργος, Κασαγιάννης Πάνος, Κολοβός Χαράλαμπος, Καλήμαχος Σωτήρης, Καταπόδης Κώστας, Κυριλής Χρήστος, Κοκορόμπας Γιώργος, Καβιούλας Γιάννης, Καλυβιώτης Κωνσταντίνος, Κίτσος Χρήστος, Κουκουμέλας Βασίλης, Κατσάμπελος Νικόλαος, Κουρούπης Αντώνιος, Μαριόλης Βασίλης, Μπέλος Δημήτρης, Μπλίτσας Κωνσταντίνος, Μιχαλόπουλος Δήμος, Μπαρτζόκα Σταύρος, Νικολάου Χρήστος, Νιάφας Απόστολος, Ντελής Αλέξανδρος, Ντελής Ιωάννης, Ντελής Χρήστος, Παπαπάνου Γεώργιος, Παπανίκος Γιάννης, Παπακοσταντής Χρήστος, Παπαδήμος Σταύρος, Παπευθυμίου Ανδρέας, Πάνης Γεώργιος, Πάνης Ευάγγελος, Παπάς Δημήτριος, Παπάς Διονύσιος, Παπάς Ιωάννης, εδώ βλέπουμε ότι ξεκληρίζονται ολόκληρες οικογένειες, έτσι. Πέπας Χαράλαμπος, Σαλάκος Χρήστος, Σβόλης Χρήστος, Σισμάνης Φώτης, Σταυρόπουλος Σπύρος, Σκιαδάς Κώστας, Σκαρλάτος Γιάννης, Σούλος Παναγιώτης, Σοπικιώτης Βασίλης, Σοπικιώτης Νικηφόρος, Σοπικιώτης Χαράλαμπος, Τσικώνης Γεράσιμος, Τζαμίλης Αντώνης, Τσίρκας Γιάννης, Τσιτσόνης Σταμούλης, Ταμπάκης Κωνσταντίνος, Τσίπης Βασίλης, Τζίμας Γιώργος, Τζίμας Σπύρος, Τσούτσης Δημήτριος, Τσούτσης Μιλτιάδης, Τσούτσης Μιχάλης, Τσούτσης Χαράλαμπος, Χαραλαμπίδης Παρασκευάς, Χατζάρα Κατίνα, Χατζηλευθερού Νικόλαος, Χριστάκης Γεώργιος, Χρήστου Αριστίδης, Χολέβας Γεώργιος. Αθάνατοι.

Σας διαβάζω αποσπάσματα από γράμματα που έγραψαν οι μαθητές του Δευτέρου Γυμνασίου Αγρινίου προς την Κατίνα Χατζάρα. Δεν μπορώ παρά να είμαι συγκλονισμένος όταν έμαθα ότι σε συνέλαβαν και σε μετέφεραν στις άθλιες φυλακές της Αγίας Τριάδας και πως ήσουν η μόνη εκτελεστήσα γυναίκα στα 120 θύματα της ματωμένης εκείνης Μεγάλης Παρασκευής. Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να σε ευχαριστήσω για τον υπεράνθρωπο αγώνα σου για την πατρίδα. Θα μείνει στην τοπική ιστορία του Αγρινίου ως μια γυναίκα με ιερές, ηθικές και πνευματικές αξίες, η οποία δεν δίστασε να δώσει τη ζωή της για την πατρίδα. Θανάσης Τσακαρδάνος. Στις 14 Απριλίου του 1944, με την κατηγορία για προδοσία στους Γερμανούς, κρίνεστε ένοχοι για εκτέλεση μαζί με άλλους 119 αγρινιώτες. Την τραγική μέρα της εκτέλεσης, ακόμη και ο καιρός ήταν στενάχωρος και βροχερός. Η καρδιά σας δεν το αντέχει και στον τόπο εκείνο λιποθυμάτε. Οι Γερμανοί ψυχροί εκτελεστές, χωρίς συναισθήματα, σας έρνουν χωρίς έλεος μέσα στις λάσπες, σαν ένα άψυχο σακί στον τόπο της εκτέλεσης. Εκεί εκτελείστε χωρίς κανένα έλεος, ούτε τύψεις από τους στρατιώτες. Μείνατε γνωστοί ως μία από τις λίγες γυναίκες που θυσιάστηκαν για την Ελλάδα. Μετά από όλα όσα έχετε κάνει, σας θαυμάζουμε και σας τιμούμε. Παναγιώτης Μακρινιώτης. Εκείνη τη μέρα μπορεί να χάσατε τη μάχη, όμως στην καρδιά όλων μας μείνατε σαν ήρωες. Γυναίκες σαν εσένα πρέπει να έχουν μια τιμητική και μοναδική θέση στην ιστορία μας. Γυναίκες που δεν φοβήθηκαν το θάνατο και πολέμησαν σκληρά για την ελευθερία όλων μας. Αγγέλα Κουτσομπίνα. Αξιότιμη κυρία Χατζάρα, μπορεί η ιστορία σας να μην είχε το καλύτερο τέλος, αλλά με τη συμβολή σας αυτή στον αντιστασιακό αγώνα μας, μας υπενθυμίσετε πως όσο τιμάμε τη γενναιότητα των ανδρών, τόσο και περισσότερο πρέπει να τιμάμε γυναίκες σαν και εσάς που επιδείξατε σιωπηλά τέτοια αποφασιστικότητα, τόλμη και θάρρος. Με αμέριστο σεβασμό, ο μαθητής Ευάγγελος Γεώργιος Κυλάφης. Αγαπητή Κατίνα, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 9 χρόνια που ζω στο Αγρίνιο δεν είχα ακούσει τίποτα ποτέ για σένα. Σήμερα όμως το μάθημα της ιστορίας, έμαθα κάποια πράγματα για τη ζωή σου, οριακά ντράπηκα που δεν γνώρισε ούτε το όνομά σου, πόσο μάλλον το σπουδαίο αγώνα σου. Ένιωσα τόση συγκίνηση και περηφάνεια που κατοικώ στην ίδια πόλη με μια τόσο σημαντική γυναίκα όπως εσύ. Η αλήθεια είναι πως παραξενεύτηκε, καθώς μέσα στους τόσους αγωνιστές που εκτελέστηκαν με τέτοιο τρόπο υπήρχε μόνο μια γυναίκα. Μάθαμε πως η οικογένειά σου δεν ήταν ευκατάστατη και πως χάσατε τους γονείς σας σε νεαρή ηλικία, όπως αυτό δεν σταμάτησε, δεν σε σταμάτησε καθόλου, και αυτό το θαυμάζω πολύ. Με βαθύ σεβασμό, Καλλιρόη Μπιτσικόκου. Και τελευταίο, αγαπητή Κατίνα Χατζάρα, σήμερα στο σχολείο ως εορταστική περίοδος για το θρυλικό όχι του 1940 απέναντι στο γερμανό-ιταλικό ζυγό, είχαμε την τιμή να πάρουμε μια γεύση από το βίο σου. Η αλήθεια είναι πως όλα αυτά τα χρόνια η ιστορία σου φυλασσόταν βαθιά στα σωθικά της πόλης μας, αφήνοντας χαρακτηριστικό αποτύπωμα στην τοπική ιστορία της. Η μνήμη της ζωής σου αλλά και του ηρωικού σου αγώνα μπορεί να πω πως με συγκίνησε ιδιαίτερα, παραμένοντας ανεξίτηλη στην καρδιά και την ψυχή όλων μας. Με βαθύ σεβασμό και δέος, Καραθάνου Ευτυχία. Κλείνουμε εδώ το αφιέρωμα για την Κατίνα Χατζάρα. Ελπίζω να γίναμε λίγο περισσότερο σοφοί σήμερα με αυτά που μάθαμε. Έτσι σοφοί δεν θα γίνουμε ποτέ, αλλά λίγο περισσότερο να μαθαίνουμε πράγματα και να ξέρουμε το κομμάτι αυτό της ιστορίας μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 9 ώρα Ελλάδας. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε με Μίκη Θεοδωράκη, «Μέρα Μαγιού μου μίσεψε».

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της Κρήτης, με τους ισχυρούς ανέμους να εμποδίζουν την επέμβαση των εναέριων μέσων και τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα στο Ρέθυμνο, οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν και δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Στην πυρκαγιά του Γηθίου, ένας πυροσβέστης κατέρευσε από παθολογικά αίτια. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ενέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εναέρια μέσα, αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να ακούν τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες που δίνονται για την ασφάλειά τους. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ενώ το λιμενικό προχώρησε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Στον Άγιο Βασίλειο η κατάσταση είναι δραματική. Ισχυροί άνεμοι τροφοδετούν συνεχώς αναζωπηρώς, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 αμποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από τον Πειραιά. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αιγαία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Η αναζωπηρώση είναι συνεχή στο πλωμάρι της Λέσβου. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμα 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς ιδιαίτερα ισχυροί βορειάνοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου. Οι πλέον δύσκολες συνθήκες καταγράφονται στο Αιγαίο, την Κρήτη, τη Λέσβο και τις ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου οι πέες των ανέμων θα ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει για σήμερα σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία 4 την Αττική και τα Κύθηρα, την Ανατολική Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και όλη την Κρήτη. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της ΠΑ. 3 άτομα συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά στο πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάτμικτον. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, στην επαρχία Αμούγλων. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 200 κάτοικοι, καθώς οι ασθενείς και από το νοσοκομείο της περιοχής. Η Γαλλία και η Ισπανία εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις καταστροφικότερες δασικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία τους. Οι ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες και η εξαιρετικά ξηρή βλάστηση δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό τους. Οι αρχές απομάκρυναν περίπου 220.000 κατοίκους και παραθεριστές, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης που έχει γνωρίσει η σύγχρονη Γαλλία. Στην Ισπανία περιορίστηκαν σημαντικά οι φωτιές στην Άβυλα και δυτικά της Μαδρίτης, ανησυχητική κατάσταση στην Καστελιόν. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο Οδική Ασφάλεια, Ενέργεια και Μεταρρυθμίσεις. Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο νέοι σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή του Πλατανιά. Χανίων επέβαιναν σε δίκυκλο, το οποίο κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του.
0: Ο καιρός.
1: Θυολώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
1: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
0: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
1: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
0: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
1: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Έτσι, επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυνοτητές μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbed και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει και εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android, θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030 210 60 66 815 και 0030 210 60 66 816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakiet.gr και υπάρχει και το Facebook και εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε ή νομίζετε στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

0: Κωνσταντίνος Λούβαρης, τεχνική υποστήριξη. Λία Ταρούση στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Πέμπτη 30 Ιουλίου γράφει το μερολόγιο για τη σημερινή. 12 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Να στείλουμε τις καλημέρες μας σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητές μας. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα, ιδιαίτερα όπως λέμε πάντα, όπως κάνουμε κάθε φορά, στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, στις μεγάλες και μικρές ελληνικές κοινότητες, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της μητέρας πατρίδας, με τα ήθη, με τα έθιμα, με τις πολλές εκδηλώσεις που πάντα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και των υπολείπων κοινοτήτων, που πάντα αποτελούν ταυτόχρονα και ένα πόλο έλξης και κακά τα ψέματα και ένα τόπο συνάντησης και ένα γεγονός συναναστροφής, θα λέγαμε, μεταξύ των Ελλήνων, πόσο μάλλον όταν αυτές οι εκδηλώσεις, αυτές οι συνευρέσεις γίνονται σε εποχές και σε περιοχές δύσκολες, όπως είναι στην Αφρική, όπως είναι στη Λατινική Αμερική, όπως και είναι σε πολλές άλλες μακρινές κυρίως χώρες, όπου οι συνθήκες είναι λίγο πιο δύσκολες σε κάθε περίπτωση, αλλά μεγαλύτερη και η αναγκαιότητα να διατηρηθούν οι συνεκτικοί δεσμοί μεταξύ των Ελλήνων. Πρέπει στο σημείο αυτό και οφείλουμε βεβαίως να εξάρουμε και τον ρόλο της Ορθοδοξίας, το ρόλο της ιεραρχίας, διότι οι ενορίες δεν είναι μόνο τόποι λατρείας, οι εκκλησίες είναι και τόποι συναπαντήματος, είναι και τόποι συναναστροφής και είναι και τόποι όπου οι Έλληνες γνωρίζονται μεταξύ τους. Κακά τα ψέματα, πιο παλιά περισσότερο, τώρα λόγω της τεχνολογίας, της εξέλιξής της, των κοινωνικών δικτύων και ούτω καθεξής, ίσως λίγο λιγότερο, αλλά δεν πάβει να είναι ο ρόλος τους σταθερός και για να γνωρίζονται οι Έλληνες μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι η Ορθοδοξία αποτελεί και μία κυβωτό συντήρησης και μεταφοράς της ελληνικής γλώσσας. Βεβαίως, γιατί η γλώσσα, δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, είναι ο βασικότερος κρίκος μεταξύ των Ελλήνων και αποτελεί και μία βαριά ευθύνη και για όλους εσάς βεβαίως να μεταφέρετε την ελληνική γλώσσα, να τη μάθουν οι επόμενοι, αυτοί που έρχονται, αλλά και κατά ψέματα και για μας και κατ' επέκταση για την ελληνική πολιτεία, να κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι μπορεί προκειμένου να βοηθήσει τους Έλληνες ομογενείς, γενικότερα όλους εκείνους που θέλουν να γίνουν κοινωνή της ελληνικής γλώσσας, μια νοηματική γλώσσα διαχρονική από τις πλέον αρχαίες που μιλούνται αδιάλειπτα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Και οφείλουμε βεβαίως, όπως είπα, να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση. Δεν είναι μόνο γνώση, είναι πολλά άλλα πράγματα η ελληνική γλώσσα. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους σας. Ξέρουμε ότι αρκετοί από εσάς βρίσκεστε στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, μεταξύ των οποίων και πρόεδροι σωματείων, πρόεδροι φορέων, πρόεδροι ομοσπονδιών και εθνοτοπικών φορέων, διότι είναι μια καλή ευκαιρία το καλοκαίρι, ιδιαίτερα ο Ιούλιος που φεύγει όσον ούπο και ο Αύγουστος που έρχεται με τις πολλές εκδηλώσεις. Βρίσκεστε εδώ, κάνετε τις επαφές σας, το ξέρουμε αυτό, με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, με φορείς κεντρικής κυβέρνησης, μιας και πολλά ζητήματα τα οποία ψηφίζονται, περνούν από, γίνονται νόμοι του ελληνικού κράτους, αφορούν και εσάς. Έχετε περιουσίες εδώ, έχετε συμφέροντα, θέλετε να ξέρετε τι συμβαίνει, έχετε υπηκότητα, διπλή υπηκότητα αρκετοί από εσάς βεβαίως, και θα φιλοξενήσουμε αύριο και ωραία θέματα γύρω από το, από χρηστικά, όπως λέγαμε παλιά στις εφημερίδες, διότι αλλάζουν οι ταυτότητες όσον ούπο, τελειώνουν οι σχετικές προθεσμίες και καλό θα είναι να ξέρουμε τι γίνεται, πού βρισκόμαστε και τι ακριβώς συμβαίνει. Να στείλουμε καλημέρες ιδιαίτερες όμως πολλές και στους ναυτικούς μας, η Ναυτιλία, μια διεθνής δραστηριότητα που περνάει δύσκολα, θα λέγαμε το δύσκολα, εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπει βεβαίως κανείς, διότι οι κρίσεις πάντα ενέχουν και την ευκαιρία για την Ναυτιλία. Ωστόσο δεν πάβει να υπάρχουν προβλήματα, κυρίως στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, όπου οι εχθροπραξίες ξαναξεκίνησαν. Υπήρχε μια ανάπαυλα 3-4 ημερών, από ό,τι φαίνεται έτσι θα βγει ο χρόνος. 3-4 μέρες ανάπαυλα ή και λίγο παραπάνω και μετά πάλι τα ίδια. Ένα νέο κύμα εχθροπραξιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. και οι αντάρτες Χούθη. Έχουν μπει στο παιχνίδι για κάποιες παραστατιωτικές σιητικές ομάδες εκεί στο Ιράκ. Από ό,τι φαίνεται το πράγμα, αντί να ξεδιαλύνεται, συνεχίζονται διαπραγματεύσεις, ωστόσο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μπερδεύει όλο και περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση να προσέχετε, να έχετε το νου σας. Συμβαίνουν αρκετά χτυπήματα, ιδιαίτερα εναντίον δεξαμενοπλοίων. Χτυπήματα συμβαίνουν και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Και εκεί μπορεί να μην είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Εν τούτης όμως, και όσοι από εσάς πλέετε σε αυτά τα νερά, να ξέρετε ότι έχουν τους κινδύνους τους. Να προσέχετε, να επιστρέφετε γεροί και δυνατοί όπως φύγατε. Και το ίδιο βεβαίως να ευχηθούμε και στους μεταφορείς μας. Στους δρόμους, πολλές οι ώρες, κούραση στο τιμόνι. Παίρνετε το χρόνο σας, πάντα να τον παίρνετε το χρόνο σας, και μετά να επιστρέφετε, να ξεκουράζεστε, να πιάνετε δεξιά και να επιστρέφετε στους δικούς σας ανθρώπους. Και εσείς, έτσι όπως ακριβώς φύγατε, γεροί, δυνατοί, και να πάρετε το χρόνο σας για το επόμενο ταξίδι. Καλή ακρόαση σε όλους σας, και να περάσουμε έτσι, να δώσουμε το στίγμα και τη σημερινή ημέρα. Διότι υπάρχει ζήτημα με τις φωτιές. Σήμερα ξημέρωσε δύσκολη μέρα, από χτες δηλαδή μένονται, από χτες το μεσημέρι έχουν ξεκινήσει μια σειρά από πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το μεγαλύτερο είναι αυτό το οποίο κατακαίει περιοχές του Ρεθύμνου, εκεί στην Κρήτη. Είχαμε μάλιστα δύο νεκρούς από αυτή την πυρκαγιά, δύο πυροσβέστες εχθές το απόγευμα. Παραμένει ακόμα ανεξέλεγκτη η φωτιά που κατακαίει, όπως σας είπαμε, δασικές εκτάσεις και όχι μόνο στην περιοχή του Ρεθύμνου. Επίσης είχαμε και φωτιά στο Γήθιο, και εκεί είχαμε ένα νεκρό πυροσβέστη. Το έργο της πολιτικής προστασίας, το οποίο είναι δύσκολο και αναμένεται να παραμείνει δύσκολο και τις επόμενες ώρες, μιας και οι μετεωρολόγοι δείχνουν και λένε ότι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν θυελλώδεις άνεμοι. Θα πούμε περισσότερα βεβαίως για το θέμα αυτό στη συνέχεια. Θα συνδεθούμε όμως, θα πάμε στο Ρεθύμνο, θα βάλουμε στην παρέα μας τη συνάδελφο, την καλή συνάδελφο που παρακολουθεί τις εξελίξεις, την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Ρεθύμνου, τη Βαλέρια Δολαψάκη. Βαλέρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Όσο μπορεί να είναι καλή, βέβαια, το Ρέθυμνο, το νότιο Ρέθυμνο, πέρασε μια εφιαλτική νύχτα μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Όλα ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι με τη φωτιά στην Κρύα Βρύση, και από τότε όμως πραγματικά οι κάτοικοι έζησαν έναν εφιάλτη, είδαν τη φωτιά να τρέχει, να διασχίζει χιλιόμετρα. Βοηθήθηκε από την χαμηλή βλάστηση που έκαιγε πάρα πολύ γρήγορα, και φυσικά το κυριότερο, τους πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Μιλάμε για ρηπές ανέμου που φτάνουν και τα 13 μποφόρο, όπως μας λένε και πολύ, και πολύ εδώ.
0: 120-130 χιλιόμετρα την ώρα περίπου, δηλαδή κάπως έτσι.
1: Είναι αδιανόητο, είναι δύσκολο να σταθεί κανείς. Βλέπουμε ακόμη και τα οχήματα κινούνται. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι πνέουν από κάθε πλευρά. Δεν έχουν κατεύθυνση συγκεκριμένη, και γι' αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να διασπείρουν τη φωτιά ακόμη περισσότερο και σε πολύ περισσότερα σημεία. Οπότε οι δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο χωρίς την βοήθεια των εναέριων δυνάμεων ούτε καν την ημέρα, ακριβώς επειδή δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν λόγω των ανέμων, κάτι που και σήμερα έγινε. Δηλαδή το πρωί όλοι περιμέναν με το πρώτο φως να ρίξουν να επιχειρήσουν από αέρος, ωστόσο δεν τα κατάφεραν ούτε καν να ανεφοδιαστούν και δεν επιχείρησαν, οπότε τώρα πάλι πέφτει το βάρος όλο στις επίγειες δυνάμεις. Και βέβαια η κοινωνία εδώ, ενώ μάχεται για να σώσει το βιός της, ταυτόχρονα πενθεί για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα του καθήκοντος χθες. Σύμφωνα με πληροφορίες εγκλωβίστηκαν στις φλόγες, παρότι πρόκειται για δύο έμπειρους ανθρώπους, ήταν η δουλειά τους αυτή. Ωστόσο καταλαβαίνουμε γιατί είναι τόσο επικίνδυνη η φωτιά και τι πρωτοφανή φαινόμενα βιώνουν εδώ, διότι όπως μας έλεγαν οι κάτοικοι, είναι μαθημένοι εδώ στις φωτιές κάθε χρόνο, ειδικά το συγκεκριμένο σημείο. Η αλήθεια είναι ότι έρχεται αντιμέτωπο με πυρκαγιές, όμως είναι η πρώτη φορά που βλέπουν ένα τέτοιο μέτωπο με τέτοια ένταση. Ταυτόχρονα η φωτιά να καίει από πολλές πλευρές, να μην μπορεί να προβλεφθεί με τίποτα. Υπάρχουν μαρτυρίες και στην κάμερα του και στο Earth News ότι έχουν καεί σπίτια, έχουν υποστεί ζημιές επιχειρήσεις και ζώα, μας είπε ένας άνθρωπος που είχε ζώα. Ωστόσο, η αποτίμηση επίσημη δεν έχει γίνει. Προφανώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε με αριθμούς. Σας λέμε όμως τις μαρτυρίες και το τι μας λένε οι άνθρωποι εδώ, οι οποίοι είναι συντετριμένοι, κουρασμένοι. Προφανώς κανείς δεν κοιμήθηκε. Ήταν απανωτές οι εκενώσεις και τα μηνύματα από το 112. Τώρα το πρόβλημα εντοπίζεται, είναι σαφώς πιο καλή η κατάσταση σε σχέση με χθες. Το πρόβλημα εντοπίζεται προς την Αγία Παρασκευή, προς το δυτικό. Προς τη δυτική πλευρά του μετόπου. Δεν είναι δύσκολη κατάσταση, δεν έχουμε ένα ενιαίο μεγάλο μέτωπο, όμως είναι τέτοια άνεμη και που υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, μια μικρή αναζωπήρωση αρκεί για να βρεθούν πάλι αντιμέτωποι με έναν μεγάλο εφιάλτη όπως τον χθεσινό.
0: Βαλέρη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Ούτως ή άλλως η πυρκαγιά δημιουργεί ένα μικρό κλίμα από μόνη της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως και για το δύσκολο έργο που ούτως ή άλλως πραγματοποιούν οι πυροσβέστες και χωρίς τη βοήθεια των εναέριων μέσων τα πράγματα είναι εξαιρετικά, γίνονται ακόμα πολύ πιο δύσκολα, θα λέγαμε, κακά τα ψέματα. Να σε ευχαριστήσουμε, να σου ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Να είστε καλά.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα την συνάδελφο τη Βαλέρια Δολαψάκη από το Ρέθυμνο να μας δίνει την εικόνα γύρω από τη μεγάλη φωτιά, η οποία εξακολουθεί και καίει ανεξέλεγκτη, με τους ανέμους να κρατούν καθυλωμένα τα εναέρια μέσα. Δεν πετούν ελικόπτερα, δεν πετούν αεροσκάφη, κάνοντας έτσι ακόμα πιο δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Χτες είχαμε δύο νεκρούς πυροσβέστες σε αυτή την πυρκαγιά και ένας ακόμη έχασε τη ζωή του στην πυρκαγιά που μένονταν στο Γήθιο. Αρκετά τα πύρωνα μέτωπα στην χώρα μας εξαιτίας των σφοδρών ανέμων που κλαίουν και δυστυχώς σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

0: πολλές περιοχές της χώρας με επίκεντρο το Ρέθυμνο. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε συζήτηση να συλληπιτώ κι εγώ ειλικρινώς τις οικογένειες και τους συγγενείς των πυροσβεστών που χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος, και θα πω ότι η καλύτερη απόδοση τιμής στη μνήμη τους είναι η υιοθέτηση των αιτημάτων τους, γιατί πραγματικά είναι στην πρώτη γραμμή και δίνουν και ρισκάρουν τη ζωή τους για να εκτελώντας το καθήκον τους. Άρα η τιμή της πολιτείας απέναντι σε αυτούς είναι να ακούσει τα αιτήματά τους και να ανταποκριθεί, γιατί είναι δίκαια τα αιτήματα και πραγματικά με κίνδυνο της ζωής τους δίνουν τη μάχη.
1: Στην ίδια στιγμή, κυρία Πούλη, για να περάσουμε και στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, η οποία είναι εξαιρετικά πλούσια. Σήμερα, μάλιστα, πρόκειται σε βαρύ κλίμα, υποθέτω, να συνεδριάσει και το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα είναι η τελευταία συνεδρίαση της σεζόν, να το πω έτσι. Εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στις περαιτέρω πρωτοβουλίες που πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση, εν ώψη βεβαίως της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κακά τα ψέματα, εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα πλέον. Ακούμε και εμείς, πιστεύω ότι ακούτε και εσείς διάφορα πακέτα που κυκλοφορούν δεξιά-αριστερά, όχι μόνο από την κυβέρνηση που έχει την πρωτοβουλία, αλλά και από τους αρχηγούς των υπόλοιπων κομμάτων, όπου ετοιμάζονται και αυτοί για να επικοινωνήσουν, θα έλεγα, το κυβερνητικό τους πρόγραμμα. Μιας και κακά τα ψέματα, κυρία Πούλου, είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη, δεν μένουν παρά μερικοί μήνες ακόμα.
0: Ναι, είναι αλήθεια, κύριε Ιωνισόπουλε. Υπάρχει, αυτή η εβδομάδα ήταν αρκετά δύσκολη. Σας υπενθυμίζω ότι ξεκίνησε με την πρώτη ψήφιση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και έχουμε τρία νομοσχέδια μέχρι την λήξη της Βουλής, δηλαδή την Παρασκευή που αρχίζει πλέον η καλοκαιρινή εραστόνη. Άρα και το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως είπατε, είναι στοχευμένο προς την έκθεση πλέον της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα έτσι, δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε, να αναφερθώ λίγο στα δύο νομοσχέδια του Υπουργείου του Πολιτισμού αφενός.
1: Πολύ σημαντικό. Είχα σκοπό να σας ρωτήσω. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Ακούμε και από εδώ επιχειρήματα και από εκεί, κυρία Πούλου. Θα θέλαμε την οπτική σας.
0: Θα τα συζητήσουμε. Απλά ήθελα να κλείσω τη φράση μου λέγοντας ότι όντως συζητάμε πλέον, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και αρχίζουν τα πακέτα της παραχρονολογίας. Θεωρώ ότι, αν και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα έχουμε εκλογές άμεσα το Σεπτέμβριο, γιατί υπήρξε και αυτή η ημερομηνία. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους να συζητήσουμε επί της ουσίας για τις προτάσεις των κομμάτων, διότι δεν είναι όλα ίδια τα κόμματα, δεν έχουν ίδιες προτάσεις, και θα πρέπει να μιλήσουμε για τα προγράμματα και τις θέσεις, γιατί, κύριε Διονυσόπουλο, έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση στο δημόσιο λόγο για τις συνεργασίες, για το τι θα γίνει, πώς δεν θα γίνει, κυβερνησιμότητα, κανονικότητα και τέτοιες εκφράσεις. Αλλά δεν γίνεται ουσιαστική συζήτηση πάνω στις θέσεις, στα προγράμματα και αν πράγματι μπορεί η χώρα να έχει μια εναλλακτική λύση. Αν θέλετε όμως, θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτό το νομοσχέδιο, το νόμο που ψηφίστηκε μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία, από τη Νέα Δημοκρατία, καταψηφίστηκε από όλα τα άλλα κόμματα του Κοινοβουλίου. Και αναφέρομαι στην... αν θέλετε, στην ιδιωτικοποίηση, την διαχείριση της περιουσίας της κληρονομιάς, της πολιτιστικής κληρονομιάς, από ανώνυμη εταιρεία.
1: Δεν ανήκει στο δημόσιο η συγκεκριμένη εταιρεία, δεν είναι ιδιωτική.
0: Ναι. Ανήκει στο δημόσιο και δημιουργεί, αν θέλετε, περαιτέρω έξοδα, θέσεις.
1: Δεν είναι ιδιωτική εταιρεία τότε.
0: Ακούστε με λίγο όμως. Υπήρχε ο ΔΟΑΠ, ο οποίος είχε δημιουργηθεί από την παρούσα κυβέρνηση. Τι ήταν, ένας οργανισμός, ο ΔΑΠ, που διαχειριζόταν ακριβώς αυτή την περιουσία. Προς τι ανάγκη δημιουργίας μιας ακόμη εταιρείας, η οποία θα λειτουργεί με κριτήρια ανώνυμης εταιρείας? Δεν το καταλαβαίνω. Αλήθεια δεν το καταλαβαίνω. Θέλουμε να δημιουργήσουμε επιπλέον θέσεις εργασίας για διάφορα golden boys? Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Αφού λοιπόν υπήρχε αυτός ο οργανισμός της διαχείρισης της περιουσίας, τι απέτυχε η κυβέρνηση σε αυτό? Δεν έκανε έναν απολογισμό για να μας πείσει τι παραπάνω θα κάνει αυτή η ανώνυμη εταιρεία. Και επειδή, κύριε Διονυσόπουλε, αυτός που είχε καεί από το χυλό φυσάει και το γιαούρτι, επειδή πάρα πολλά πράγματα έχουν γίνει και ιδιωτικοποιήσεις βασικών αγαθών, αλλά και γενικώς μια κατάσταση όπου περνούν στα χέρια ιδιωτών πολύ

0: βασικά στοιχεία των αγαθών μας. Ανησυχούμε, διότι θεωρούμε το επόμενο βήμα και με όλη αυτή την προϊστορία και της κυρίας Μενδώνη στο Υπουργείο Πολιτισμού. Βλέπετε, με τους Άραβες στην Ακρόπολη, με την σημαντοποίηση της Ακρόπολης, με πολλά τέτοια. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει βάσιμη ανησυχία μας για το τι μέλη γενέστε.
1: Βέβαια, από την άλλη πλευρά, κυρία Πούλ, θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί το ακούσαμε και αυτό, δεν είναι κακό να έχει έσοδα το δημόσιο, να δώσει ένα χώρο για να γίνει ένας γάμος, αρκεί βεβαίως με σεβασμό πάντα στα μνημεία, δεν το συζητάμε αυτό, να γίνουν κάποια γυρίσματα μιας ταινίας, όταν όλα είναι υποπληρωμή, γιατί δεν είμαστε η πιο πλούσια χώρα του κόσμου. Χρειάζονται και οι αρχαιολογικοί.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε επιδείξεις μόδας στην Ακρόπολη.
1: Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο.
0: Μετά δεν μπορεί και δεν έχεις δικαίωμα να διαμαρτύρεσαι γιατί συμπεριφέρονται οι γείτονες στο ναό της Αγίας Σοφίας με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Έτσι. Άρα λοιπόν χρειάζονται μέτρα, αλλά ξέρετε. Αυτό που δεν κατάφεραν οι δανειστές μας κάποια στιγμή που, ξέρετε, επίθετο το θέμα ότι γιατί όχι να υποθηκεύσουμε τα μνημεία μας. Τι γίνεται τώρα αυτό με κάποιον άλλο τρόπο. Αλήθεια, υπάρχει αυτή η ανησυχία. Εγώ ρωτάω, ο ΔΑΠ είχε πάνω από 250 εκατομμύρια, είχε. Και θα έχει προφανώς και στο μέλλον αυτά τα έσοδα. Δεν έχει γίνει ένας απολογισμός. Τι έγινε, πού πήγαν αυτά τα έσοδα. Γιατί ξέρετε, από όλα αυτά τα 250 εκατομμύρια προφανώς δεν ήταν βιώσιμα όλα τα μνημεία της περιφέρειας. Αυτά τα χρήματα λοιπόν, με αυτά τα χρήματα στηρίζονταν όλα τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι της περιφέρειας. Τι θα γίνει τώρα. Όταν δεν μας παρουσιάζεται ένα σχέδιο όπου θα λέει καθαρά ποια ήταν τα έσοδα, πώς κατανεμήθηκαν και τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Άρα έρχονται και δημιουργούν ακόμα μία ακόμη εταιρεία με χαρακτηριστικά ανώνυμης εταιρείας. Λοιπόν, υπάρχει εύλογη ανησυχία. Όπως εύλογη ανησυχία και πολύ σοβαρή υπάρχει για το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, κύριε Διονυσόπουλε.
1: Για πείτε μας.
0: Που είναι του ΙΠΕΝ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που έχει να κάνει με τη συγχώνευση των ΔΕΙΑ στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ αντίστοιχα, και που για μας είναι προάγγελος της ιδιωτικοποίησης αυτού του βασικού κοινωνικού αγαθού που λέγεται νερό. Διότι δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να γίνεται αυτή η συγκέντρωση. Γιατί εννοείται ότι το ιδιωτικό ενδιαφέρον δεν μπορεί να υπάρχει σε έναν κατακαιρματισμό εταιριών που ανήκουν στους Δήμους και με βάση το Σύνταγμα και την εγκύτητα. Αυτοί πρέπει να ασχολούνται με το νερό. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται σε δύο εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
1: Είναι ανησυχητικό αυτό.
0: Μήπως αυτό χτυπάει το καμπανάκι του τι συνέβη με τη ΔΕΗ. Διότι μπορεί να εμφανίζεται αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ ότι έχει μεγάλη χρηματιστηριακή αξία κλπ. Και πολλά επιτεύγματα. Αλλά όμως οι λογαριασμοί των πολιτών όλα ένα και αυξάνονται. Δεν είδαμε, πληρώνονται από το μισθό και από τη σύνταξη αυτοί οι λογαριασμοί. Δεν πληρώνονται από τη χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ. Άρα αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και σπασμένα. Δεν κατάλαβα. Πριν φτάσουμε λοιπόν στο κλείσιμο της Βουλής, έχουμε τρία νομοσχέδια που είναι φαρμακερά σε εισαγωγικά.
1: Επιβεβαίωνε ότι κάθε χρόνο όλα συμβαίνουν τον Ιούλιο. Πολλά πράγματα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αυτή τη χώρα.
0: Και σήμερα νομίζω ότι στο Κοινοβούλιο θα δοθεί αυτή η μάχη, διότι υποψιάζομαι ή μάλλον εκτιμώ ότι μόνη τη η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει και αυτό το νομοσχέδιο. Και εκεί καταλήγω ότι αυτή η αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία ήταν καταστροφική στην άσκηση πολιτικής όλα αυτά τα χρόνια.
1: Γιαπούλου, εσείς είστε ανεξάρτητοι, ήσασταν πριν στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, είχατε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν και στην τοπική αυτοδιοίκηση, δήμαρχος Λιβαδαίων, εκεί ούτως ή άλλως εκλέγεστε στη Βιωτία. Πώς το βλέπετε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από τη μια πλευρά και από την άλλη σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέπουμε έντονη κινητικότητα. Εσείς έχετε σκοπό να ενταχθείτε σε κάποιο έτσι, σχηματισμό. Χθες ο Αλέξης Τσίπρα προχθές παρουσίασε και το πρόγραμμά του για την τοπική αυτοδιοίκηση από την οποία προέρχεστε.
0: Ναι. Κύριε Διονυσόπουλε, θα σας μιλήσω με ειλικρίνεια. Το πρώτο ήταν να κλείσω αυτό το κεφάλαιο με τους δημοκράτες Στέφανο Κασελάκη. Έπρεπε να το κλείσω και η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε αβασάνιστα. Υπήρχαν πολιτικοί λόγοι για τους οποίους εγκατέλειψε αυτό το εγχείρημα. Και με πόνο, γιατί είχα πιστέψει κι εγώ σε αυτό το εγχείρημα, όπως πολλοί που θυμάστε την ιστορία, εκδιοκτήκαμε εντός εισαγωγικών από το ΣΥΡΙΖΑ μέσα από αυτό το συνέδριο στο Gazi Live. Τώρα, είναι αλήθεια ότι έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι θα παραμείνω στο δημοκρατικό, στη δημοκρατική όχθη του πολιτικού συστήματος, δηλαδή θα υπηρετήσω το αφήγημα που λέει ότι θα πρέπει οι προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις να συνεργαστούν έτσι ώστε να υπάρξει εναλλακτική λύση. Εκεί παραμένω. Ποιοι είναι σε αυτό το δημοκρατικό τόξο? Πάρα πολλά κόμματα. Από τον Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας.
1: Υπάρχει κατακαιρματισμός στην αλήθεια από μια άλλη οπτική.
0: Αυτός ο κατακαιρματισμός. Μέχρι σήμερα δεν έχω πραγματικά ούτε συζητήσει ούτε καταλήξει στο τι ακριβώς θα κάνω στα επόμενα βήματα. Αλλά αλήθεια είναι ότι θα συμμετέχω στις επόμενες εκλογές. Θα δώσω αυτή τη μάχη για να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και βεβαίως σας είπα ότι το στίγμα θα είναι το μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Δώσατε το στίγμα σας. Κυρία Πούλου, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία μας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: ταξίδα ξανά. Του κρατούσε στο χέρι σφιχτά.
1: Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
2: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
3: φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
4: Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
5: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου

0: πάντα συντονισμένη στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένη στη Φωνή της Ελλάδας. Ακούσατε νωρίτερα την κυρία Γιωταπούλου, ανεξάρτητη βουλευτή βεβαίως, να μας δίνει το σχολείο του για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Στάθηκε ιδιαίτερα στα δύο νομοσχέδια, τα οποία είναι σημαντικά. Το ένα ψηφίστηκε εχθές, μια μαραθώνια συζήτηση να σημειώσουμε, περισσότερο από 12 ώρες ήταν η διάρκεια της. Ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού αναφορικά με τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία των έργων τέχνης και ούτω καθεξής. Ένα νομοσχέδιο που προκάλεσε, ψηφίστηκε μόνο από την κυβέρνηση και προκάλεσε, θα λέγαμε, έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης που θεωρούν ότι ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση των πολιτιστικών χώρων, αρχαιολογικών χώρων και ούτω καθεξής. Και σήμερα σημαντικό νομοσχέδιο, ακούσατε νωρίτερα πάλι την κυρία Γιωταπούλου να μας το επισημαίνει, αφορά την, το νερό, τη διαχείριση του νερού μέσω συγχωνεύσεων και ίσως εισόδου και στο χρηματιστήριο. Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα τα δούμε όλα αυτά στην ώρα τους και όταν έρθει να δούμε τι θα λέει και το νομοσχέδιο. Θα ψηφιστεί σήμερα. Σημαντικά νομοσχέδια τέλος του Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Ο συνάδελφος ο Πάσχος Μαδραβέλης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, είναι εδώ μαζί μας. Πάσχο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Απανταχού γης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολλά και σημαντικά πράγματα γίνονται τα τελευταία χρόνια, μην πω δεκαετίες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, στο μετέχμιο θα λέγαμε, αν θες, στην κορύφωση της θερινής Ραστόνης. Την ίδια στιγμή έχουμε και ένα σημαντικό Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα. Δίνει τις τελευταίες οδηγίες ο Πρωθυπουργός αναφορικά με τη διαχείριση της κατάστασης εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βαρύ το κλίμα λόγω των πολλών πυρκαγιών που υπάρχουν στην χώρα, αλλά και των τριών νεκρών πυροσβεστών. Θα θέλαμε ένα σχόλιο έτσι επ' αυτού.
1: Ναι, ναι, και αυτό δεν είχαμε τέτοια συμβάντα. Δηλαδή είχαμε συμβάντα ανθρώπων οι οποίοι ήταν ανεκπαίδευτοι, αλλά αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το ψάξουμε, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκπαιδευμένοι για να μην παγιδεύονται μέσα στις φωτιές. Επομένως αυτό θέλει λίγο ψάξιμο, με την έννοια ότι δεν μπορεί να χάνουμε ανθρώπους έτσι. Επομένως δεν ξέρω τι έγινε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά είναι ανησυχητικό.
0: Εγκλωβίστηκαν στους καπνούς οι δύο περισβέστες στο Ρέθυμνο, ναι. Και στο Γήθο ήταν ο διοικητής, νομίζω, του έργου. Ναι. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Να σβήσουμε το καλό πυρκαγιές. Πρώτα. Ναι.
1: Οι οποίες το ευνοούνται από την ξηρασία, αλλά και από το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή μας.
0: Έτσι είναι. Πάσχο, να πάμε και στην πολιτική, που και εκεί έχουμε πυρκαγιές, μεταφορικές βεβαίως.
1: Θα ακούμε διακοπές απλώς δεν ξέρω γιατί.
0: Εμείς σε ακούμε καλά, να ξέρεις. Είναι ένα θέμα, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, γιατί η κινητή τηλεφωνία είναι λίγο δύσκολη. Με τις φωτιές, με τους αέρας, αν φοράς ακουστικά μπορείς να τα βγάλεις για να μας ακούσεις ακόμα καλύτερα. Να έρθουμε και στην τρέχουσα πολιτική, διότι...
1: Όχι, κανονικά είμαι με το τηλέφωνο.
0: Ωραία. Να έρχομαι και στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, γιατί τα πράγματα τρέχουν εξαιρετικά γρήγορα, με εξελίξεις και στο κομμάτι της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Είδαμε ότι παραιτήθηκε, θα έλεγα, στενός της συνεργάτης, ο συνάδελφος ο κύριος Αυγερινός, παραιτήθηκε καταγγέλλοντας και αυτός μετά από πολλούς άλλους. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα αναβρασμός, θα λέγαμε, στο συγκεκριμένο κόμμα. Δεν τα πάει και καλά στις δημοσκοπήσεις. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Το βλέπεις να μακροημερεύει, έτσι να πηγαίνει καλά, θα συντηρήσει τα ποσοστά της, πιστεύεις?
1: Νομίζω ότι ισχύει το ανεμομαζόματα. Η κυρία Καριστιανού καβάλισε το κύμα της διαμαρτυρίας και αντί να επιμείνει σε αυτό το κλίμα της διαμαρτυρίας, δηλαδή να είναι ένα εξέχον πρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών η οποία πιέζει, παρά τις όποιες υπερβολές, η οποία πιέζει το κράτος να λειτουργήσει καλύτερα, αποφάσισε και αυτή να μπει στο πολιτικό στίβο για να κάνει τι, για να γίνει πρωθυπουργός και να λύσει τα προβλήματα. Επομένως, το πρόβλημα της κυρίας Καριστιανού είναι πρόβλημα των άμετρων φιλοδοξιών και κακού υπολογισμού, με την έννοια ότι δεν είναι εύκολο να φτιάξει ένα κόμμα, δεν είναι εύκολο να φτιάξει θέση. Ένα κόμμα δεν γεννιέται μόνο μέσα από τη διαμαρτυρία, γεννιέται μέσα από προτάσεις για τη λύση προβλημάτων, μια συνολική θεώρηση. Νομίζω ότι ήταν από γεννησιμίου του νησιγενές αυτό το πράγμα, αν και υπάρχει χώρος σε αυτό το που θέλει να καλύψει η κυρία Καρισιανού για ένα κόμμα. Αλλά δεν αρκεί μόνο η διαμαρτυρία. Δεν αρκεί να είναι η κυρία Καρισιανού ένα πρόσωπο, το πρόσωπο της διαμαρτυρίας για να προχωρήσει την πολιτική κατάσταση σε ένα κόμμα.
0: Απ' την άλλη πλευρά,
1: νομίζω ότι θα δούμε και άλλα επεισόδια στον δρόμο και...
0: Από την άλλη πλευρά βλέπουμε πάσχο τον Αλέξη Τσίπρα να έρχεται με φόρα, όπως είχε πει και παλιά η συνάδελφος. Καταγράφει καλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, δεύτερο κόμμα, παρουσιάζει το πρόγραμμά του σταδιακά. Θεωρείς ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά? Πώς βλέπεις μέχρι τώρα κινήσεις του? Θα καταφέρει καταρχάς να μαζέψει, να συγκεντρώσει γύρω του τα υπόλοιπα μικρότερα κόμματα της κεντροαριστεράς, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτός ο πόλος που τόσο πολύ όλοι θέλουν, αλλά κανένας δεν κάνει το πρώτο βήμα?
1: Νομίζω ότι μετά τις εκλογές θα γίνουν αυτά, αφού αποτυπωθεί το πραγματικό ποσοστό του κυρίου Τσίπρα. Απλώς επειδή στην Ελλάδα ψηφίζουμε, συνήθως λέμε, δεν καταλαβαίνουμε ότι ψηφίζουμε για βουλή η οποία εκλέγει πρωθυπουργό, έχουμε την αίσθηση ότι ψηφίζουμε πρωθυπουργό αντί για κόμματα. Επομένως, εάν ο κύριος Τσίπρας δείξει ότι είναι δεύτερο κόμμα, μετά θα υπάρξουν σοβαρές εξελίξεις κεντροαριστερά, αλλά μετά τις εκλογές. Τώρα όλοι περιμένουν να μετρήσουν τις δυνάμεις τους. Μετά τις πρώτες εκλογές εννοώ.
0: Βέβαια. Πριν σε αφήσουμε, θα θέλαμε ένα...
1: Θέλουμε και δεύτερες.
0: Όπως όλα δείχνουν και όπως όλοι λένε, θα φανεί. Πριν σε αφήσουμε, Πάσκο, θα θέλαμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία σου. Μπορείς να προσδιορίσεις έτσι τις λεγόμενες εκλογές, προώρες εκλογές? Άλλοι λένε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, άλλοι λένε Μάρτιο-Απρίλιο και κάποιοι μιλάνε ακόμα και για τον Ιούνιο.
1: Συνήθως στην Ελλάδα, δυστυχώς, παρά τη συνταγματική πρόβλεψη που λέει ότι η βουλευτική περίοδος κρατάει 4 χρόνια που ξεκινάνε από τη μέρα των εκλογών, όλες οι κυβερνήσεις, όταν είναι να κερδίσουν εκλογές, κάνουν προώρες τις κάλπες. Όταν μια κυβέρνηση έχει σοβαρές πιθανότητες να επιτύχει αυτό που θέλει, στην περίπτωση εδώ δεν είναι να κερδίσει τις εκλογές, όλα δείχνουν ότι θα τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά να επιτύχει την αυτοδυναμία, θα κάνει προώρες κάλπες. Εάν δει, και ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή μετράει, εάν δει ότι... δεν επιτυχάνεται αυτός ο στόχος, επειδή η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, θα επιμείνει μέχρι τελευταία στιγμή, μπας και το πετύχει.
0: Άσε.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή και ο Πρωθυπουργός μετράει, δεν έχει αποφασίσει ο ίδιος το τι θα κάνει.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, έχουμε μπροστά μας ενδιαφέροντα βεβαίως γεγονότα, πρωτοβουλίες, αν κρίνουμε από αυτά τα οποία αναφέρουν οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Ενδιαφέρουσα περίοδος.
0: Έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάσκο. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα στους ακροατές.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. 6 περίπου λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11 ακριβώς. Λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα είναι το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν, να το πούμε έτσι. Ένα Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο συνεδριάζει υπό τη σκιά της απώλειας τριών πυροσβεστών. Ο Γιάννης Μητσοτάκης, ο οποίος έχει εκφράσει βεβαίως όπως και το σύνολο της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας της χώρας τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Θα δούμε τι δεσμεύσεις θα αναλυφθούν για τη μέρημνα της πολιτείας προς αυτές επίσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Υπουργικό Συμβούλιο, θα περιλαμβάνει απολογισμό της πολιτικής περίοδου και προετοιμασία για την επανεκκίνηση, θα λέγαμε, της κυβερνητικής λειτουργίας μετά τον 15 Αύγουστο, καθώς από τις... θα λείψουν οι περισσότεροι, 1 με 15 Αυγούστου. Ήθιστε να παίρνουν τις άδειές τους και οι υπουργοί και ο κρατικός μηχανισμός, λίγο πριν, λίγο μετά. Κάπως έτσι ήθιστε να γίνεται. Οι υπουργοί, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στοιχεία για την οδική ασφάλεια, την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τη νέα εθνική στρατηγική για τα ύδατα. Είναι το, αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, το νομοσχέδιο για την διαχείριση των υδάτων. Θα έχει αντιδράσεις, είμαστε βέβαιοι, διότι υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα, κυρίως αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και από φορείς ενδεχομένως. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πήγαινε ερχόταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Στην ατζέντα επίσης περιλαμβάνεται και η εισήγηση για τη σύσταση κυβερνητικής επιτροπής σχετικά με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Όλα τα θέματα είναι σημαντικά, ξεχωριστά. Και θεωρούμε ότι αυτά τα θέματα ίσως θα έπρεπε να μπουν σε μια πιο ενεργή, να το πω έτσι, χρονική στιγμή παρά στο τέλος του Ιουλίου. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως θα είμαστε εδώ, θα τα παρακολουθήσουμε. Από εκεί και πέρα, μιας και είμαστε σε πολιτικό πλαίσιο και σε πολιτικό επίπεδο, να σας πούμε ότι κινητικότητα υπάρχει και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αυτή την ώρα θα ξεκινάει μάλιστα μέσα στο κατά καλό καιρό, θα λέγαμε, και επίσημα ο μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ ενεργοποιείται με το Πολιτικό Συμβούλιο που, όπως σας είπαμε, ξεκινάει αυτή την ώρα μια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί μαζί με τους λεγόμενους κύκλους εργασίας του κόμματος. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη. Εκεί θα συζητηθεί και η προετοιμασία του προγράμματος που πρόκειται να παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε αυτή τη συνεδρία θα έχουν τη δυνατότητα όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος να καταθέσουν προτάσεις, ανάλογα βεβαίως με τον τομέα του καθενός. Θα συμπεριληφθούν οι προτάσεις σε αυτές που πρόκειται να καταθέσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο, με ένα διπλό στόχο: να υπάρξει συνδιαμόρφωση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ και να παρουσιαστεί όλο αυτό το όραμα, θα λέγαμε, ένα οραματικό μήνυμα, έτσι το χαρακτηρίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη, για το 2030. Να παρουσιαστεί λοιπόν όλο αυτό το όραμα μέσα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη την δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνεχίζει τις προσπάθειές του ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ για ήρεμα ισοκομματικά νερά. Συνεχίζει και τις προσπάθειές του για διεύρυνση, αμφίδρομη διεύρυνση του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να τσιμπήσει και δημοσκοπικά, και ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι προσπάθειες να ενδυναμωθούν, θα λέγαμε, τα κατατόπους ψηφοδέλτια του κινήματος ανά την Ελλάδα. Λοιπόν, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Πάρατε και μια μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχοι με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι στα πύρινα μέτωπα της χώρας. Ανεξέλεγκτη παραμένει φωτιά στο Ρέθυμνο, με τους ισχυρούς ανέμους να εμποδίζουν την επέμβαση των εναέριων μέσων. Με ενός λεπτού συγγείται η μισή ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και το Γήθιο. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα παραστεί σήμερα στην κηδεία του πυροσβέστη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Στην κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη στα Φούρφουρα, τη Νέα Δημοκρατία θα εκπροσωπήσει ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης. Στο Ρέθυμνο θα βρεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποτίσει φοροτιμή στους δύο πυροσβέστες. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο, καλύτερη κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο, αναζωπηρώσει την Αγία Παρασκευή. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εναέρια μέσα. Αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να ακούν τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες που δίνονται για την ασφάλειά τους. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν από την περιοχή ενώ το λιμενικό προχώρησε σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Πιο αισιόδοξη είναι εικόνα στη Σιτία, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Συνεχίζει αναζωπηρώσει το πλωμάρι της Λέσβου. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμα 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς ιδιαίτερα ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Βελτιωμένη αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου. Red Code σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήματά τους. Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η φωτιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Τρία άτομα συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάντμιγκτον. Με ευρύ ατζέντα που εκτείνεται από την οδική ασφάλεια και την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης έως τη διαχείριση του νερού, συνεδριάσει 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα, ενώ στο επίκεντρο της συνεδρίας θα βρεθούν σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, στην επαρχία Μούγλων. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 200 κάτοικοι καθώς και ασθενείς από νοσοκομείο της περιοχής. Ένα ακόμα πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Μπαλικεσίρ. Η Γαλλία και η Ισπανία εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις καταστροφικότερες δασικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία τους. Οι ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες και η εξαιρετικά ξηρή βλάστηση δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό τους. Οι αρχές απομάκρυναν περίπου 200.000 κατοίκους και παραθερεστές, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης που έχει γνωρίσει η σύγχρονη Γαλλία. Στην Ισπανία περιορίστηκαν σημαντικά οι φωτιές στην Άβυλα και δυτικά της Μαδρίτης, ανησυχητική κατάσταση στην Καστελιόν. Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο νέοι σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή του Πλετανιά Χανίων. Επέβαιναν σε δίκυκλο το οποίο κάτω από άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Αναστάτωση επικράτησε στο μετρό λόγω εισόδου ατόμου στη σύραγγα της κόκκινης γραμμής, το οποίο συνελήφθη στο σταθμό Σύνταγμα. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά.
0: Ο καιρός.
1: Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 Μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κηδωνιαίος παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κηδωνιαίος. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. Έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Εμείς θα συνεχίσουμε με τα θέματά μας. Λέγαμε κατά την χθεσινή εκπομπή για το πόσο σημαντική ήταν η επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, ο κ. Γκουτέρες, όπου είχε συνάντηση και ταυτόχρονη μάλιστα και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας τον κ. Χριστοδουλίδη και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, εκεί όπου φαίνεται ότι αποφασίστηκε ή τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα πως θα υπάρξει σύντομα ίσως μια νέα πρωτοβουλία αναφορικά με την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Ανδρέα Ιωσήφ, συνάδελφο δημοσιογράφο στο ΡΙΚ και τέος διευθυντή γραφείου τύπου του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Αναστασιάδη, για την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ανδρέα, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα Γιώργο από τη Λευκοσία, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Αδέα, θα θέλαμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, τα όσα υπόθηκαν, τα όσα έγιναν και αν θεωρείς ότι είμαστε ενώπιον μιας ακόμη πρωτοβουλίας επίλυσης του ζητήματος μετά από πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς, το ταξίδι του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο και η προσπάθειά του να δώσει όθηση στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του προβλήματος, το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και 52 χρόνια, φαίνεται ότι έφερε κάποιο αποτέλεσμα, δημιουργώντας μια ελπίδα ότι θα υπάρξουν εξελίξεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε πρώτη φάση στην επανέναρξη των συνομιλιών και τελικά στην επίλυση του προβλήματος. Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, ολοκληρώνοντας τις επαφές του στην Κύπρο και μετά από κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες, ανακοίνωσε τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, αφού προηγηθεί επαρκής προετοιμασία, όπως ανέφερε. Δεν καθοριστήκε ημερομηνία σύγκλησης της διευρυμένης συνάντησης, ωστόσο τόνισε ο κ. Κουτέρες ότι εξασφάλισε τη συνένεση των δύο πλευρών και των εγκυπριών δυνάμεων για τη σύγκληση της συνάντησης. Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ στις δηλώσεις του, οι οποίες έγιναν στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, ανέφερε ότι θα πρέπει να προηγηθεί επαρκής προετοιμασία σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το ουσιαστικό περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλήσεις που έχουν επιτευχθεί. Ο κύριος Κουτέρες, σε άλλο σημείο της δήλωσής του, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Κύπρο και των επαφών που είχε εδώ στο νησί, διαπίστωσε τη βαθιά επιθυμία, όπως είπε, των Κυπρίων να οικοδομήσουν ένα πιο ειρηνικό και κοινό μέλλον. Επανέλαβε ότι τα Ηνωμένα Έθνη εργάζονται σταθερά προς την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Να πούμε ότι όταν αναφερόμαστε σε διευρυμένη σύνοδο για το Κυπριακό 5-1, πρόκειται για τη συμμετοχή της ελληνοκυπριακής πλευράς, της τουρκοκυπριακής πλευράς, της Ελλάδας, της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ως εγκύτριες δυνάμεις και τα Ηνωμένα Έθνη, υπό την αιγίδα των οποίων θα γίνει η σύνοδος την οποία ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλοι έχουν αποδεχθεί τη σύγκληση της διευρυμένης διάσκεψης, η οποία, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, δεν ήταν δεδομένη πριν από την επίσκεψη Κουτέρες στην Κύπρο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκάλεσε συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου για την ερχόμενη Δευτέρα, με στόχο να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις που προέκυψαν από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης τώρα, του Φάνερ Κιουρμάν, δήλωσε ότι δεν θέλει μια διευρυμένη συνάντηση 5-1 χωρίς αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την επίσκεψη Γκουτέρες, ισχυριζόμενος ότι οι συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα με τους δύο ηγέτες υπογράμμισαν κατά την έκφρασή του τη θέση των δύο ισότιμων ηγετών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Ρόλο στην όλη προσπάθεια δίνεται να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε την ετοιμότητά της για σύσταση μιας ομάδας νομικών που θα στηρίζει τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλ Φίτο, ο οποίος, να πούμε, φτάνει στην Κύπρο και θα έχει τις επόμενες μέρες συναντήσεις με τους δύο ηγέτες. Η ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την άτυπη πενταμερή διάσκεψη 5-1 ενισχύει την αισιοδοξία για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, επιβεβαιώνοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Το ταξίδι Κουτέρε στην Κύπρο δείχνει την θέλησή του να διατηρήσει τη διαδικασία ενεργή, αφενός και αφετέρου η διευρυμένη σύνοδος να μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα. Τώρα, εάν θα έχουμε αποτελέσματα, αυτό θα φανεί το επόμενο διάστημα.
0: Πιστεύεις ότι η κοινωνία της Κύπρου, η κυπριακή κοινωνία, είναι έτοιμη να δεχθεί, να μπει πάλι σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με την τουρκοκυπριακή πλευρά? Είδαμε, παραδείγματος χάρη, θυμόμαστε τι είχε γίνει το 2004. Έχουν αλλάξει, πιστεύεις, τα πράγματα στην κοινωνία?
1: Σίγουρα έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε. Από τη μια, όπως λένε οι πολιτικοί ηγέτες, οι πολιτικοί αρχηγοί εδώ στο νησί, το status quo όπως είναι σήμερα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να βρεθεί μια λύση στο Κυπριακό. Η δικιά μας πλευρά, και αυτό είναι, αν θέλεις, το βασικό σημείο τριβής και το σημείο για το οποίο υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, είναι ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επιδιώκει λύση διζωνικής διοικητικής ομοσπονδίας, ενώ από την άλλη η τουρκοκυπριακή πλευρά αξιώνει λύση δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα, και αυτό το βλέπουμε από διάφορες δηλώσεις που κάνουν κατά καιρούς ο Ερντογάν και οι άλλοι αξιωματούχοι της Τουρκίας. Επιδίωξη της πλευράς μας είναι η επανένωση στην βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και την καταργήση του αναχρονιστικού συστήματος των εγγυήσεων. Οι εγγυήσεις ήταν ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πολύ έντονα κατά τη διάρκεια της τελευταίας προσπάθειας που έγινε το 2017 με την σύνοδο του Κραν Μοντανά, που ήταν και το σημείο για το οποίο υπήρξε διαφωνία και οδηγήθηκαν οι συγκεκριμένες συνομιλίες μεταξύ Αναστασιάδη Ακιντζή, οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα μετά από τόσα χρόνια να έχουμε άλλη μια προσπάθεια από πλευράς του Γενικού Γραμματέα να κινήσει την διαδικασία έτσι ώστε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος.
0: Αντρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σας ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλή συνέχεια.

0: είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον συνάδελφο, τον Ανδρέα Ιωσήφ, δημοσιογράφο στο ΡΙΚ, τέως διευθυντή γραφείου τύπου του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Νίκου Αναστασιάδη, να μας δίνει το ρεπορτάζ για την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο, εκεί όπου αποφασίστηκαν διάφορα πράγματα. Υπόθηκαν ακόμα περισσότερα. Το πιο σημαντικό θεωρώ όμως ότι είναι η σύσταση μιας πενταμερούς επιτροπής, θα λέγαμε, από τις δύο πλευρές και τις εγκύτριες δυνάμεις, προκειμένου να υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνη, τη μεθοδολογία, αλλά και το ουσιαστικό περιεχόμενο μιας ενός οδικού χάρτη, θα μπορούσαμε να πούμε, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την επίτευξη μιας λύσης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, θα βάλουμε και στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, διεθνολόγο, πολιτικό επιστήμονα. Κύριε Τσίκα, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε.
0: Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας έτσι για να κάνουμε μια σύνδεση με τα προηγούμενα. Με ένα δικό σας σχόλιο αναφορικά με τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Σημαντική επίσκεψη του Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών στο νησί.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν σημαντική. Αρκεί να σας πω ότι η προηγούμενη επίσκεψη αυτοπρόσωπη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο ήταν πριν από 16 χρόνια. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Και κοιτάξτε, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο κύριος Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, θέλει να δώσει οξυγόνο στη διαπραγματευτική διαδικασία για το Κυπριακό, διότι δυστυχώς λόγω των μειζώνων διεθνών εξελίξεων που ζούμε τα τελευταία χρόνια, το Κυπριακό έχει πάει πολύ χαμηλά στην ατζέντα της διεθνούς πολιτικής. Και χωρίς διεθνή κινητικότητα, χωρίς πίεση διεθνή, χωρίς διεθνή μεσολάβηση, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Άρα, το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας αναμειγνύεται προσωπικά και με επίσκεψη μάλιστα αυτοπρόσωπη, δείχνει το ενδιαφέρον του να υπάρξει ζωντανή αυτή η διαδικασία. Επισημαίνω μάλιστα ότι η θητεία του κυρίου Γκουτέρες τελειώνει στο τέλος του χρόνου. Οπότε, εάν ήταν δυνατόν, αυτό είναι πιο δύσκολο, να μπορούσε να υπάρξει μια εξέλιξη στο Κυπριακό, αλλά στην χειρότερη περίπτωση να υπάρχει έτοιμο ένα σχήμα το οποίο να το αξιοποιήσει ο διάδοχός του στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Διότι ο διάδοχός του, που μπορεί να μην προέρχεται από την Ευρώπη, που έχουν καλύτερη εικόνα για το Κυπριακό, όπως προέρχεται ο κύριος Γκουτέρες, μέσα από τα άλλα ζητήματα μπορεί να το αφήσει στην άκρη. Και επομένως αυτό το θεωρώ σημαντικό. Βεβαίως, ναι, να συμπληρώσω εδώ ότι χρειάζεται και η πολιτική βούληση των μερών που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό προϋποθέτει συμβιβασμούς, για να είμαστε ειλικρινείς. Η μεν δηλαδή ελληνοκυπριακή πλευρά έχει να κάνει συμβιβασμούς στο δικαίωμα των Τουρκοκυπρίων να συμμετέχουν ισότιμα στη διακυβέρνηση του μελλοντικού κυπριακού κράτους. Η δε τουρκοκυπριακή και τουρκική πλευρά πρέπει να κάνει συμβιβασμούς με παραχώρηση κάποιων εδαφών που βρίσκονται σήμερα υπό την τουρκική κατοχή και φυσικά τι θα γίνει με τα τουρκικά στρατεύματα που βρίσκονται στην Κύπρο. Πολλά από τα ζητήματα αυτά πρέπει να σας πω ότι έχουν συζητηθεί στο παρελθόν, έχουν υπάρξει συγκλήσεις, έχουν υπάρξει συμφωνίες, αλλά το τελευταίο μίλι στο Κυπριακό, όπως το λέει και ο κύριος Γκουτέρες, είναι ουσιαστικά μια ανταλλαγή, να το πω έτσι λίγο ομά, ναι, μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στη μοιρασιά εξουσίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και στην εκχώρηση εδαφών και στην αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων.
0: Βεβαίως, είναι και η χρονική συγκυρία έτσι λίγο δύσκολη, κύριε Τσίκα. Το λέω αυτό διότι και στην Τουρκία θα έχουν εκλογές το 2027 και στην Ελλάδα, και δεν ξέρω κατά πόσο και εμείς και οι Τούρκοι θα είμαστε έτοιμοι για να μπούμε σε μια τέτοια σοβαρότατη βεβαίως διαδικασία διαλόγου, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι και οι κύτριες δυνάμεις έχουν το δικό τους ρόλο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, κανονικά οι εκλογές στην Τουρκία είναι το 2028. Βέβαια, εντάξει, ο Ερντογάν μπορεί να τις κάνει νωρίτερα.
0: Λένε πληροφορίες για το 27, τώρα
1: ναι,
0: τι θα κάνει.
1: Όμως να ξέρετε το εξής. Στην Τουρκία το κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά δεν είναι τόσο θέμα εσωτερικής πολιτικής ατζέντας όσο είναι στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Δηλαδή ο πρόεδρος Ερντογάν, επειδή έχει και μια μεγάλη ισχύ στο εσωτερικό της Τουρκίας, θα μπορούσε να, όχι να επιβάλλει, τέλος πάντων να πείσει την Τουρκία να προχωρήσει σε μια λύση. Αλλά αυτό, προσέξτε τώρα, αλλά αυτό συναρτάται με ορισμένα ανταλλάγματα που πρέπει να πάρει η Τουρκία. Διότι δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτη. Η Τουρκία ξαφνικά έχει κερδίσει ένα πόλεμο, κατέχει το 40% του νησιού, έχει 40.000 στρατιώτες και δεν τους πάρει έτσι. Το αντάλλαγμα εδώ πέρα είναι ίσως η αναβάθμιση των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολύ κρίσιμο και η συμμετοχή φυσικά της Τουρκίας στο ενεργειακό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου. Επομένως μπαίνουν και άλλοι παράγοντες. Δηλαδή, τι θα θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμως τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει αναβάθμιση των σχέσεών της με την Τουρκία και στον τομέα της άμυνας και της ενέργειας και των μεταφορών. Άρα έχουμε κίνητρα σε πολλές πλευρές να μπορέσουν να κάνουν τους αναγκαίους συμβιβασμούς.
0: Ας τα δούμε τι θα γίνει. Είναι σίγουρα θετικό το γεγονός ότι και πήγε εκεί ο Γενικός Γραμματέας των ΕΕ και βγήκε και μια εξέλιξη έτσι προς τη θετική κατεύθυνση, θεωρούμε, στην προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος. Ένα ζήτημα το οποίο δεν θα λυθεί από μια μέρα στην άλλη. Ούτως ή άλλως κοντεύουν να περάσουν 60 χρόνια.
1: Αυτό βέβαια είναι, ναι, είναι βέβαια σε βάρος του ζητήματος. Κοιτάξτε, ο Γενικός Γραμματέας τους είπε, νομίζω ήταν πολύ σαφές το μήνυμά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τους είπε ότι εμείς ως ΟΗΕ είμαστε διατεθειμένοι να μεσολαβήσουμε, να διαμορφώσουμε ένα σωστό πλαίσιο, αλλά πρέπει εσείς να έχετε πάρει κρίσιμες αποφάσεις πριν πάμε σε μια πενταμερή διάσκεψη. Δηλαδή εσείς οι πλευρές που συμμετέχετε στη διαπραγμάτευση και οι κίτριες δυνάμεις, Ελλάδα και Τουρκία. Επομένως τι τους λέει, πρέπει να έχετε προετοιμάσει, να έχετε συμφωνήσει στη μεθοδολογία, σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο νησί, άνοιγμα των πραγμάτων κλπ. Και στη βάση από την οποία θα ξεκινήσουν οι νέες διαπραγματεύσεις.

0: ότι μέσω μια διαπραγμάτευση θα υπάρξει αποτέλεσμα. Αλλιώ δεν θα τη συγκαλέσει.
1: Τα δούμε. Τα σπουδαία είναι μπροστά μα, θεωρώ, κύριε Ζήκα. Να μετακινηθούμε και λίγο νοτιότερα εκεί στη Μέση Ανατολή, όπου τα πράγματα συνεχίζονται βεβαίως το ίδιο μοτίβο. Σταματάνε 3-4 μέρες και μετά ξαναρχίζουν πάλι οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Αυτή τη φορά όμως το Ιράν έκανε πρώτα την κίνηση. Αυτό ξεκίνησε, να σημειώσουμε, τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή και όχι Αμερικανοί. Το έσπασε το πρωτόκολλο.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό και μάλιστα μου αρέσει η λέξη που χρησιμοποιήσατε, το μοτίβο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα γίνει ρουτίνα, κύριε Διονυσόπουλε. Δηλαδή, θα έχουμε ύφεση και έξαρση των επιθέσεων και της έντασης στην περιοχή. Διότι οι δύο πλευρές θέλουν να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική τους θέση, διότι σε πολλά θέματα δεν συμφωνούν, ούτε στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος βεβαίως, ούτε στο θέμα της διαχείρισης των στενών τορμούς, το οποίο τώρα είναι το επίδικο θέμα. Αυτές τις μέρες είναι το επίδικο, είναι τα στενά τορμούς, τα άλλα έχουν μείνει για μετά. Και θα έχουμε και συνομιλίες και ένταση κατά καιρούς. Βεβαίως, ακόμη παρά το σκηνικό, δεν έχουμε φτάσει σε πλήρη πολεμική αναμέτρηση σαν και αυτή που είχαμε δει επί 2-3 μήνες μετά το Φλεβάρι. Έτσι, αλλά βεβαίως είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι βλέπουμε ότι χτυπήθηκε σήμερα ένας σταθμός υγροποιημένου αερίου στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είχε μείνει LNG, είχε μείνει έξω από το αυτό. Βλέπουμε επίσης ότι τώρα έχει εμπλακεί λόγω των ανταρτών Χούτι στην Ιεμένη, οι οποίοι ενισχύονται από το Ιράν, η Σαουδική Αραβία έχει αρχίσει να κάνει χτυπήματα εναντίον των Χούτι. Δηλαδή, έχουμε πια μια μικρή διασπορά αυτών των συγκρούσεων και φαίνεται και ορισμένες χώρες, αραβικές χώρες της περιοχής, όπως η Σαουδική Αραβία, ίσως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ίσως και άλλες χώρες, Κουβέιτ, ίσως Μπαχρέιν κλπ., έχουν συμμετάσχει σε ορισμένα αντίπεινα εναντίον του Ιράν. Δηλαδή, δεν κάθονται πια με σταυρωμένα χέρια όπως την προηγούμενη περίοδο. Αυτό δημιουργεί κάποια ανησυχία ότι μπορεί να ξεφύγει το πράγμα, όχι σε πλήρη τεράστια σύγκρουση, αλλά σε αιστείες συγκρούσεων οι οποίες θα είναι πολύ δύσκολο να σβήσουν. Για να πω και τη θετική όμως πλευρά, οι διαβουλεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιράν συνεχίζονται παρά τα χτυπήματα. Έτσι, δηλαδή, υπάρχουν έστω και έμεσες συζητήσεις που αφορούν κυρίως τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, που τώρα ήταν η αφορμή των συγκρούσεων των τελευταίων ημερών.
1: Πάντως, να πούμε και για τον κόσμο, κύριε Τσίκα, ότι δίπλα βεβαίως σε αυτές τη διεύρυνση των συγκρούσεων, κατά ψέματα, έχουν μπει και οι παραστατιωτικές ομάδες των Σιητών εκεί στο Ιράκ, στο Ιράκ όπου το 60% είναι Σιήτες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ένα αντάρτικο, θα λέγαμε, γύρω-γύρω που κυκλώνει και τις αμερικανικές δυνάμεις και τις χώρες του κόλπου. Σε ό,τι αφορά την Αίγυπτο, να συμπληρώσουμε ότι για τους Αιγυπτίους η απειλή του Ιράν θεωρείται ως μία από τις βασικές, όσο κι αν έχουν απόσταση μεταξύ τους. Για τους Αιγυπτίους το Ιράν είναι μέσα στις δύο πρώτες απειλές, νομίζω. Και αυτό φάνηκε και από το χτύπημα που έκαναν οι Ιρανοί κατά επέκταση. Για τους Σαουδάραβες δεν το συζητάω. Έχουν εμπλακεί στον πόλεμο από νωρίς στην διένεξη εκεί με τους Χούθη. Είχαν και διένεξη και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, διότι είχαν αντικρουόμενα συμφέροντα στην Ιεμένη. Γίνεται ένας μήλος στην περιοχή γενικότερα.
0: Είναι δυστυχώς αυτό το κουβάρι της Μέσης Ανατολής που είναι πολύ δύσκολο να βγάλει άκρη. Αλλά πολύ σωστά εσείς επισημαίνετε, κύριε Διονυσόπουλε, ότι οι διάφορες, ας πούμε, οργανώσεις φιλοϊρανικές, κυρίως Σιητών μουσουλμάνων στην περιοχή, περιλαμβανομένων και αυτών στο Ιράκ που αναφέρατε, των Χούτι κλπ., έχουν αρχίσει και ενεργοποιούνται. Δηλαδή φαίνεται ότι το Ιράν αρχίζει να δείχνει και να λέει ότι κοιτάξτε, δεν είμαι μόνο εγώ που θα εμπλακώ, εάν συνεχίσετε έχω μοχλούς να χρησιμοποιήσω, δηλαδή συμμαχικές του οργανώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Δεν είμαι όμως βέβαιος ότι το Ιράν θέλει και επίσης και ότι μπορεί να μπει εκ νέου σε μια πλήρη πολεμική αναμέτρηση, διότι έχει υποστεί ζημιά και στο στρατιωτικό του σκέλος, έχουν υποστεί ζημίες και οι υποδομές του, έχει μεγάλο οικονομικό κόστος από τον εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των Αμερικανών στα στενά του Ορμούζ, ότι τώρα δεν μπορεί ούτε το Ιράν να εξάγει το δικό του πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέσω των στενών του Ορμούζ. Επομένως, νομίζω ότι το χρησιμοποιεί περισσότερο για διαπραγματευτικούς λόγους, όσο και αν αυτό μας φαίνεται κοινικό, χρησιμοποιείται μέχρι να βρεθεί μια κάποιο τύπο

0: έστω πάλι προσωρινή συμφωνία για τη διαχείριση των στενών του ορμού και μετά έχει ο Θεός. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Πριν σας αφήσουμε, κύριε Τσίκα, θα θέλαμε έτσι μια εκτίμηση, διότι όλο αυτό το σκηνικό το οποίο περιγράψατε και εσείς, το βλέπουμε και εμείς, παραπέμπει σε κάποιο είδους θρησκευτικό πόλεμο, μην πω πόλεμο, μια διένεξη ανάμεσα στο σιητικό και το σουνητικό μπλοκ με την εμπλοκή των ΗΠΑ, καταλυτικός παράγοντας.
0: Ακούστε, εδώ και πολλά χρόνια και είναι ένα από τα κλειδιά της ερμηνείας των εξελίξεων αυτών, όχι όλα βέβαια, έτσι, υπάρχει σχεδόν ένας παγκόσμιος εμφύλιος εισαγωγικά πόλεμος μεταξύ σουνιτών και σιητών μουσουλμάνων που αρχίζει από το Λίβανο, τη Συρία μέχρι πρόσφατα, φτάνει στην Ιεμένη και μέχρι βλέπετε ακόμα και συγκρούσεις έστω με βομβιστικές επιθέσεις μέχρι και στο Πακιστάν.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή μεταξύ σιητών σουνιτών, το οποίο πράγματι είναι ένα ζήτημα. Τώρα τι γίνεται? Οι Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάποιο βαθμό μαζί με το Ισραήλ, μάλλον μαζί και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι το Ιράν και οι Σιητικές Δυνάμεις. Ορισμένα σημαντικά κράτη σουνιτικά, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Τουρκία και Πακιστάν, προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα πόλο ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς και το Ιράν με τις συμμαχικές του οργανώσεις. Να προσπαθήσουν δηλαδή να παίξουν έναν ρόλο ενδιάμεσο που δεν είναι ούτε πλήρως σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε όμως είναι πλήρως σύμμαχος και με το Ιράν. Διατηρούν γέφυρες και με τους δύο και προσπαθούν να μεσολαβήσουν. Αυτό είναι ένα σχήμα το οποίο ίσως μας βοηθήσει να ερμηνεύσουμε τις εξελίξεις από εδώ και μπρος.
1: Ας δούμε τι θα γίνει. Τα σπουδαία είναι μπροστά μας σε κάθε περίπτωση. Ελπίζουμε να τελειώσει αυτή η σύγκρουση. Κρατάει εδώ και καιρό. Κατά καιρούς έρχονται, φεύγουν οι πύραυλοι. Ουδής γνωρίζει τι μπορεί να γίνει. Και οι Πακιστανοί, λίγο νωρίτερα, έβλεπα μια ανακοίνωση στο Αθηναϊκό Πρακτορείο που καλούν τις δύο πλευρές να σταματήσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις και να επιστρέψουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συνεχιστούν, να πιάσουν το νήμα από εκεί που το άφησαν τέλος πάντων.
0: Το Πακιστάν και το Κατάρ συνεχίζουν να παίζουν το μεσολαβητικό τους ρόλο. Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι και αρκετά ελπιδοφόρο, διότι η μεσολάβησή τους είχε αποδώσει στο παρελθόν.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έτσι θεωρούνται αξιόπιστοι συνομιλητές και των δύο πλευρών και υπ' αυτή την έννοια μπορεί να αποδώσει και στο μέλλον.
1: Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο, για την ανάλυση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, να είστε καλά.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 39 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, διεθνολόγο, πολιτικό στρατηγικό αναλυτή, να μας δίνει το σχολείο του αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, αλλά και την προσπάθεια που γίνεται να αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον για το Κυπριακό ή δυνατόν να βρεθεί και κάποια λύση. Συνεχίζουμε, θα βγούμε εκτός συνόρων, θα πάμε στην άλλη άκρη του κόσμου, θα πάμε στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, εκεί όπου βρίσκεται ο ανταποκριτής της ΕΡΤ, ο συνάδελφος ο Αλέκος Μάρκελος. Αλέκο, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από την χειμερινή, όπως ξέρετε, στο νότιο ημισφαίριο, Μελβούρνη και την Αυστραλία.
0: Εδώ φλέγεται ο τόπος και μεταφορικά και κυριολεκτικά, διότι έχουμε πολλές πυρκαγιές. Αλέκο, τα παρακολουθείς, τα γνωρίζεις.
1: Πυρκαγιές... Είμαι και σε μια εκδήλωση όπου είναι πάρα πολύ ομογενής εδώ, ναι. Και το κύριο θέμα συζήτηση ήταν αυτό. Μάλιστα, με τους κριτικούς που συζητάγαμε, ήταν συνέχεια στο κινητό οι άνθρωποι, ρωτούσαν πού είναι η φωτιά, το χωριό μου. Τρομερή αγωνία, να το ξέρετε, δηλαδή ότι απόσταση Βέβαια. Δεν μειώνει την αγάπη, την αγωνία και το ενδιαφέρον των ανθρώπων εδώ.
0: Έτσι είναι. Να πω έτσι, μιας και το ανέφερες, ότι αυτή την ώρα οι πυρπές των ανέμων φτάνουν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι φλόγες εκεί στο Ρέθυμνο και βεβαίως να μην μπορούν τα εναέρια μέσα να προχωρήσουν σε επιχειρήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα να βελτιωθούν στη συνέχεια, αν μη τι άλλο. Χάθηκαν και ζωές και στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο, ενώ φωτιές, να συμπληρώσω, υπάρχουν αυτή την ώρα ακόμα και στην Κερατέα. Ξέσπασε πυρκαγιά πριν από μισή ώρα περίπου εδώ στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Υπάρχει φωτιά στη Σιτία, υπάρχει στο Πλωμάρι. Και σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, διότι πνέουν άνεμοι σε ολόκληρη τη χώρα και στην Αττική. Εδώ στην Αθήνα είναι σε κόκκινο συναγερμό οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε άλλα στη συνέχεια της ημέρας. Αλλά δώσ' μας το ρεπορτάζ εκεί από ότι ξέρουμε ότι είστε στο γήπεδο αυτή την ώρα, εκεί στην Ελλάς Μελβούρνης. Έχει αγώνα.
1: Να σας μεταφέρω μια διαφορετική εικόνα, θεωρώντας το δεδομένο βέβαια ότι η καρδιά και η αγωνία όλων πραγματικά είναι εκεί. Θα πρέπει να σας πω και εγώ ότι ως δημοσιογράφος, ως ρεπόρτερ για πάνω από 30 χρόνια εκεί στην Ελλάδα, έχω καλύψει απίστευτο αριθμό πυρκαγιών. Να σας πω ειλικρινά, πρέπει να είμαι ζωή ο ρεπόρτερ με τις περισσότερες καλύψεις πυρκαγιών στα ελληνικά μέσα ενημέρωση.
0: Σε θυμόμαστε όλοι στην πρώτη γραμμή.
1: Το λόγος που το λέω είναι για να καταλάβετε ότι πραγματικά δεν μπορεί να το έχει ζήσει αυτό, να έχει περπατήσει όλη την Πάνιθα, όλη την Πεντέλη, όλο τον Ημιτό, όλη την Ελλάδα, όλα τα ορεινά συμπλέγματα, να έχει ζήσει φωτιές στα νησιά και το μυαλό σου να είναι κάπου αλλού. Παρ' όλα αυτά, να σας μεταφέρω στο ρεπορτάζ και στην εικόνα που έχω εδώ, για να μας αποσπάσει και λίγο τη σκέψη από την τραγωδία των πυρκαγιών. Είμαι λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο στο Albert Park, εκεί που γίνεται η Φόρμουλα 1 στη Μελβούρνη, της Ελλάς Μελβούρνης, μιας ιστορικότητας ομάδας. Έχει ψηφιστεί από τους Αυστραλούς ως ο σύλλογος με τη μεγαλύτερη αθλητική ιστορία στην χιλιετία, στην ιστορία της Αυστραλίας δηλαδή. Και με το Millennium του 2000 εκλέχθηκε με αυτή το χαρακτηριστικό. Έχει υπάρξει η ομάδα Σφραγίδα που ένωνε πάντα την ομογένεια δεκαετίες εδώ στην Αυστραλία και τα τελευταία χρόνια πέρασε αρκετές δυσκολίες, είχε μειωθεί η δυναμική της, όμως τώρα ζει μια αναγέννηση και αυτό ήθελα να σε επισημάνω. Είμαι σαν αγίποτη γεμάτο με ομογενείς και Αυστραλούς. Σε λίγο θα είναι το παιχνίδι με την Αδελαίδα για το πρωτάθλημα της Αυστραλίας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το γήπεδο ξαναγεμίζει, ναι. Έχει νέα ηγεσία, ναι. Την έχει αναλάβει πρόεδρος ο Βασίλης Παπαστεργιάδης, το γνωρίζετε καλά, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας. Ανέλαβε και την ομάδα ακριβώς για να στηρίξει τον τίτλο, την ιστορία και την παράδοση. Σήμερα λοιπόν αναμένουμε χαρά. Και μοιραζόμαστε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή την καινούργια περίοδο της Ελλάς Μελβούρνης, της South Melbourne, όπως λέγεται επισήμως πλέον. Και περιμένουν μια καλή αρχή στον αγώνα την Αδελαίδα να χαμογελάσουν οι ομογενείς, οι οποίοι έδωσαν το παρόν και στην Εθνική Πόλο. Ένα θέμα που γέμισε πραγματικά με χαρά εδώ την ομογένεια. Και ένιωσαν ιδιαίτερη περηφάνεια. Οι δύο θέματα συζήτησης άλλωστε είχαν εδώ πέρα όση ώρα βρίσκομαι, ναι. Τις φωτιές που δυστυχώς μας πλήττουν και τη μεγάλη νίκη στο Πόλο. Περιμένουμε λοιπόν τα καλά νέα και από την Ελλάδα Μελβούρνης τις επόμενες ώρες.
0: Το ευχόμαστε βεβαίως σε ό,τι αφορά την Εθνική Ελλάδα στο Πόλο και εδώ έγινε σημαντική υποδοχή σε όλα αυτά τα παιδιά. Ήταν το πρώτο χρυσό.
1: Και δικαίωσε.
0: Που έφερε. Και βέβαια. Γιατί έχουμε καλή ομάδα στο Πόλο, είναι η αλήθεια. Εδώ και χρόνια φτάναμε στην πηγή, δεν είχαμε πιει νερό. Φτάναμε δεύτερη, τρίτη, χρυσά, ασημένια, αλλά χρυσό δεν είχαμε καταφέρει ποτέ να πάρουμε.
1: Χρειαζόμασταν το γούρι της Αυστραλίας.
0: Έτσι είναι, έτσι. Και δεν είναι και τυχαίο, Αλέκο, θα έλεγα. Μια και ανέφερε νωρίτερα τον κύριο Παπαστεριάδη, υποθέτω θα είναι στο γήπεδο. Ο πρόεδρος δεν μπορεί να λείπει από μια τέτοια ημέρα.
1: Εδώ μαζί ήμασταν. Εγώ μετακινήθηκα. Θα σα το λένε στο τηλέφωνο, αλλά έχει πολύ θόρυβο μέσα στην αίθουσα που γίνεται η εκδήλωση που αρχίζει το παιχνίδι. Και μετακινήθηκα και βγήκα έξω. Παρόλο που έχει πολύ κρύο. Θα σα μεταφέρω, τους χαιρετισμούς και του ίδιου και τις ευχές όλα να πάνε καλά με τις πυρκαγιές. Γιατί αυτή τη συζήτηση είχαμε ακριβώς 5 λεπτά πριν.
0: Και να μεταφέρει και τις δικές μας τις ευχές και τις δικές μας τους χαιρετισμούς στον πρόεδρο, διότι βρισκόμαστε πάντα όταν έρχεται στην Αθήνα. Πάντα έχει στην πρώτη γραμμή τα αιτήματα της ομογένειας, όχι μόνο της Μελβούρνης, το σύνολο της ελληνικής κοινότητας, διότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που είναι σε κρεμότητα. Κυριότερο όλων, ή αν θέλεις, ένα από αυτά αφορά και την διπλή αποφυγή διπλής φορολόγησης.
1: Φορολογίας.
0: Βέβαια.
1: Επά αυτού, να σας πω ότι ακριβώς πριν από δύο μέρες έγινε μια εκδήλωση για τη μετακόμιση. Η δικηγορική εταιρεία της οποίας είναι πρόεδρος ο Βασίλης Παστεριάδης, σε ένα κεντρικό κτίριο, το πιο εσωτερικό κτίριο της Μελβούρνης. Και στην εκδήλωση που έγινε ήταν ο πρωθυπουργός της Βικτόριας, ο δήμαρχος της πόλης, πάρα πολύ. Είναι χαρακτηριστική η φράση που είπε ο δήμαρχος, ο κύριος Ρέις, μιλώντας, χαιρετίζοντας τα νέα γραφεία της εταιρείας. Είπε ότι ο Βασίλης, να πω, μας είναι γνωστός ως πρόεδρος ελληνικής κοινότητας. Εγώ νιώθω μέλος της ελληνικής κοινότητας, είπε ο δήμαρχος Μελβούρνης. Και έτσι κι αλλιώς, ο Βασίλης Παστεριάδης είναι ένας άνθρωπος, στον οποίο απλώς δεν έχουμε βρει τον τρόπο που μπορούμε ποτέ να του πούμε όχι. Οπότε. Με αυτό το νέο χαρακτηριστικό σας κλείνω, με την δυναμική που αποτυπώνει για την ελληνική κοινότητα και για την ομογένεια αυτή η φράση.
0: Αλέκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, να σε ευχηθούμε καλή συνέχεια, να μπεις και μέσα, να μην σε κόψεις το κρύο περαιτέρω, διότι εμείς εδώ δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε και τόσο, να ξέρεις, με 39-40 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Αθήνα, είναι λίγο δύσκολο να πούμε στη θέση σου.
1: Τέσσερις έχουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. 50 λεπτά μετά τις 11. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα να μας μεταδίδει το ρεπορτάζ από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη. Το τρέχον ρεπορτάζ ο Αλέκος Μάρκελος, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ εκεί. Αφιετικά σημαντικά γεγονότα και ο αγώνας βεβαίως που δίνεται σε λίγη ώρα εκεί Ελλάς Μελβούρνης. Η επιτυχία, η τεράστια επιτυχία της εθνικής ομάδας πόλο στο Σίδνεϊ. Θα συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε σε αθλητικό πλαίσιο, έτσι για να κάνουμε σύνδεση με τα προηγούμενα. Η συνάδελφος Αντιγόνη Τρακάτου από την Έρα Σπορτ είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας πει περισσότερα. Αντιγόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός τσεκάρουν απόψε τα ευρωπαϊκά τους εισιτήρια σε Europa και Conference League μετά τα διπλά που έκαναν στα πρώτα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δυναμό Κιέβου στην κατάμεστη Τούμπα στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa, έχοντας αποκτήσει προβάδισμα από το υπέρ του 3-2 στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Θέλουμε οι οπαδοί μας να είναι περήφανοι για την εικόνα μας στο γήπεδο. Η Δυναμό παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και θα είναι πρόκληση για εμάς. Ήταν το σχόλιο του Αλέσιο Λύση. Ο Ιταλός τεχνικός ανέφερε ότι ο Σάντα Μαρία και ο Ελστόντο είναι έτοιμοι, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικό και διαφορετικό παίκτη τον Κωνσταντέλια. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση πάντα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Open TV. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την Πάξη στις 9.30 με σκοπό να υπερασπιστεί το υπέρ του 2-1 από το πρώτο παιχνίδι και να σφραγίσει την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Conference League. Ο Τζέικοπ Νέστρουπ ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία των Πρασίνων, έχοντας μοναδικό απότα τον ανέτοιμο ακόμα Βίκτορ Κρίστιανσεν. Είμαστε φαβοροί, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να πετύχουμε, δήλωσε ο Δανός τεχνικός των Πρασίνων από την Era Sport και τον Sky η κάλυψη του αγώνα. Πάμε στον Ολυμπιακό. Μετά την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου Πορτογάλου μεσοπιθετικού Γουστάβο Σα. Η ΑΕΚ τώρα ιτήθηκε με ανατροπή 2-1 από τη Samsung Sport στο φιλικό προετοιμασίας που έγινε χθες στην Ολλανδία. Να πούμε ότι ο Νίκλας Ελίασον έδωσε το προβάδισμα στην Ένωση, όμως η τουρκική ομάδα γύρισε στη συνέχεια το παιχνίδι. Ο Λόβρο Μάγερ πέρασε ως αλλαγή στο 65ο λεπτό, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, και ο Νίκολιτς προχώρησε σε πολλές δοκιμές σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα, οι άνθρωποι της Ένωσης είδαν το Ζήνη και τον James Penrise να αποχωρούν από την αναμέτρηση με πρόβλημα τραυματισμού. Καμία ανησυχία όμως μετά τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις. Η Άρχους πήρε την πρόκριση απέναντι στη Λεχ Πόζναν στη διαδικασία των πέναλτι και έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς για την κλήρωση των play-offs του Champions League. Έχουμε ακόμη ένα φιλικό παιχνίδι για την ομάδα του Άρη απέναντι στη Μόντσα στις 7 το απόγευμα. Θυμίζουμε ότι οι παίκτες του Άρη επιστρέφουν αύριο στην Ελλάδα. Στην Αθήνα τώρα βρίσκεται ο Γάλλος point guard Σιλβέν Φρανσίσκο, προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της απόκτησής του από τον Παναθηναϊκό. Σπουδαία μεταγραφή. Ο Φρανσίσκο θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 10,7 εκατομμύρια ευρώ. Και πάμε στην Εθνική Εφήβων Μπάσκετ, η οποία νίκησε στον πρώτο τελικό του γύρου μπάσκετ κάτω των 18 την Σερβία 78-77. Πέρασε στους 8 δηλαδή, και σήμερα στο Τρεντίνο της Ιταλίας θα αναζητήσει το θετικό αποτέλεσμα στο δεύτερο νοκάουτ αγώνα στις 4.30 το μεσημέρι απέναντι στην Ισπανία. Η Ρεάλ Μαδρίτης, να πούμε, συμφώνησε με τον Ρόδρι, με τον Ισπανό μέσο να δίνει τα χέρια με τη Βασίλισσα για συμβόλαιο στο 2030. Και να κλείσουμε με το θέμα αυτό το μεγάλο που έγινε με τον Τζιάννι Ινφαντίνο, ο οποίος...
0: Αυτό είναι, μου έκανε και εμένα εντύπωση, να μας το πεις βεβαίως για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, Αντιγόνη, γιατί τεράστιο θέμα. Νομίζω ότι, ξέρεις, στράβωσε και πολλοίς κόσμος. Εγώ που συζητούσαμε έτσι με φίλους, σε παρές,
1: λοιπόν, πολύ άσχημη εξέλιξη. Ο πρόεδρος της FIFA, λοιπόν, χαρακτήρισε την πρόταση για την πώληση μεριδίων στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως πρόταση και όχι ως υποχρέωση, γιατί έγινε μεγάλος χαμός και έβγαλε πάλι ανακοίνωση. Να πούμε ότι η FIFA ανακοίνωσε ότι το σχέδιο δημιουργίας μιας θυγατρικής εταιρείας που θα αναλάβει τη διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και των υπολείπων διοργανώσεων της γνωστοποίησε παράλληλα ότι θα προσφέρει έως και το 20% των μετοχών της σε εξωτερικούς επενδυτές. Και αυτή η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αναμενόμενο, από ορισμένες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες. Και ξαναβγήκε τώρα και ο Τζιάννι Ινφαντίνο και είπε ότι αποτελεί μέρος μιας δημοκρατικής διαδικασίας, μιας διαδικασίας διαβούλευσης και πάνω απ' όλα είναι μια ευκαιρία και όχι μια υποχρέωση.
0: Και την απόφαση του Ινφαντίνο, δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος να μοιράζει μετοχές δεξιά-αριστερά με το έτσι θέλω. Θα μου πεις εδώ, γύρισε πίσω την κόκκινη κάρτα του άλλου, επειδή τον πήρε τηλέφωνο τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πάντως αυτή την εβδομάδα θα κάνουν και οι ομοσπονδίες έχουν συνάντηση, τέλος πάντων, γιατί και η UEFA αντέδρασε, έχουν οι ομοσπονδίες κάποια συνάντηση να το συζητήσουν αυτό το θέμα. Δεν νομίζω να εξελιχθεί εύκολα ακόμα και ως πρόταση και όχι ως υποχρέωση, αλλά θα φανούν όλα. Θα φανούν όλα αυτή την εβδομάδα.
0: Θα τους άνοιξε η όρεξη, μάλλον προφανώς. Είχαν μεγάλα έσοδα και στις ΗΠΑ.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντιγονή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα, καλημέρα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Κλείνουμε, μάλλον, το πρόγραμμά μας για να ακριβολογούμε, μιας και η αθλητική ενημέρωση πάντα σηματοδοτεί την τελευταία σελίδα της εκάστοτε εκπομπής. 4 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12 ακριβώς. Θα πρέπει να κλείσουμε, όπως σας είπαμε, τη σημερινή εκπομπή. Από τον Γιώργο Ιωνισόπλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες 2 ώρες. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε βεβαίως συντονισμένοι, διότι οι εξελίξεις τρέχουν, τα γεγονότα τρέχουν, όχι με θετικό πρόσημο, όπως ξέρετε τα περισσότερα από αυτά, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα εξαιτίας των πυρκαγιών που μένονται, οι μεγαλύτεροι όλων στο Ρέθυμνο, όπου πνέουν θυελώδεις άνεμοι από το πρωί, 120-125 χιλιόμετρα η ταχύτητά τους. Δυσχεραίνει πολύ το έργο της πυροσβεστικής, δεν πετούν και ένα αέρια μέσα. Πυρκαγιές υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της χώρας, στην Λέσβο, στη Σιτία και αλλού, και η μέρα είναι μπροστά μας. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα τέτοια περιστατικά. Ήθιστε όμως, όταν ξεκινά τα μελτέμια, λες και το περιμένουν, να ξεκινούν και οι πυρκαγιές, μεγάλες πυρκαγιές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυξημένη η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού σε κάθε περίπτωση. Θα δούμε. Θα ελπίσουμε ότι η μέρα να κυλήσει κάπως καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Να σας αφήσω, να σας πω να παραμείνετε από την άλλη πλευρά συντονισμένοι στις δύο συγκροτητές μας, διότι ακολουθούν και άλλες εκπομπές ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές, βεβαίως ομογενειακές στη συνέχεια. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φόρο τιμής στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, απέτυχε ο Πρωθυπουργός μιλώντας λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Τόνισε την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Στεκόμαστε, είπε, στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών. Ο Πρωθυπουργός απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, καθώς, όπως είπε, έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες ημέρες και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η χώρα συνδράμει τη Γαλλία και την Ισπανία στην κατάσβεση μεγάλων πυρκαγιών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και θα παραλάβει το πρώτο νέο πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Καναντέρ το 2028 μετά από Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Χάρακα στις Κερατές. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέρες. Πριν από λίγο στάλθηκε μήνυμα από το 112. Όπως ανέφερε στο σταθμό μας ο Νίκος Στάμου, αντιδήμαρχος Λαβριωτικής, η φωτιά είναι δίπλα στη διασταύρωση με τη λεωφόρο Λαβρίου που μπαίνει για τον οικισμό. Δεν υπάρχουν κατοικίες κοντά στο σημείο. Η φωτιά είναι σε χαμηλή βλάστηση, ελιές και σχήνα. Έχει ξεσπάσει δίπλα στον δρόμο και αν με αυτή τη στιγμή τη πρόχνουν προς τη θάλασσα. Διακόπτουμε και πάμε να ακούσουμε την εισήγηση, κυρίες και κύριοι, του Πρωθυπουργού κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Μήνας Αύγουστος, θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, όπως κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε εν κινήσει εμπλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και από το erteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφωνών της ΕΡΤ. Μας ακούτε από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece. Εντός Ελλάδας όλα αυτά, αλλά μας ακούτε και μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Netflix, ζωντανά σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@papakier.gr, στο Facebook και στο Instagram η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece Pavla Earth, αλλά και στο Viber και στο WhatsApp, όπου μπορείτε να στείλετε μηνύματα για να επικοινωνήσουμε πιο άμεσα, στον αριθμό, στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Είμαστε και θα είμαστε εδώ παρέα αυτή την ώρα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στον ήχο, η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με το Siembra, σπήρε στα ισπανικά, του Ρουμπέν Βλάδες, ένας μουσικός από τον Παναμά, ο οποίος είναι ταυτόχρονα μουσικός αλλά και πολιτικός και ακτιβιστής, και έτσι φέρνει κοντά όλη αυτή την εικόνα του Λατινοαμερικάνου που, πολιτικού, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και καλλιτέχνης. Πολύ σπουδαίος ο Ρουμπέν Βλάδες και το τραγούδι το Siembra, για όσα λέει. Να σπείρουμε, μας παρακινεί να σπείρουμε πίστη, ελπίδα, αλληλεγγύη για ένα καλύτερο κόσμο. Και αυτά ήταν και τα ιδεώδη του Ρουμπέν Βλάδες όταν ο ίδιος υπήρξε υποψήφιος πρόεδρος της χώρας του, του Παναμά. Το μακρινό βέβαια τώρα πια 1994, κατάφερε την τρίτη θέση, δεν έγινε τελικά πρόεδρος του Παναμά αυτός ο πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να είχε γίνει έτσι. Λοιπόν, είναι εισαγωγικό όλο αυτό γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για το βιβλίο του Χόρχε Ροντρίγκες Γκόμες, ο οποίος είναι συγγραφέας, ποιητής και ιστοριογράφος. Θα μιλήσουμε για το μυθιστόρημά του «Η θάλασσα που μου χάρισες», που εκδόθηκε στα ελληνικά πριν από πολύ λίγο καιρό. Θα μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο με την μεταφράστρια του, την Άννα Παπα-Νικολάου, την γνωστή και αγαπημένη Άννα Παπα-Νικολάου, μια πάρα πολύ καλή μεταφράστρια στον χώρο της ισπανόφωνης λογοτεχνίας στα ελληνικά. Και αφορμή λοιπόν ήταν ότι και ο Χόρχε Ροντρίγκες Γκόμες είναι πολιτικός. Είναι πολιτικός και συγγραφέας. Έχουν ένα μοναδικό τρόπο οι Λατινοαμερικάνοι να αντιλαμβάνονται τη λογοτεχνία, την τέχνη, σαν κάτι πολύ συνυφασμένο με άλλες πτυχές της ζωής μας, όπως η πολιτική, που τελικά, άμα το σκεφτούμε και λίγο βαθιά, όλα είναι και πολιτικά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε και για άλλα βιβλία που έχει μεταφράσει η Νάνα και για άλλα βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από ισπανόφωνη λογοτεχνία. Πάντα θα ασχοληθούμε σήμερα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συναντήσουμε την Άννα Παπα-Νικολάου, τη μεταφράστρια του βιβλίου του Χόρχε Ροντρίγκες Γκόμες «Η θάλασσα που μου χάρισες», που μεταφράστηκε πρόσφατα και εκδόθηκε από τις εκδόσεις Τόπος. Να πούμε δύο κουβέντες πριν τη συναντήσουμε. Η Νάνα Παπα-Νικολάου είναι διακεκριμένη Ελληνίδα μεταφράστρια. Είναι γνωστή για το σπουδαίο έργο της, γιατί έχει μεταφράσει πολύ σημαντικά έργα ισπανόφωνης λογοτεχνίας στα ελληνικά. Ήταν χρόνια στην πολιτιστική διαχείριση του Ινστιτούτου Θερμάντες της Αθήνας. Έχει πάρει πρόσφατα σύνταξη και έχει αφιερωθεί περισσότερο στη μετάφραση. Εκτός από τη θάλασσα που μου χάρισες, από τις εκδόσεις Τόπος, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, πρόσφατα κυκλοφόρησαν άλλα δύο βιβλία που έχει μεταφράσει εκείνη. Πρόκειται για το «Εμείς» του Μανουέλ Βίλας. Και για το «Να σώσουμε τη φωτιά» του Αριάγα, του Γκιγέρμο Αριάγα, αυτού του σημαντικότατου μεξικανού σεναριογράφου και λογοτέχνη και μυθιστοριογράφου. Λοιπόν, ένα τραγούδι και συναντάμε την Νάνα Παπα-Νικολάου.

0: Και καλωσορίζουμε την μεταφράστρια του βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, «Η θάλασσα που μου χάρισες», Χόρχε Ροντρίγκες Γκόμες, την Άννα Παπανικολάου εδώ στο αποτύπωμα, με ένα τραγούδι από τη από ένα μελοποιημένο, από ένα βενεζολάνο ποιητή, τον Άντρες Ελόι Μπλάνκο, «Αγχελίτες Νέγρος», ακριβώς γιατί θα πάμε λίγο στη Βενεζουέλα, έτσι δεν είναι, Νάνα? Καλησπέρα.
1: Ναι, ναι, είναι... ένα μυθιστόρημα που εξελίσσεται εκεί, η πλοκή του είναι στη Βενεζουέλα και ο συγγραφέας είναι επίσης από τη Βενεζουέλα.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες για τον συγγραφέα. Εγώ εισαγωγικά είπα ότι είναι και πολιτικός και συγγραφέας. Κάτι που στη Λατινική Αμερική το έχουμε δει κάποιες φορές. Και το έχουμε δει.
1: Και γιατρός.
0: Και γιατρός εκεί.
1: Και ψυχίατρος.
0: Και ψυχίατρος. Και μάλιστα. Συνδυάζει και άλλα. Πάντως στη Λατινική Αμερική τη φιγούρα του πολιτικού που είναι διανοούμενος και συγγραφέας την έχουμε και από τον Χωσέ Μαρτί, την έχουμε από μορφές πολύ σημαντικές για το χαρακτήρα αυτής της περιοχής.
1: Ναι, και από τον Νερούντα, ας πούμε.
0: Σωστά, διπλωμάτης και πολιτικός.
1: Δηλαδή, πολύ μεγάλη προσωπικότητα, mm-hmm. και πολύ γνωστός ποιητής παντού. Υπάρχουν, φυσικά. Φαντάζομαι θα είναι και αλλού, τώρα δεν μου έρχεται κανένας, αλλά ναι, συμβαίνει.
0: Ναι, βεβαίως συμβαίνει και αλλού.
1: Ο Γκόμες είναι αυτή τη στιγμή πρόεδρος της Βουλής της Βενεζουέλας και από ότι... διάβασα και εγώ στο βιογραφικό του, γιατί δεν τον ήξερα πριν το μεταφράσω, πρέπει να πω. Ήταν και δήμαρχος του Καράκας για κάποια χρόνια.
0: Α, μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα είναι το πρώτο βιβλίο που μεταφράζεται, δεν έχει μεταφραστεί κάτι άλλο και είναι και το πρώτο του μυθιστόρημα γενικά, γιατί περισσότερο τα βιβλία που έχει εκδώσει είναι ποίηση και ποιητικές συλλογές και διηγήματα. Πάντως είναι βραβευμένος συγγραφέας και τούτο το βιβλίο θεωρείται, ας πούμε, στη Λατινική Αμερική που έχει πάει πάρα πολύ καλά, θεωρείται ένα από τα καλύτερα νουάρ μυθιστορήματα. Δηλαδή είναι στο είδος αυτό, θεωρείται κορυφαίο.
0: Mm-hmm. Εν ενεργεία πολιτικός και δήμαρχος του Καράκας και πρόεδρος της Βουλής και συγγραφέας και ψυχίατρος. Άρα μια πολύ σχηδής προσωπικότητα, de facto αυτό, έτσι δεδομένο, mm-hmm. με όλα όσα κάνει. Είναι το πρώτο του μυθιστόρημα, μας είπες. Έχει γράψει, είπαμε, mm-hmm. και. Α, το πρώτο του μυθιστόρημα.
1: Όχι, είναι το πρώτο του μυθιστόρημα. Mm-hmm. Αυτό εκδόθηκε το 2023. Το πρωτότυπο στα ισπανικά, έχει κυκλοφορεί στη Λατινική Αμερική, κυκλοφορεί στην Ισπανία. Δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες, ναι. Δεν το έχω ψάξει.
0: Σίγουρα έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, για τα οποία θα γι' αυτό μιλάμε σήμερα.
1: Εννοώ εκτός από τούτη την έκδοση, ναι, δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες εκτός από τα ελληνικά.
0: Mm-hmm. Βεβαίως. Να πούμε δύο κουβέντες για το θέμα του νουάρ στο λατινοαμερικάνικο το περιβάλλον. Γιατί υπάρχει μια έτσι παράδοση και εκεί τέτοια, και μάλιστα υπάρχει μια παράδοση που συνδέει αυτό το είδος, πέρα από τις κλασικές του συμβάσεις, τον ιδιωτικό detective, τα μοτίβα, ας πούμε, των προσωπικότητων, της πλοκής. Είναι ένα είδος με συμβάσεις στο νουάρ, με αρκετές συμβάσεις.
1: Συγγνώμη. Στη Λατινική Αμερική, ναι, έχει πολύ μεγάλη παράδοση.
0: Αυτό.
1: Έτσι είναι, και έχει δώσει πολύ μεγάλους συγγραφείς, ας πούμε ο Ντάνιελ Τσαβαρία είναι ένας από αυτούς, ο Ουρουγουανός που πέθανε τώρα τα τελευταία χρόνια, ο Λεωνάρντο Φαδούρα από την Κούβα, η Πινιέιρο από την Αργεντινή, ο Ρονκαλιόλο από το Περού, δηλαδή υπάρχουν πολύ μεγάλοι συγγραφείς που κάνουν νουάρ και εξαιρετικό νουάρ.
0: Ακριβώς.
1: Στη Λατινική Αμερική,
0: mm-hmm.
1: και είναι και αρκετά γνωστοί στην Ελλάδα, έχουν όλοι αυτοί που ανέφερα προηγουμένως, ας πούμε, έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορούν ευρέως στην Ελλάδα.
0: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα νουάρ το λατινοαμερικάνικο που χρησιμοποιείται συμβάσεις του είδους, αλλά στρέφεται αρκετά προς μια κριτική της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας. Το συνηθίζει αυτό. Δηλαδή είναι ίσως ένα χαρακτηριστικό του λατινοαμερικάνικου νουάρ και όχι μόνο, και του μεσογειακού νουάρ και πολλών άλλων. Δηλαδή είναι μια τάση του αστυνομικού μυθιστορήματος αυτή, αλλά στη Λατινική Αμερική μπορούμε να τη δούμε έτσι αρκετά καθαρά.
1: Mm-hmm. Ναι, στη Λατινική Αμερική εγώ νομίζω ότι το νουάρ εμπλέκεται πολύ και με το πολιτικό μυθιστόρημα.
0: Mm.
1: Όλοι αυτοί που είπαμε προηγουμένως, ας πούμε, γράφουν και πολιτικό μυθιστόρημα, δηλαδή είναι... Τα νουάρ που γράφουν είναι και πολιτικά. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι κορυφαίος είναι ο Τσαβαρία,
0: mm-hmm.
1: Που αναφέρεται σε υποθέσεις κατασκοπίας, πολιτικές υποθέσεις, εγώ τον θεωρώ κορυφαίο, τον Ντανιέλ Σεβαρία, είναι ας πούμε και η Πινιέιρο και ο Τάιμπο.
0: Βέβαια.
1: Βασίζονται σε κάποιο σκηνικό υπάρχον πολιτικό και μέσα σε αυτό πλέκουν το μυθιστόρημά τους και το θεωρώ ότι είναι και πολύ φυσικό αυτό, γιατί προσφέρεται το περιβάλλον της Λατινικής Αμερικής για κάτι τέτοιο. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτό το μυθιστόρημα για το οποίο μιλάμε εδώ σήμερα.
0: Ακριβώς γι' αυτό το θέτω έτσι, βάζουμε έτσι λίγο το πλαίσιο, γιατί και σε αυτό το μυθιστόρημα βλέπουμε να εμπλέκονται και να συμπλέκονται την πλοκή αστυνομική με το πολιτικό θέμα, την κατάχρηση εξουσίας από πολιτικούς, οικονομικούς παράγοντες, στο συγκεκριμένο βιβλίο από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον να το εντάξουμε και σε αυτό το πλαίσιο.
1: Αυτό το βιβλίο, η υπόθεση αυτή τέλος πάντων, είναι μια υπόθεση που λαμβάνει η χώρα στο Καράκας τη δεκαετία του 90. Μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής διαφθοράς, όπου η κυβέρνηση έχει σφαγιάσει μια χρονιά νωρίτερα πάρα πολύ κόσμο που τέλος πάντων προσπάθησε να διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση. Βλέπουμε τους δημοσιογράφους να μην μπορούν να γράψουν την αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Να υπάρχει λογοκρισία με στρατιωτικούς επιβλέποντες. Βλέπουμε τους κατασκόπους ας πούμε να δρούν ανεξέλεγκτοι Αμερικάνοι κατάσκοποι στη χώρα με μια κάλυψη επιχειρηματική.
0: Ακριβώς.
1: Βλέπουμε την ασφάλεια τόσο τη στρατιωτική όσο και την αστυνομική στο κατόπι των πάντων. Και από την άλλη μεριά έχουμε τρία πρόσωπα, τρεις ας πούμε απόκληρους της κοινωνίας, τρεις ανθρώπους χωρίς τύχη. Τον χοντρό Κάρλος, ο οποίος είναι ένας συμπαντολόγος που δουλεύει ως καθηγητής φυσικής σε ένα λύκειο.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα για μένα ως αναγνώστρια ο Κάρλος.
1: Είναι όλοι πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες αυτοί οι τρεις. Η Μαρλίν,
0: σωστά,
1: ο Κάρλος και
0: ο Ράφα.
1: Και ο Στέβαν. Είναι τι να πω, το ψυχογράφημά τους είναι καταπληκτικό και ίσως αυτό βοηθάει και η ιδιότητα του συγγραφέα
0: ως ψυχίατρος, βέβαια.
1: Ως ψυχίατρου. Ο Κάρλος λοιπόν, που με το χαμένο όνειρο να μελετήσει το σύμπαν και έχει καταλήξει να διδάσκει φυσική σε τούβλα ας πούμε, του τύπου που δεν ξέρουν ποιος είναι ο Γαλιλαίος.
0: Ναι.
1: Ο Εστέβαν, ο οποίος σπούδαζε γιατρός και τα παράτησε όταν αυτοκτόνησε η μάνα του και έγινε ιατρικός επισκέπτης σε μια μεγάλη
0: εταιρεία
1: φαρμακευτική, όπου και εκεί τον θεωρούσαν τρελό και λοξό ας πούμε, μέχρι που τον απολύουν. Και η Μαρλίν, η οποία είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία, ένας άνθρωπος που δεν είχε τύχει από τότε που γεννήθηκε, ας το πούμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και είναι μια εκδιδόμενη τραβεστή, γιατί αν δεν εκδοθεί δεν μπορεί να ζήσει. Δεν έχει άλλη εναλλακτική. Αυτή λοιπόν, ο Στέφαν και ο Κάρλος είναι παιδικοί φίλοι από το σχολείο και κάποια στιγμή μπαίνει στην παρέα και η Μαρλίν. Και αποφασίζουν οι τρεις τους να οργανώσουν μια απαγωγή ενός Αμερικάνου στελέχους της φαρμακευτικής εταιρείας που έχει το παράρτημα στο Καράκας και να ζητήσουν λίτρα και κάποια άλλα αιτήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τα λεφτά, να μοιραστούν τρόφιμα στους φτωχούς της πόλης, στην Παραγκούπολη του Καράκα.

0: Τσιγκούβα, ναι, και είναι στέλεχος.
1: Και αυτός είναι έτσι σημαντικό πρόσωπο στην ιστορία. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, φοβερό, βέβαια, πρόσωπο σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Όντως, και αντιφατικό πάντα και,
0: ναι, ναι,
1: και πολύπλοκο, ναι.
0: Και για να μην πούμε τι γίνεται στο τέλος, όλο αυτό το σκηνικό που στείνεται είναι συναρπαστικό κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Είναι πολύ καλογραμμένο το βιβλίο, έτσι, είναι πολύ καλωστημένη η υπόθεση. Όχι μόνο τον κουράζει τον αναγνώστη, αλλά νομίζω ότι το διαβάζει κανείς το βιβλίο χωρίς να θέλει να το αφήσει στην άκρη, ας πούμε.
1: Απνευστεί, διαβάζεται απνευστεί. Ναι, ναι. Ναι. Είναι ένα πολύ, έτσι, γι' αυτό που λέμε με την καλία, είναι καλοκαιρινό διάβασμα. Δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο σε ρουφάει και το αφήνεις να, δηλαδή, προχωράει γρήγορα και έχει μια εξέλιξη που δεν κολλάει πουθενά, πραγματικά. Δηλαδή δεν, είναι ρέει πάρα πολύ καλά, όντως.
0: Και είναι και πέρα και πέρα ρεαλιστικό. Δηλαδή δεν είναι ένα βιβλίο που θα έχει ένα happy end, ας πούμε, για να σε ευχαριστήσει. Είναι πέρα και πέρα ρεαλιστικό και το τέλος του και όλα.
1: Τελικά είναι μια ερωτική ιστορία. Δηλαδή δεν θα πούμε τι και πώς, αλλά τελικά είναι ένα νουάρ, είναι ένα πολιτικό νουάρ. Γιατί ακριβώς όπως είπες και εσύ, η απαγωγή σε αυτή, ας πούμε, όταν ζητάνε τι θέλουν, όταν λένε τι θέλουν, βάζουν πολιτικά αιτήματα, όπως το να μοιραστούν τα τρόφιμα.
0: Ναι, βάζουν πολιτικά αιτήματα, να γίνεται όλη η ιστορία αυτή, γίνεται μέσα σε ένα πολιτικό σκηνικό άγριο, έτσι, γιατί παρακολουθείς δασανισμούς, μιλάνε, βέβαια, για τη σφαγή που έγινε ένα χρόνο πριν. Δηλαδή, που αυτά είναι και πραγματικά γεγονότα, όπως ξέρω, δηλαδή. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι και ευαθής γνώστης της ιστορίας της Βενεζουέλας, αλλά νομίζω ότι πρόκειται για αληθινό γεγονός.
1: Αναφέρεται σε κάποια αληθινά γεγονότα ή αναφέρεται σε πράγματα που έχουν συμβεί, τέλος πάντων, ας μην τα συγκρινοποιήσουμε, ναι, πότε και τι.
0: Οι δύο ερωτικές ιστορίες που εξελίσσονται, υπάρχει και μια παρελθούσα παράλληλα, είναι πονεμένες ιστορίες μέσα στο ίδιο το...
1: Ναι, αλλά είναι και καθοριστικές για το βιβλίο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, γι' αυτό,
0: είναι,
1: γι' αυτό λέω...
0: την πορεία της ιστορίας.
1: Α, γι' αυτό λέω τελικά, ναι, είναι ένα νουάρ, ένα πολιτικό νουάρ, αλλά είναι και ένα βιβλίο ερωτικό επίσης, μια ερωτική ιστορία ταυτόχρονα, ναι, ερωτικές, ναι, ιστορίες ταυτόχρονα. Δηλαδή πλέκει και αυτό το κομμάτι πάρα πολύ έντονο, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το κομμάτι.
0: Εμένα επίσης αυτό που μου έκανε έτσι εξαιρετικά μεγάλη εντύπωση ήταν το θέμα της κακοποίησης. Mm-hmm. Που έχουν βιώσει όχι ένας, κάμπος από τους ήρωες.
1: Ναι. Το τραύμα. Ένα τραύμα,
0: το τραύμα,
1: ένα,
0: ναι,
1: τραύμα που
0: το
1: κουβάλανε, βέβαια.
0: Δεν εξελίσσεται κακοποιητικά, δηλαδή δεν μετατρέπονται οι ίδιοι σε κακοποιητές, αλλά έχουν ζήσει τέτοιες τραυματικές εμπειρίες καταλυτικές για τη ζωή τους και την προσωπικότητά τους.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Και αυτό φέρνει και ένα άλλο θέμα που θέλω να συζητήσουμε για το βιβλίο, που είναι, να το πούμε κάπως έτσι, ένας πολύ έντονος ρεαλισμός που έχει στις περιγραφές του. Έχει έναν ρεαλισμό και ταυτόχρονα κάποιες φορές πάλι και, ένα ποιητικό ίστρο ταυτόχρονα. Δηλαδή, ενώ είναι ομός ρεαλισμός, συνυπάρχει με ποιητικές, ας πούμε, έτσι, πώς το πω, περιγραφές,
0: ναι,
1: ή αντιλήψεις.
0: Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουν οι συγγραφείς με ταλέντο. Δεν είναι εύκολο να συμβεί και δεν ξέρω αν γίνεται και συνειδητά. Μάλλον νομίζω ότι έτσι του βγαίνει, του συγγραφέα που έχει ταλέντο, του βγαίνει αυτό το πράγμα αβίαστα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που προσπαθεί να πετύχει.
1: Πάντως είναι ταυτόχρονα και σκληρό. Ενώ, δηλαδή, θέλω να πω,
0: δεν είναι
1: ένα...
0: Ακριβώς, δεν είναι μπορεί να μην είναι, έτσι, γιατί η ιστορία που αφηγείται είναι σκληρή από μόνη της.
1: Ακριβώς.
0: Και η γραφή πρέπει να είναι τέτοια. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, κατά τη γνώμη μου.
1: Mm-hmm. Άρα δεν είναι απλά ένα, έτσι, πώς το πω, εύκολο, ευχάριστο μόνο βιβλίο. Έχει πλευρές διάφορες και έχει και αυτή την πλευρά.
0: Όχι, έχει πλευρές που σου μένουν και έχει πλευρές που... σε φέρνουν μπροστά σε μια πραγματικότητα που ενώ μπορεί και να την ξέρεις, ας πούμε, να την ψυχανεμίζεσαι κατά βάθος, αλλά να μην την έχεις συνειδητοποιήσει. Για παράδειγμα, ας πούμε, αυτό που λέει εκεί για τα ψυχοφάρμακα.
1: Ναι, πολύ σωστά.

0: συνομιλεί ο κουβανός, το στέλεχος της εταιρείας, ας πούμε, με τους αστυνομικούς και τους, και τους ασφαλίτες, και τον ρωτάνε πώς θα βγάλατε πέρα εσείς, ας πούμε, ως εταιρεία. Και λέει, γιατί εμείς γίναμε κολοσσός γιατί επενδύσαμε στα ψυχοφάρμακα.
1: Αντιληφθήκαμε νωρίς ότι αυτό θα είναι μια ανάγκη.
0: Ακριβώς,
1: και τη φτιάξαμε αυτή την ανάγκη κιόλας.
0: Αυτοί που βγάζουν αντιβιωτικά, ας πούμε, παίρνεις αντιβιωτικό, σου περνάει ίωση, πάει, έγινες.
1: Τεράστιο θέμα.
0: Τα ψυχοφάρμακα δεν τα κόβεις ποτέ.
1: Ακριβώς. Και τεράστιο θέμα. Φύγει δηλαδή με ένα τρόπο σχετικά ελαφρύ, όχι ελαφρύ, αλλά τέλος πάντων θίγει ένα τεράστιο θέμα της εποχής μας.
0: Ακριβώς. Βάζει έναν ήρωα, ο οποίος είναι και λίγο γελίος, ας πούμε, ως προσωπικότητα, έτσι μέσα στο βιβλίο, να λέει κάποιες αλήθειες που σου τσακίζουν τα κόκαλα. Και ναι, το ξέρεις ότι τα ψυχοφάρμακα ο άνθρωπος δεν τα κόβει ποτέ. Αλλά δεν το έχει συνειδητοποιήσει, όταν τα ακούς έτσι και στο αναλύει ότι δεν κόβεις ποτέ τα ψυχοφάρμακα διότι έτσι πρέπει για να πλουτίσουν κάποιοι, ας πούμε.
1: Πρώτον,
0: το θέμα δεν είναι ότι παίρνεις ψυχοφάρμακα για να γίνεις καλά.
1: Όχι, παίρνεις ψυχοφάρμακα για να εξαρτάσεις και να αγοράζεις και άλλα ψυχοφάρμακα.
0: Ακριβώς. Και αυτό έχει και μια σημασία παραπάνω όταν το γράφει ένας ψυχίατρος, έτσι, δηλαδή ο συγγραφέας είναι ψυχίατρος.
1: Πολύ σωστά. Όντως. Έχεις δίκιο. Σε αυτό δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι.
1: Αυτό ότι διαβάζοντάς
0: δηλαδή,
1: το.
0: Δεν το λέω εγώ που δεν έχω καμία σχέση με το αντικείμενο. Το γράφει ένας ψυχίατρος αυτό.
1: Ναι, και επιμένει στο ότι αυτή είναι όλη μια παραγωγή η οποία έχει σκοπό το κέρδος και όχι την ίαση.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ μπαίνει, και αυτό λέμε, θίγει με έναν τρόπο ίσως λίγο έμεσο αλλά πολύ ουσιαστικό, ένα τεράστιο θέμα της εποχής μας, που είναι ιατρική και φαρμακευτική, αν τελικά αυτή τη στιγμή έχουν σκοπό την ίαση ή έχουν σκοπό το κέρδος. Δηλαδή βάζει ένα θέμα τεράστιο.
0: Είναι άλλο πράγμα. Αλλά το θέμα είναι οι εταιρείες πώς τις χρησιμοποιούν. Δεν μιλάμε τώρα για την επιστήμη.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, δεν θα έπρεπε να φτάσουμε και στο άκρο να λέμε μην παίρνετε ψυχοφάρμακα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα χρειάζονται πραγματικά. Ακόμη και αν δεν μπορούν να γιατρευτούν, τα χρειάζονται για να μπορέσουν να συντηρηθούν σε μια κατάσταση που να έχουν μια αποδεκτή ποιότητα στην καθημερινότητά τους. Έτσι. Μην λέμε και ότι θέλουμε τώρα.
1: Μα δεν λέμε τώρα εμείς τι να κάνει. Εμείς δεν λέμε τι να κάνει. Εμείς απλά λέμε το βιβλίο πώς το βάζει, όχι τι θέλουμε εμείς.
0: Το θέμα είναι πώς το βιβλίο αυτό που προβάλλει είναι μια business, για να το πούμε έτσι. Έτσι. Εισαγωγικά, μια ολόκληρη επιχείρηση που έχει στηθεί με βάση αυτό στην πλάτη των ασθενών από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Mm-hmm. Αυτό φύγει το βιβλίο.
1: Μα είναι τεράστιο αυτό, λέμε. Είναι τεράστιο, ειδικά και μια κουβέντα που μετά την πανδημία έγινε ακόμα πιο. Πήρε άλλη διάσταση πολλές φορές.
0: Όντως.
1: Και το γράφει το 23, έτσι. Θέλω να πω, το γράφει και μετά. Το γράφει και μετά το 23 που το γράφει. Υπάρχει δηλαδή αυτή η κουβέντα, αυτή η συζήτηση. Σαφώς και δεν μιλάμε για τις επιστήμες τις ίδιες, αλλά για το πώς την εμπορευματοποίηση αυτών των επιστημών κατά κάποιο τρόπο μέσω των εταιριών, εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον ένας ψυχίατρος, ένας πολιτικός από τη Βενεζουέλα και ένας μυθιστοριογράφος να βάζει αυτά τα πράγματα στο τραπέζι μέσα από ένα νουάρ. Το οποίο είναι και διασκεδαστικό κατά μία έννοια, γιατί έχει τις συμβάσεις του νουάρ, δηλαδή είναι ψυχαγωγικό, έτσι.
0: Ναι,
1: έχει μια πλοκή που εξελίσσεται κτλ. Κρατάει την αγωνία,
0: ας πούμε, του αναγνώστη ζωντανή για το τι θα γίνει παρακάτω, ας πούμε.
1: Και βάζει
0: αλλά
1: και πολύ.
0: Και πολύ σοβαρά κοινωνικά και πολιτικά θέματα.
1: Και βάζει και με ένα πολύ ωραίο τρόπο την ερωτική διάσταση της ύπαρξης ανθρώπινης. Ναι. Άρα δηλαδή κάνει έτσι ένα πολύ έτσι. Κάνει ένα συνδυασμό ενδιαφέροντα.
0: Ήθελα απλώς, αν μου επιτρέπετε, να επισημάνω κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Σχετικά με τον τίτλο.
1: Έτσι θα τελειώναμε, Νάνα μου, γιατί σκεφτόμουν ακριβώς αυτό. Να πούμε δύο κουβέντες για τον τίτλο. Αυτό είναι και τελευταία έτσι εδώ πέρα σημείωσή μου. Για τη θάλασσα που μου χάρισες. Το οποίο, να πούμε την αλήθεια, αν κάποιος δεν σκεφτεί τα ισπανικά ή οτιδήποτε, θα πει ένας πολύ έτσι ποιητικός τίτλος. Η θάλασσα που μου χάρισες.
0: Κοίταξε,
1: τι συμβαίνει όμως.
0: Η θάλασσα που μου χάρισες είναι, ας το πούμε, μια ακριβής μετάφραση του τίτλου του ισπανικού, αλλά δεν είναι ακριβής. Δηλαδή, ο τίτλος αυτός στα ισπανικά είναι μια έκφραση που σημαίνει, ξέρω εγώ, μου κατέβασε στον ουρανό μετάστρα, μου ταξε στον ουρανό μετάστρα mm-hmm. και μου έφερε στον ουρανό μετάστρα. Mm-hmm. Εμείς λέμε τον ουρανό μετάστρα, αυτοί λένε τη θάλασσα. Mm-hmm. Αλλά επειδή στο τελευταίο κεφάλαιο κάνει ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη θάλασσα για να μιλήσει, ας πούμε, για αυτό που τούταξε, ας πούμε, ο άλλος άνθρωπος. Mm. Επειδή ακριβώς βασίστηκε και στην έκφραση όπως είναι στα ισπανικά, δεν μπορούσαμε να τον αλλάξουμε τον τίτλο. Δεν γινόταν να αλλάξει, γιατί δεν κόλλαγε μετά. Δεν έκανε το παιχνίδι mm-hmm. που ήθελε να κάνει ο συγγραφέας στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, που είναι επί της ουσίας μια επιστολή σε έναν νεκρό εραστή.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Από την ακροθαλασσιά, από μια μακρινή ακροθαλασσιά. Οπότε έπρεπε οπωσδήποτε με κάποιο τρόπο να παίξει θάλασσα. Και τον αφήσαμε έτσι τον τίτλο.
1: Πολύ ωραίο είναι και στα ελληνικά, χωρίς να έχεις και την αναφορά.
0: Ναι, μπορεί να... όταν το διαβάζεις έτσι στα ελληνικά δεν έχει πολύ νόημα εδώ που τα λέμε, γιατί ακριβώς είναι έκφραση... αυτή που σας είπα πριν στα ελληνικά mm-hmm. είναι μούταξε στον ουρανό μετάστρα, ας πούμε, θα λέγαμε εμείς. Αλλά δεν κολλούσε με το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου.
1: Ναι. Βέβαια. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε. Ναι, σωστά. Η μετάφραση αυτά έχει όμως, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχει κάποια τέτοια προβλήματα τα οποία πολλές φορές είναι αξεπέραστα από τη μία γλώσσα στην άλλη. Γιατί άλλες φορές μια χαρά μπορεί να το μεταφέρεις, άλλες φορές δεν μπορείς.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, γιατί κολλάς κάπου, σε εμποδίζει να ή εξαφανίζει ένα παιχνίδι, και εκεί θα πρέπει, ας πούμε, να βάλει μια σημείωση για να εξηγήσει τον αναγνώστη περί τίνος πρόκειται, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται.
1: Σωστά, και ειδικά σε ιδιωματικές εκφράσεις όπως αυτή.
0: Ναι.
1: Οι ιδιωματικές εκφράσεις δεν είναι που είναι από μόνες τους έτσι ένα θέμα. Πώς να τις μεταφέρεις, και ειδικά όταν έχει στηριχθεί και ένα λογοπαίγνιο, ένα παιχνίδι λογοτεχνικό πάνω σε μια ιδιωματική έκφραση, ακόμα περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται αυτό και με σημείωση δική σου στο βιβλίο, από όσο θυμάμαι στο τέλος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, υπάρχει.
1: Που αναφέρει σημείωση της μεταφράστριας, που λες για την έκφραση Regalar el Mar, που είναι στα ισπανικά η αντίστοιχη της ελληνικής, σου χαρίζει τον ουρανό μετάστρα, αυτό που μας είπες και εδώ. Ναι. Αλλά κρατάμε, λέει, τον τίτλο όπως το πρωτότυπο, διότι με την ελληνική έκφραση δεν μπορεί να λειτουργήσει το παιχνίδι που κάνει ο συγγραφέας με τον τίτλο στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη σημείωση, διευκρινιστική σημείωση για τον τίτλο και το ρόλο που παίζει η έκφραση αυτή στο ίδιο το κείμενο.
0: Ναι.
1: Πολύ όμορφα. Υπάρχουν και άλλα βιβλία που έχεις μεταφράσει, έχουν βγει στην ελληνική αγορά πρόσφατα. Θα τα πούμε όμως αυτά εν καιρό. Είναι επίσης πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Για την ώρα να σε ευχαριστήσουμε για το.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για τη θάλασσα που μου χάρισες.
0: Ελπίζω να το απολαύσετε το βιβλίο.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Καλό τάξιδο το βιβλίο με τη θάλασσα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Σε ευχαριστούμε, Νάνα Παπα-Νικολάου.

υπέροχος Ράι Κούντερ και το «La Luna en tu mirada», το «Φεγγάρι στο βλέμμα σου». Χθες είχαμε και ένα υπέροχο φεγγάρι, πανσέλινος νομίζω ήταν, υπέροχη όλο το βράδυ, έτσι πολύ φωτεινή και πανέμορφη. «La Luna en tu mirada» και συνεχίζουμε στο υπέροχο σύμπαν της λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας. Είναι πραγματικά ένα υπέροχο σύμπαν αυτό. Για να μιλήσουμε λίγο για ένα άλλο βιβλίο που έχει μεταφράσει η Νάνα Παπανικολάου, που μόλις τώρα μιλούσαμε για τη θάλασσα που μου χάρισες, έχει κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα, επίσης στα ελληνικά, με τη μετάφρασή της ενός άλλου πολύ σημαντικότατου μυθιστορήματος, «Να σώσουμε τη φωτιά» λέγεται, και είναι του Γιγέρμο Άριάγα. Είναι ο αγαπημένος Μεξικανός σεναριογράφος, ίσως τον ξέρετε από τις ταινίες του Αλεχάνδρου Γκονσάλες Ινιαρίτου, αυτού του εκπληκτικού Μεξικανού σκηνοθέτη. Ένα δίδυμο αδιανόητα καλό, Ινιαρίτου και Αριάγα, γιατί μας έχουν δώσει ταινίες όπως το «Αμόρες Πέρος», «Χαμένες Αγάπες» η μετάφραση στα ελληνικά, ταινίες όπως το «21 γραμμάρια» και ταινίες όπως η «Βαβέλ», οι υποψήφιες για Όσκαρ πιο πολλές από αυτές, εκπληκτικές ταινίες και εκπληκτικά σενάρια, τα σενάρια του Αριάγα, ο οποίος βεβαίως εκτός από σενεριογράφος είναι και συγγραφέας. Και το τελευταίο του αυτοβιβλίο, το «Να σώσουμε τη φωτιά», εκδόθηκε πρόσφατα στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ίκαρος, σε μετάφραση της Νάνας Παπανικολάου. Να πούμε δύο κουβέντες για το βιβλίο. Η Μαρίνα, παντρεμένη μητέρα τριών παιδιών και γνωστή χορογράφος, μπλέκει απροσδόκητα με έναν εντελώς ακατάλληλο άντρα. Καταδικασμένο σε φυλάκιση για τη δολοφονία του πατέρα του, ο Χωσέ είναι ένα γρίμι πάντα έτοιμο για επίθεση. Ένα δάμασο λιοντάρι σε κλουβί. Η σχέση του θα αντιβυθίσει λίγο-λίγο σε ένα βάναυσο κόσμο που φλέγεται από ομίβια. Με τρομερή ένταση και κοφτό ρυθμό που καθυλώνει, το «Να σώσουμε τη φωτιά» απεικονίζει τις επικίνδυνες αντιφάσεις μιας χώρας, αλλά και το διχασμό της ανθρώπινης φύσης ανάμεσα στην καταδίκη και την εξηλαίωση. Μέσα από πολλαπλές αφηγηματικές φωνές, εφάνταστες τεχνικές και εντυπωσιακή συγγραφική τόλμη, ο Αριάγα μας παραδίδει ένα από τα συγκλονιστικότερα μυθιστορήματα της τελευταίας δεκαετίας, αυτά από το πιστόφυλλο του βιβλίου. Υπάρχει σε αυτό το συγγραφέα μια μοναδική τεχνική να φτιάχνει ιστορίες, φαίνονται παράλληλες στην αρχή, το έχει κάνει και στο «Αμόρες Πέρος», στην ταινία και στη «Βαβέλ». Το κάνει, είναι μια τακτική, είναι μια στρατηγική του λογοτεχνική, να φτιάχνει ιστορίες οι οποίες φαίνονται ασύνδετες, να τις αναπτύσσει και στο τέλος μετά να τις ενώνει με έναν τρόπο. Θα μου πεις, δεν είναι ο μόνος που το κάνει αυτό στη λογοτεχνία, είναι μια αρκετά έτσι συνήθισα έτσι τακτική και στρατηγική. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι ο Αριάγα το κάνει με ένα μοναδικό τρόπο στη σύνδεση των ιστοριών, και το κάνει εμβαθύνοντας ανθρώπινα συναισθήματα και στις προσωπικότητες που σκιαγραφεί, αλλά και στα συναισθήματα. Είναι πραγματικά πολύ βαθιά τα συναισθήματα, γι' αυτό και πάντα παίζει με πολύ σημαντικές και ανθρώπινες καταστάσεις, την απώλεια, τα πάθη, δηλαδή πάντα βάζει πολύ σημαντικά πράγματα στο προσκήνιο που σε καθυλώνουν, ιστορίες που μας καθυλώνουν και βγάζουν τις αλήθειες μας. Είναι ένας πραγματικά βαθύς λογοτέχνης, καθόλου δεν στέκεται στην επιφάνεια, δεν του αρέσει καθόλου η επιφάνεια, και γι' αυτό και φτιάχνει τόσο δυνατά κείμενα. Είτε είναι αυτά, είτε μεταφέρονται κινηματογραφικά όπως έγινε στις ταινίες του Ινιαρίτου, είτε γίνεται μέσα από λογοτεχνία. Δεν έχω διαβάσει ακόμα το «Να σώσουμε τη φωτιά», είναι στα προσεχώς σίγουρα, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα βιβλίο που θα δικαιώσει, έτσι πώς να το πω, όχι μόνο τη φήμη αλλά και την προσωπικότητα κυρίως, τη λογοτεχνική και όχι μόνο προσωπικότητα του Γκιγέρμου Αριάγα.

Αφού μιλήσαμε για Μεξικό, ακούσαμε και την απίστευτη Τσαβέλα Βάργας, τη Γιορώνα. Εντάξει, ένα τραγούδι σημείο αναφοράς για αυτή τη χώρα. Και θα κλείσουμε μιλώντας για ένα άλλο βιβλίο, το τελευταίο βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, του αγαπημένου μας. Πάμε στην Ισπανία από το Μεξικό. Πάμε στην Ισπανία να μιλήσουμε για τον Μανουέλ Βίλας και το βιβλίο του «Εμείς». Έτσι λέγεται το βιβλίο, το οποίο είναι επίσης από τις εκδόσεις Ίκαρος και είναι επίσης σε μετάφραση της Νάνας Παπανικολάου, με την οποία μιλήσαμε νωρίτερα για το «Η θάλασσα που μου χάρισες». Λοιπόν, Μανουέλ Βίλας, γνωστός στο ελληνικό κοινό, αγαπημένος, έρχεται και εδώ στο Φεστιβάλ Λέα τα τελευταία χρόνια, συμμετέχει σε συζητήσεις, σε πάνελ, έτσι, είναι και αυτός μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Το γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε πάρα πολύ από «Τα Φιλιά», το βιβλίο του «Τα Φιλιά», που το έγραψε λίγο μετά την πανδημία, ακριβώς για το θέμα της πανδημίας και τη σχέση των ανθρώπων σε μια τέτοια συνθήκη όπως αυτή που ζήσαμε τότε με την πανδημία του κορονοϊού. «Τα Φιλιά», λοιπόν, ένα βιβλίο που πραγματικά είναι και καταπληκτικό και πολύ επιτυχημένο, γιατί μεταφράστηκε σε πάρα πολλές γλώσσες και διαβάστηκε από πάρα πολλούς διαφορετικούς αναγνώστες. Λοιπόν, έχουμε τώρα το «Εμείς». Να διαβάσω, να πούμε δύο κουβέντες και γι' αυτό, την ιστορία του. Η Ρένε πιστεύει ότι έζησε το πιο τέλειο γάμο. Χρόνια απόλυτης αφοσίωσης και πάθους. Έτσι εκφράζεται για τον Μαρσέλο. Η σύνδεσή τους εξέπληξε και προβλημάτισε τον κύκλο τους. Ήταν ένα ζευγάρι που ζούσε ο ένας για τον άλλον, σαν κάθε μέρα να ήταν η πρώτη. Με το θάνατό του, ο κόσμος της θρηματίζεται. Για να μπορέσει να προχωρήσει, θα ανακαλύψει έναν ασυνήθιστο τρόπο να συνεχίσει να ζει πλάι του. Ένα μυθιστόρημα που εξερευνά τα όρια του έρωτα και τα βάθη ενός γυναικείου ψυχισμού παγιδευμένου σε μια επικίνδυνη ουτοπία, καθώς η μοναξιά επιβάλλει τους δικούς της κανόνες. Ένα βιβλίο που πραγματεύεται το κατά πόσο οι άλλοι άνθρωποι είναι αυτοί που όντως εμείς αγαπάμε ή είναι αυτό που εμείς προβάλλουμε πάνω τους. Και αν τελικά είναι αυτό που νομίζουμε ή είναι κάτι άλλο. Ο Μανουέλ Βίλας παίζει επίσης με πολύ βαθιά και σημαντικά θέματα. Έχει γίνει. Είναι πολύ γνωστός στην Ισπανία ο Μανουέλ Βίλας και από τα άρθρα του στην εφημερίδα El País. Θα την έχετε ίσως ακουστά, είναι μια πολύ σημαντική εφημερίδα στον ισπανόφωνο κόσμο και στην Ισπανία, η El País. Εκεί λοιπόν άρχισε να αρθρογραφεί, αλλά έχει γράψει πολύ σημαντικά βιβλία. Είναι αυτή τη στιγμή από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ισπανούς συγγραφείς ο Μανουέλ Βίλας. Και αυτό το βιβλίο μεταφράστηκε πρόσφατα στα ελληνικά. Λοιπόν, «Εμείς», Μανουέλ Βίλας. Νάνα Παπανικολάου, μετάφραση, εκδόσεις Ίκαρος. Να πούμε ότι το βιβλίο αυτό έχει πάρει το βραβείο Ναδάλ του 2023, ένα σημαντικό βραβείο, όπως επίσης και το βιβλίο για το προηγούμενο βιβλίο μιλήσαμε, έχει πάρει το βραβείο Αλφα Γουάρα, ένα σημαντικό το βραβείο για τον ισπανόφωνο κόσμο, το 2020, το «Να σώσουμε τη φωτιά». Είναι βραβευμένα και τα δύο αυτά βιβλία. Λοιπόν, και κάπου εδώ, με πολύ ωραίες καλοκαιρινές αναγνώσεις. Το καλοκαίρι διαβάζουμε έτσι με άλλη έτσι χαλαρότητα. Είναι ωραίο και αυτό. Καλοκαιρινά διαβάσματα λοιπόν από ισπανόφωνη λογοτεχνία σήμερα. Και με αυτά σας αφήνουμε, σας χαιρετούμε και δίνουμε ραντεβού για την άλλη Πέμπτη. Να είστε πολύ καλά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με την τραγική απώλεια των πυροσβεστών που έπεσαν σε ώρα καθήκοντος, ξεκίνησε την εισήγησή του ο Πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της κυβέρνησης, της οικογένειας των αδικοχαμένων πυροσβεστών και τόνισε ότι ενισχύονται οι δράσεις για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στην κλιματική κρίση. Ο Πρωθυπουργός απίθυνε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, καθώς όπως είπε, έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες ημέρες και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η χώρα συνδράμει τη Γαλλία και την Ισπανία στην κατάσβεση μεγάλων πυρκαγιών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και θα παραλάβει το πρώτο νέο πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Καναντέρ το 2028 μετά από Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθείου. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης των αναζωπηρώσεων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν τα 12 μποφόρ. Επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες με περισσότερα από 40 οχήματα, καθυλωμένα τα εν αέρια μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από την κρύα βρύση έχει διανύσει μεγάλη απόσταση με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως στη δυτική πλευρά. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Απίθυνε έκκληση στους πολίτες να ακούν τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες που δίνονται για την ασφάλειά τους. Στη Σιτία η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Χωρίς ενεργό μέτωπο και μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες δίνουν οι πυροσβέστες στο πλωμάρι της Λέσβου. Τρίμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Σαμαρίου ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Το τελευταίο αντί αυτή την ώρα του 25χρονου πυροσβέστη στα Φούρφουρα. Τη Νέα Δημοκρατία θα εκπροσωπήσει ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης. Στο Ρέθυμνο θα βρεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποτίσει φοροτιμή στους δύο πυροσβέστες. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα παραστεί στην κηδεία του πυροσβέστη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των πυροσβέστων που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και το Γήθιο. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμα 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα λόγω των ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου. Red Coat σε Αττική Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήμματά τους. Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΔΕ εργάζεται εντατικά για την αποκατάσταση των λαβών. Σε εξέλιξη και οι εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της οδού Λιωσίων, στο ρεύμα προς τη Λαμία, λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Ζωνιανιά στην Κρήτη για καταγραφές κτηνοτροφικού μητρώου κατά τη διάρκεια των ελέγχων και των καταγραφών. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν σε ρίζα ελιά σε ένα τσουβάλι με πάνω από 2,5 κιλά κατέργαστης κάναβης, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης της. Πύρινος κλοιός σε 5 επαρχίες της Τουρκίας, τα μεγαλύτερα μέτωπα μένονται σε Μούγκλα και Ατάλια. Εκενώθηκαν νοσοκομεία ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγήθηκε ομόφωνα η Επιτροπή Ιδεοντολογίας της Βουλής σχετικά με την υπόθεση Catargate. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής μετά τη διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου για τις θερινές διακοπές. «Δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις», ανέφερε στο υπόμνημά του που απέστειλε στην Επιτροπή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το Ιράν δεν σχεδιάζει να στείλει αντιπροσωπείο στο Πακιστάν ή στο Κατάρ για διαπραγματεύσεις, μετέδωσε το πρακτορείο Νουρ Νιούζ επικαλούμενο αξιωματούχο. Ο αξιωματούχος διέψευσε ότι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν θα επαναληφθούν στη Γενέβη, την Ντόχα ή το Ισλαμαμπάντ.
0: Ο καιρός.
1: Θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρειος, 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, αφού ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή που αγαπά τα βιβλία και τους ανθρώπους των βιβλίων. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου και είναι η εκπομπή «Η Λέξη των Άλλων». Στο μικρόφωνο η Βάσια Τζανακάρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Φωνή της Ελλάδας έχει και Viber και WhatsApp πλέον. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς της Φωνής άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693 007 8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου λοιπόν η σημερινή, μέρα που θεσπίστηκε από την UNESCO, καθώς η συγκεκριμένη ημερομηνία συμπίπτει με το θάνατο δύο σπουδαίων λογοτεχνών, του William Shakespeare και του Miguel de Cervantes. Μέρα ιδιαίτερη για όλους τους ανθρώπους των βιβλίων, όσους εργάζονται στο χώρο του βιβλίου, αλλά και όλους τους αναγνώστες, βιβλιόφιλους, βιβλιοφάγους, βιβλιοσκόλικες.

0: Αυτή ήταν η Beatles με το Paperback Writer, ένα τραγούδι σε μορφή γράμματος ενός επίδοξου συγγραφέα paperbacks, χαρτόδετων δηλαδή βιβλίων ή ευπόλυτων ίσως θα λέγαμε, προς έναν εκδότη. Ο Paul McCartney που έγραψε κατά βάση το τραγούδι με τη συμβολή του John Lennon είχε μια θεία, τη θεία Lil. Και η θεία Lil λοιπόν του είπε με λίγα λόγια, πας και γράφεις όλο τραγούδια για αγάπες και έρωτες, γιατί δεν γράφεις για κανένα άλογο ή μια σύνοδο κορυφής ή κάτι ενδιαφέρον τέλος πάντων. Και ο McCartney απάντησε, εντάξει θεία Lil, και κάπως έτσι μας έδωσε αυτό το τραγούδι. Και κάπου εδώ νομίζω είναι ώρα να καλωσορίσουμε το σημερινό μας καλεσμένο, τον Νίκο Χρυσό. Ο Νίκος Χρυσός είναι συγγραφέας και παλαιοβιβλιοπόλης. Έχει τιμηθεί με το βραβείο Λογοτεχνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το ειδικό κρατικό βραβείο βιβλίου που προάγει το διάλογο σε ευαίσθητα κοινωνικά θέματα για το μυθιστόρημά του Καινούρια Μέρα του 2018. Είναι επίσης αντιπρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, αλφα αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Ελλάδας της εταιρείας και διατηρεί παλαιοβιβλιοπολία στο κέντρο της Αθήνας. Νίκο, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ Βάσκα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ σήμερα και γιορτάζουμε μαζί αυτή τη μέρα.
0: Και λέγαμε πριν με αφορμή τους Beatles, εντάξει, εγώ σου έλεγα ότι θα μπορούσα να ακούω Beatles κάθε μέρα, οπότε ακούω μετά από καιρό, λέω γιατί δεν ακούω συνέχεια Beatles πραγματικά. Και θυμήθηκες μια πολύ ωραία ταινία. Τώρα ξεκινάμε λίγο ανορθόδοξα, η βιβλία με ταινίες. Το Yesterday που είναι μια ταινία του Danny Boyle, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Στην οποία η υπόθεση είναι πώς θα ήταν ο κόσμος αν δεν είχαν υπάρξει οι Beatles, πόσες διαφορές θα υπήρχαν.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό. Η ταινία ξεκινάει όπως ξεκινάει ένα βιβλίο. Τι θα γινόταν αν.
0: Ναι.
1: Και...
0: είναι το premise που λέμε. Πώς να το πούμε, μήπως είμαστε μεταφραστές, για να το πούμε.
1: Και έχει, γενικά οι Beatles έχουν ενδιαφέρον και για τους συγγραφείς, νομίζω, γιατί είναι μεγάλοι παραμυθάδες. Δηλαδή τα τραγούδια τους αφηγούνται ιστορίες.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η παράδοση έτσι κι αλλιώς στη βρετανική μουσική και στην αμερικάνικη. Αφήνοντας τώρα τους Beatles, σκεφτόμουν τώρα που διάβασα λίγο το βιογραφικό σου που το έχω από το ίντερνετ, ότι εγώ θα είχα ένα τελείως άλλο βιογραφικό για σένα. Έχει ένα ενδιαφέρον τα βιογραφικά που πολλές φορές τα γράφουμε εμείς, γιατί μας τα ζητάνε οι εκδότες για το αυτή του βιβλίου μας. Και υπάρχουν πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα που θα μπορούσαμε να λέμε. Για παράδειγμα, εγώ θα έλεγα ο Νίκος Χρυσός είναι λάτρης της ανάγνωσης και δεινός αφηγητής, storyteller, αφηγητής και στα βιβλία σου, αφηγητής όμως και ιστοριών προφορικά. Με την παλιότερη δηλαδή έννοια του όρου, για όποιον τυχερό περάσει από το μαγαζί σου, νομίζω έχεις πάντα μια ιστορία να πεις. Εσύ αισθάνεσαι περισσότερο αναγνώστης ή συγγραφέας μετά από τόσα χρόνια ανάγνωσης φυσικά, αλλά και τη συγγραφή δύο βιβλίων και συμμετοχές σε πολλούς συλλογικούς τόμους?
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούς το βιογραφικό σου, ακόμα και αν το έχεις γράψει εσύ, γιατί είναι σαν να μιλάει πάντα για κάποιον άλλον. Έχει ενδιαφέρον βέβαια να ακούς και τις εντυπώσεις ενός ανθρώπου που σε γνωρίζει, όπως εσύ εμένα για παράδειγμα, για τον εαυτό σου, γιατί πάλι με έναν τρόπο αποκαλύπτονται στοιχεία για το χαρακτήρα σου, αλλά ανάλογα την διάθεση και τη φάση που είσαι, ακούγονται και λίγο ανίκια κάποιες φορές. Παρ' όλα αυτά, εσύ στην δικιά σου περιγραφή χρησιμοποίησες δύο χαρακτηριστικά που νομίζω ότι θα νιώθω πάντα οικεία, την ανάγνωση και την αφήγηση. Γενικά αισθάνομαι πάντα αναγνώστης, περισσότερο από συγγραφέας. Είναι λίγο κοινότοπο, το ακούμε συχνά, αλλά για μένα είναι πραγματικότητα. Δηλαδή και τα βιβλία μου ακόμα ξεκινάνε πάντα μέσα από μια διαδικασία να καταγράψω αφηγήσεις που θα ήθελα να έχω ακούσει ή διαβάσει. Οπότε...
0: ποιος έλεγε ότι δεν έβρισκα κανένα βιβλίο που να μου αρέσει τελευταία και έτσι έγραψα ένα εγώ πια.
1: Εγώ θα έλεγα ότι βρίσκω πολλά βιβλία που να μου αρέσουν τελευταία. Αλλά τα ίδια τα βιβλία καμιά φορά προκαλούν νέες αφηγήσεις και αυτό σε βάζει στη διαδικασία να γράψεις.
0: Ιδίως ένα καλό βιβλίο θεωρώ. Όταν διαβάσεις ένα καλό βιβλίο και μπεις μέσα, νομίζω σε ενεργοποιεί. Όχι να μιμηθείς το στυλ ή να γράψεις κάτι αντίστοιχο. Νομίζω ενεργοποιεί κάτι εκεί που σε κάνει να θέλεις να βγάλεις και εσύ κάτι προς τα έξω.
1: Ναι, νομίζω ότι έτσι γίνεται κάποιος συγγραφέας. Δηλαδή νομίζω ότι διαβάζοντας από νεαρή ηλικία, κάποια στιγμή αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά να αφηγηθείς και εσύ τις δικές σου ιστορίες. Και ενώ μπορεί να έχεις διαβάσει καντάρια βιβλία που θα λέγαμε παλιότερα, στην πραγματικότητα είναι συγκεκριμένα βιβλία που ενεργοποιούν αυτή τη διάθεση. Δηλαδή που θα έλεγα ότι είναι τα περισσότερο ανοιχτά βιβλία με έναν τρόπο. Δηλαδή εκείνα τα βιβλία που η ιστορία τους γίνεται αφορμή για δημιουργικές επαναφυγήσεις και δεν περιορίζεται σε ένα οριστικό τέλος.
0: Ποιο είναι ένα τέτοιο βιβλίο για σένα που έσπρωξε το χέρι σου, ας πούμε?
1: Ποιο είναι ένα τέτοιο βιβλίο? Ας πούμε, ποιο έσπρωξε το χέρι μου? Δεν μπορώ να πω ότι ένα βιβλίο με παρακίνησε να γράψω συγκεκριμένο. Θα είναι άδικο, γιατί όταν ξεκίνησα να γράφω πολύ μικρές αφηγήσεις, ποίηματα. Θα έλεγα ότι τότε, ας πούμε, ένα πράγμα που με παρακίνησε να γράψω ήταν όταν, ενώ σε πολύ μικρή ηλικία, ήταν που διαβάζοντας κάποια στιγμή το Μαραμπού του Καβαδία, το οποίο, το ποίημα εννοώ και όχι το βιβλίο, το μόνιμο ποίημα, το οποίο ήμουνα σε πολύ νεαρή ηλικία, δηλαδή 12-13 χρονών, το βρήκα τυχαία μέσα σε μία από αυτές τις σκληρόδετες σειρές που είχαμε μέσα στα σπίτια, ας πούμε, για εκπαίδευση τότε, μια βιογραφική εγκυκλοπαίδεια Ελλήνων συγγραφέων. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μέχρι τότε, στο σχολείο, τα ποίηματα που μαθαίναμε ήταν κυρίως ποίηματα που αποτυπώνανε μια εικόνα, μια εντύπωση, ένα συνέστημα. Διαβάζοντας λοιπόν το Μαραμπού για πρώτη φορά, συνειδητοποίησα ότι μέσα σε μερικούς στίχους μπορεί κάποιος να περιγράψει την ιστορία, μια ολόκληρη ιστορία ζωής ενός ανθρώπου με τις περιπέτειές του, με αυτά που τον καθορίζουν. Και νομίζω έτσι κάπως ξεκίνησα κάποια δειλά στιχουργήματα, πολύ άτεχνα. Μετά στην πορεία ήταν πολλά τα βιβλία που με εντυπωσιάσαν. Δηλαδή θυμάμαι όταν είχα διαβάσει για πρώτη φορά το μόνο της ζωής μου ταξίδιο, ενθουσιάστηκα από ότι αυτό που περιγραφόταν στο βιβλίο στην πραγματικότητα δεν υπήρχε μέσα στην αφήγηση. Δεν είχε συμβεί ποτέ αυτό το ταξίδι. Ήταν ένα φανταστικό ταξίδι που όμως από την άλλη ήταν και μια εικόνα πολύ, πολύ ακριβής για την ανάγνωση και τη λογοτεχνία.
0: Ξέρεις ποιο βιβλίο σκέφτομαι τώρα, επειδή σου έκανα αυτή την ερώτηση και παράλληλα το σκεφτόμουν και για μένα ποιο ήταν ένα βιβλίο, είμαι σίγουρη ότι το έχεις διαβάσει, «Το μπαρ κάτω από τη θάλασσα» του Στέφανο Μπένι. Ήταν ένα βιβλίο που μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση με το ξάφνιασμα που σου προκαλούσε στις ιστορίες και με το σουρεαλισμό που είχαν οι ιστορίες του.
1: Ναι, θυμάμαι ότι είναι από τα αγαπημένα σου βιβλία.
0: Ναι. Αν και έχω να το διαβάσω από τότε, ομολογώ. Καμιά φορά αλλάζει ο τρόπος μας, νομίζω.
1: Ναι, αλλάζει. Αλλά υπάρχουν βιβλία που παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο. Αυτό το στοιχείο που λες, δηλαδή το ότι μας εκπλήσει με έναν τρόπο, γιατί είναι ένας τρόπος που δεν είναι μια απλή καταγραφή της πραγματικότητας, αλλά μια ολική ανατροπή. Μερικές φορές σε σημαδεύει περισσότερο. Θυμάμαι όταν είχα διαβάσει το Τενεκεδόγιο Ταμπούρλο, ας πούμε, με εκείνο τον συγκλονιστικό πιτσιρικά ήρωα. Ή τον Άνω του Λάγκερβιστ επίσης, που είναι ο πιο σκληρός αντιήρωας, ας πούμε, που θυμάμαι σε μυθιστόρημα. Εκεί πέρα έβλεπες ότι μέσα σε μια τέτοια ιστορία που δεν είχε κανένα χαρακτηριστικό οικείο για σένα, υπήρχαν τόσα πολλά παράθυρα από τα οποία μπορούσες να δεις εκδοχές και του δικού σου κόσμου.
0: Πάμε λίγο ξανά στις αφηγήσεις και σκεφτόμουν τις προφορικές αφηγήσεις που μου έχεις κάνει κατά καιρούς από περιστατικά τα οποία μπορεί να είναι αστεία περιστατικά, π.χ. από τη φοιτητική σου ζωή ή από κάποιο ταξίδι σου. Και θυμάμαι τελευταία ένα ταξίδι που είχες κάνει στην Πορτογαλία και το είχες περιγράψει με τέτοια γλαφυρότητα και τέτοιο ενθουσιασμό που μου ήρθε να κλείσω εισιτήρια επί τόπου και να ξαναπιάσω και τον Πεσόα. Θα το λέγαμε και λίγο βιβλιοτουρισμό με την καλή έννοια το να ταξιδεύεις σε τέτοια μέρη. Και θυμάμαι καλά, έχεις πάει και στη Μασαλία ακολουθώντας
1: τα βήματα του Ιζώ. Ναι. Κάποτε είχαμε, όταν πρωτοδιάβασα Ιζώ το 98, το 97, είχα ενθουσιαστεί, ενώ είναι γνωστός ως ένας νουάρ συγγραφέας, διαβάζοντας για πρώτη φορά την τριλογία της Μασαλίας, που τότε βέβαια κυκλοφορούσε στην Ελλάδα ως τρία διαφορετικά βιβλία, τώρα έχει κυκλοφορεί πια σαν ένας ενίος τόμος. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν το ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιούσε το φαγητό, έχει απίστευτες περιγραφές του τι τρώει ο ήρωας, ως αντίδοτο θανάτου και όχι ως τουριστική καταγραφή ή γευσηγνωστική πρόταση. Αυτή η μετουσίωση ενός στοιχείου σε κάτι άλλο πολύ σημαντικότερο, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Επίσης ήταν πολύ ζωντανές οι σχέσεις του με τους φίλους του, ο ρόλος της μνήμης. Μετά διάβασα ό,τι κυκλοφορούσε στην Ελλάδα. Ζω έτσι κι αλλιώς στους Βατσιμάνιδες, συνδέεται πάρα πολύ με έναν άλλον πολύ αγαπημένο μου, βέβαια, τον Καβαδία. Με κάποιο τρόπο είναι σαν να συνεχίζει αυτή την ιστορία μέσα στην Μεσόγειο. Και έτσι αποφάσισα να πάω. Εντάξει, η πόλη που είδα ήταν σε μεγάλο βαθμό η πόλη του Ιζώ. Δηλαδή ακολούθησε.
0: Περίμενε, θα έλεγε το αντίθετο, να σου πω την αλήθεια. Πολλές φορές είναι αλλαγμένα αρκετά τα πράγματα όταν τα βλέπουμε από κοντά σε σχέση με αυτό που περιμένουμε.
1: Νομίζω ότι έχει σχέση με το τι θέλουμε να δούμε. Όπως σε όλες τις περιπτώσεις. Έχει σχέση αυτό. Έχει σχέση και πόσο έτοιμοι είμαστε να το δούμε. Θέλω να πω ότι αυτές οι πόλεις έχουν κάποια χαρακτηριστικά, και σε ένα τέτοιο βιβλίο που είναι πολύ πολιτικό, τα χαρακτηριστικά της Μασσαλίας του Ιζώ, ιδίως της τριλογίας, δεν γίναν καλύτερα. Δηλαδή ο Ιζώ εκεί μιλάει για το ρατσισμό, για την ακροδεξιά. Αυτά τα στοιχεία έχουν γίνει χειρότερα με τα χρόνια, έχουν γίνει πιο ορατά. Νομίζω ότι όταν γράφετε αυτό το βιβλίο, για παράδειγμα, εμείς δεν έχουμε τέτοια εικόνα στην Ελλάδα, ενώ πια είναι οικία.
0: Ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που αφορά τη Μεσόγειο, αφορά το hip-hop, αφορά την τριλογία της Μασσαλίας, αντίπεινα και social waste, το hip-hop της Μεσογείου.

0: Αυτό ήταν το καραντί των Ξέμπαρκων και θυμάμαι πως όταν γνωριστήκαμε πριν από 15 περίπου χρόνια, είχα ξαφνιαστεί που ήξερες αυτό το δίσκο των Ξέμπαρκων, γιατί δεν ήταν τόσο γνωστός όσο ο Σταυρός του Νότου.
1: Όχι, αγαπούσα πολύ τον Καβάδια, οπότε είχα ακούσει σχεδόν ό,τι εκδοχή κυκλοφορούσε μέχρι τέλος πάντων το 95 μέχρι το 2000 σε κομμάτια του.
0: Και έχεις και μια ιδιαίτερη σχέση με τα θαλασσινά ταξίδια, θα λέγαμε, με τα καράβια, από πολύ μικρός.
1: Ναι, πρακτικά τα πρώτα μου χρόνια, δηλαδή τα προνηπιακά χρόνια, τα πέρασα μέσα σε βαπορία. Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός, οπότε...
0: Μέχρι τι ηλικία δηλαδή?
1: Από 2 χρονών μέχρι όταν έπρεπε να πάω στον νηπιαγωγείο, δηλαδή μέχρι 4,5 ξέρω εγώ, πέρασα 2,5 χρόνια. Λέω καμιά φορά αστειευόμενος ότι γύρισα τον κόσμο

0: Δεν ξέρω αν θυμάμαι
1: ναι,
0: μια σκηνή σαν, πραγματικά
1: σαν
0: ή, είναι, ή από τις πολλαπλές ναι. αφηγήσεις είναι τόσο ζωντανή μέσα μου που αισθάνομαι ότι θυμάμαι χωρίς όμως να έχω πραγματικά φωτογραφική μνήμη από τις στιγμές αυτές.
1: Υπάρχει κάποια ιστορία έτσι που ξεχωρίζεις?
0: Κοίταξε, έχω πολλές ιστορίες γιατί εμένα με πολύ μέσα.
1: Ας είσαι πούμε... γεμάτος ιστορίες, αυτό είναι γνωστό.
0: Ο πατέρας μου είχε έναν πολύ καλό φίλο τρίτο μηχανικό που ήταν σε αυτά τα βαπόρια και για να με απασχολεί τα μεσημέρια, γιατί η μητέρα μου δεν άντεχε πολύ τη θάλασσα, οπότε συχνά χρειαζόταν να ξαπλώσει τα μεσημέρια, με έπαιρνε αυτός ο φίλος ο τρίτος μηχανικός και επειδή δεν είχε παραμύθια να μου αφηγηθεί, εγώ τότε ήμουν ας πούμε 2,5-3 χρονών, μου έλεγε ιστορίες από την Οδύσσια. Το οποίο ήταν πολύ ταιριαστό κιόλας, γιατί ήμασταν μέσα σε ένα βαπόρι. Επίσης θυμάμαι μια φοβερή ιστορία που κάποτε ήμασταν στο Three Rivers, εκεί πάνω ας πούμε στον Καναδά, στην έξοδο των λιμνών από Σικάγο, και είχαμε βγει βόλτα και βρήκαμε ένα γάντι πεταμένο, αυτά τα γάντια εργασίας, και αυτός πήρε αυτό το γάντι, το κρέμασε σε ένα σιδερένιο στήλο και το γάντι φαινόταν σαν να χαιρετάει και μου είπε αυτό το γάντι θα μείνει εδώ και θα μας περιμένει να μας χαιρετήσει όταν ξανάρθουμε. Και το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι για πολλά χρόνια μετά, μέχρι δηλαδή το τέλος της εφηβείας μου, όποτε έβλεπα τον κύριο Νίκο μου έλεγε άραγε το γάντι θα μας περιμένει να γυρίσουμε. Και ήταν έτσι ένα πολύ, ήταν σαν το δικό μας ανέκδοτο.
1: Σε ποια μέρη είχες ταξιδέψει, χωρίς να τα θυμάσαι βέβαια, αλλά τι διαδρομές είχες κάνει?
0: Είχα πάει αυτό το ταξίδι που ήταν Σικάγο, μέσα από τον λιμνών στο Three River και από εκεί Ρότερνταμ. Είχαμε πάει ένα ταξίδι στον Εύξηνο πόντος, αυτές τις περιοχές. Είχαμε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στην Ιαπωνία, που αυτό ήταν ας πούμε μια ανάμνηση που επίσης δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά έχω ακούσει τόσες αφηγήσεις που τις θυμάμαι. Μάλιστα είναι αστείο ότι τότε ήταν το 74 και, το 74 ναι, και μέσα στο, δεν υπήρχαν πάρα πολλά δυτικά παιδιά στην Ιαπωνία σε αυτή την ηλικία, δηλαδή 2,5 χρονών, οπότε ήμουνα κάτι σαν αξιοθέατο για τις νεαρές εργαζόμενες του ξενοδοχείου που είχαμε μείνει στο Τόκιο.
1: Χαριτωμένο.
0: Και, ναι, ναι, ένα παιδάκι, ας πούμε ευρωπαϊκό, που έχει έρθει εδώ 2,5 χρονών. Και μία από αυτές μου έστελνε κάρτες για μερικά χρόνια μετά, κάρτες ποστάλι, φωτογραφίες της, ας πούμε στην οικογένειά μου, αλλά που απευθυνόταν σε μένα. Και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια υπήρχε ένα σχέδιο να ταξιδέψω για κάποια δουλειά στο Τόκιο και σκεφτόμουν να την αναζητήσω από το όνομά της και για να δω αν αυτή θα είναι τώρα ας πούμε 70 χρονών, ξέρω εγώ, έτσι, γιατί ήταν μια τρυφερή ανάμνηση η οποία δημιουργήθηκε όμως κυρίως από τις αφηγήσεις πάλι και όχι από πραγματικές μνήμες νομίζω.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι του Λιμανιού και επανερχόμαστε.

Είμαστε εδώ στην εκπομπή Λέξεις των Άλλων, παρέα με τον Νίκο Χρυσό. Ακούσαμε το Άμστερνταμ του Ζακ Μπρέλ. Και όποτε ακούω κάτι για λιμάνι, σκέφτομαι το βιβλίο σου, Καινούρια Μέρα. Πριν όμως περάσουμε λίγο να συζητήσουμε για το βιβλίο, σου κάνω μια μικρή μουσική εισαγωγή.

0: Γιατί αυτό το καταρχάς σου κάνω έκπληξη με αυτό το τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι πώς ακριβώς συνδέεται με το βιβλίο? Στο βιβλίο, να πούμε ότι κυκλοφόρησε το 2018, είναι το βιβλίο που τιμήθηκε με το βραβείο λογοτεχνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, βέβαια. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για την ελληνική λογοτεχνία.
1: Ευχαριστώ
0: το
1: πολύ.
0: Οποίο έχει μεταφραστεί σε πόσες γλώσσες?
1: Έχει μεταφραστεί σε τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Θυμάσαι ποιες?
1: Είναι αλβανικά, κροατικά, βουλγαρικά, αρμένικα και νομίζω ότι έχει μεταφραστεί και σερβικά, αλλά δεν ξέρω σε τι φάση είναι η έκδοση.
0: Οπότε για πες μας για αυτό το τραγούδι και το βιβλίο.
1: Αυτό το τραγούδι συνδέεται με το βιβλίο με έναν τρόπο αστείο. Είναι κάτι που ξέρεις εσύ, δεν είναι πολύ...
0: Ας μιλήσουμε γενικά και για το βιβλίο, γιατί πριν και για το λιμάνι και τα λοιπά.
1: Το βιβλίο έχει σχέση με λιμάνια, έχει σχέση με πράγματα που είπαμε τώρα. Είναι μια ιστορία για μια ομάδα στέγων που ζουν σε ένα λιμάνι της Μεσογείου, ένα λιμάνι του Ευρωπαϊκού Νότου. Δεν προσδιορίζεται προφανώς στην Ελλάδα. Θα λέγω ότι είναι ένα φανταστικό λιμάνι φτιαγμένο από λέξεις. Όλο το βιβλίο είναι έτσι κι αλλιώς ένα τέτοιο πλαίσιο. Παρότι το θέμα του είναι ένα δύσκολο και καυτό θέμα, η αστεγία, θα έλεγα ότι στον πυρήνα του βιβλίου είναι ακριβώς αυτό η ανάγκη των ανθρώπων για αφηγήσεις. Το πώς μας καθορίζουν οι αφηγήσεις. Γιατί υπάρχει αυτή η φοβερή, ας πούμε, το φοβερό στερεότυπο ότι οι κυνηγοί και οι ψαράδες είναι οι μεγαλύτεροι ψεύτες. Αντίστοιχα, θα έλεγα εγώ, και οι συγγραφείς. Γιατί αυτοί, λοιπόν, αν επιβεβαιώσουμε το στερεότυπο, ας πούμε, γιατί είναι οι μεγάλοι ψεύτες? Στην πραγματικότητα δεν είναι μεγάλοι ψεύτες, είναι μεγάλοι αφηγητές. Νιώθουν ότι οι άλλοι περιμένουν από αυτούς να πουν συναρπαστικές ιστορίες. Αυτή η ανάγκη, λοιπόν, εκείνων να πουν τις συναρπαστικές ιστορίες και εμάς να τις ακούμε, και αυτή η ανάγκη σε κάθε στοιχείο της ζωής μας, είναι στον πυρήνα εκείνου του βιβλίου. Τώρα για το τραγούδι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Μου αρέσει και εμένα πολύ όποτε καταφέρνω να ανακαλύπτω τέτοια στοιχεία, είτε από συγγραφείς, φίλους, ανθρώπους που γνωρίζω, σύγχρονους μας συγγραφείς, είτε διαβάζοντας επιστολές ή βιογραφικά στοιχεία για έναν συγγραφή που δεν είναι πια κοντά μας. Στοιχεία που έχουν παίξει ένα ρόλο μέσα σε μια ιστορία, τα οποία όμως δεν είναι σαφώς αναγνωρίσιμα. Αυτή η εκτέλεση με τον Νίκο Ξυλούρη είναι μια αγαπημένη μου εκτέλεση σε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Ξυλούρης εδώ δίνει μια συγκλονιστική διάσταση με τη δωρικότητά του στη μελωδία και στο στίχο. Οπότε, όταν έγραφα το βιβλίο, κάπως ένα βράδυ μου είχε καρφωθεί αυτό το τραγούδι και στο βιβλίο υπάρχουν 4 αφηγήσεις, 4, ας πούμε, ηρώων. Η αφήγηση
0: ενός, Ευαγγέλια.
1: Ναι, η αφήγηση ενός από τους ήρωες ξεκινάει με το «Ταχυδρόμος πέθανε» ως μια εικόνα της παιδικής του ηλικίας που τον σημαδεύει και τον καθοδηγεί με κάποιο τρόπο.
0: Το βιβλίο ξεκινάει με την ιστορία του Σεβαστιανού, ο οποίος θέλει να μας πει είναι η αρχή του βιβλίου.
1: Το βιβλίο ξεκινάει με την ιστορία του Σεβαστιανού, ενός άστεγο, ο οποίος είναι χαρισματικός αφηγητής. Αυτή είναι η βασική του ιδιότητα, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για τη ζωή του. Και ο οποίος στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, σε αυτό που θα λέγαμε στην είσοδο στο βιβλίο, δολοφονείται άγρια από μια ομάδα ακροδεξιών τραμπούκων. Δολοφονείται δε με ένα χαρακτηριστικό τρόπο, τον πυρπολούν.
0: Αυτό ήθελα να συζητήσουμε, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση τότε που βγήκε το βιβλίο και το είχαμε συζητήσει, ότι είναι ένας συνηθισμένος τρόπος αυτός δολοφονίας αστέγων.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησε με έναν
0: δεν
1: τρόπο.
0: Είναι δεν είναι μαχαίρωμα, δεν είναι πυροβολισμοί.
1: Ναι, ναι, έτσι όταν είχα διαβάσει αυτή την... ειδήσεις, τέλος πάντων, δυσάρεστες ειδήσεις από όλο τον κόσμο που είχαν σχέση με δολοφονίες αστέγων από διάφορες ομάδες τέτοιες, είχα δει ότι είναι συχνή η καύση και νομίζω ότι έχει σχέση με την αντίληψη που έχει ο άνθρωπος για τη φωτιά και την αντίληψη που έχει για τους άστεγους. Οι άστεγοι είναι μια μολυσματική ασθένεια. Έτσι την αντιμετωπίζει η κοινωνία. Προσπαθεί να μην τους κοιτά και φοβάται. Και φοβάται όχι γιατί στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, είναι διαφορετικοί, αλλά ακριβώς επειδή είναι τόσο ίδιοι. Τη 15η την προηγούμενη με την κρίση στην Ελλάδα, Είδαμε το πόσο εύκολο ένας άνθρωπος ήταν να καταλήξει στον δρόμο. Είδαμε ανθρώπους που ήταν κανονικοί άνθρωποι, δηλαδή είχαν δουλειές, είχαν τακτοποιημένες ζωές και ξαφνικά μια αναποδιά τους έφερνε στον δρόμο, γιατί δεν υπήρχε βέβαια.
0: Είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ εύκολο να συμβεί αυτό. Πολύ πιο εύκολο από όσο νομίζουμε. Αν δεν έχεις ένα δίκτυο ανθρώπων, θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνη την περίοδο που περιγράφεις, έναν άνθρωπο κουστούμαρισμένο. Νέο, δηλαδή γύρω στα 35, το κουστούμι λερωμένο αρκετά, και είχε μπει σε έναν φούρνο και είχε ζητήσει μια φραντζόλα ψωμί. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ξεκάθαρα ένας άνθρωπος που είχε καταλήξει έτσι, και με είχε βάλει σε τρομερή σκέψη για το πώς όλοι δυνητικά μπορούμε να βρεθούμε σε αυτή τη θέση.
1: Ήταν εντυπωσιακό ότι διάβαζα εκείνη την περίοδο ότι στη Γαλλία, για παράδειγμα, που είναι αλλιώς διαρθρωμένες οι εταιρείες αλλά και η οικογένεια, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν μεσαία στελέχη επιχειρήσεων, στους οποίους παρεχόταν στέγη, αυτοκίνητο και κινητό. Η εταιρεία τους απέλυε κάποια στιγμή γιατί έκανε μειώσεις, γιατί θέλει να αλλάξει το προσωπικό της ή για οποιονδήποτε λόγο. Και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς σπίτι και χωρίς κινητό. Και αν κάτι είχε πάει στραβά και στην προσωπική του ζωή ή δεν είχαν οικογένεια, ήταν πραγματικά ξεκρέμαστοι. Σε σχετικές μελέτες τότε υπήρχε φοβερή αύξηση του ποσοστού των αστέγων που είχαν τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Γαλλία.
0: Ναι. Τρομερό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας έφερες εσύ.
1: Να το ακούσουμε.

0: να μιλήσουμε λίγο για την άλλη σου ιδιότητα, αυτή του παλαιοβιβλιοπόλη, που είναι μια δουλειά που την κάνεις πόσα χρόνια τώρα?
1: Τώρα είναι 25 χρόνια, κλείνω τον Οκτώβρη νομίζω.
0: Στα Εξάρχεια.
1: Στα Εξάρχεια, ναι.
0: Έχεις αλλάξει βέβαια.
1: Έχω αλλάξει μαγαζί. Ήμουνα στην Υποκράτους. Τώρα είμαι στη Χαρλάου Τρικούπη, πάντως είμαι στην ευρύτερη γειτονιά πάντα. Mm-hmm.
0: Τι βιβλία αναζητά ο κόσμος συνήθως?
1: Ο κόσμος αναζητά ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Δηλαδή δεν νομίζω ότι δεν έχει. Λέω καμιά φορά αστειευόμενος, αν είχαμε μια τεράστια αποθήκη των χιλίων τετραγωνικών από αυτές που αποθηκεύουν μέσα αεροσκάφη και τη γεμίζαμε με χάρτινα αντικείμενα από εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, flyers από εκλογικές αναμετρήσεις. Τα πάντα θεωρητικά κάποτε θα μπορούσαν να ζητηθούν σε ένα βάθος χρόνου τεράστιο βέβαια, αλλά θα μπορούσαν να ζητηθούν. Νομίζω ότι έχει σχέση πολύ με τη μνήμη. Το τι ζητάει ο κόσμος. Και βέβαια έχει σχέση και με την εκδοτική πραγματικότητα στη χώρα μας. Θέλω να πω ότι στην Ελλάδα, εκ των πραγμάτων, τα τιράζ των βιβλίων είναι πολύ μικρά.
0: Mm-hmm. Πολλά βιβλία που το ξέρουμε αυτό εξαντλούνται και δεν ξανατυπώνονται.
1: Ακριβώς. Εκεί είναι αδύνατο να ξανατυπωθούν. Δηλαδή δεν θα μπορούσε κανείς να ζητήσει το λόγο από τους εκδότες. Θέλω να πω, υπάρχουν τόσα εκατομμύρια τίτλοι βιβλίων και...
0: Θυμάστε τη γραμμή του Ορίζοντα του Βακαλόπουλου που
1: πόσα χρόνια
0: είχε φτάσει
1: ήταν...
0: να πωλείται νομίζω γύρω στα 200 ευρώ
1: ναι.
0: και ξανατυπώθηκε.
1: Ναι. Εκεί έχουμε όμως την περίπτωση ενός ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που είχε αναπτυχθεί γύρω από το βιβλίο. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτές τις τιμές σε βιβλία τόσο πρόσφατα. Αυτό ήταν ένα τεχνητό πλαίσιο
0: hype
1: που φτιάχτηκε, φτιάχτηκε και μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Αλλά παρόλα αυτά, τα περισσότερα βιβλία μετά από λίγα χρόνια δεν βρίσκονται κλασικών συγγραφέων και κλασικών ποιητών. Δηλαδή υπάρχουν γνωστοί μείζονες ποιητές, των οποίων τα βιβλία τους μπορεί να μην υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία για χρόνια.
0: Κάτι άλλο που κάνεις στο πλαίσιο της δουλειάς σου είναι να επισκέπτεσαι με δυσάρεστη αιτία, θα έλεγα, αφορμή, κάποια σπίτια για να δεις τις βιβλιοθήκες ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Και ή η σύζυγος, όποιος μένει πίσω ή κάποιος κληρονόμος, θέλει να τα ξεφορτωθεί και καλεί εσένα. Πώς είναι όλο αυτό?
1: Ναι. Καταρχάς πηγαίνω σε σπίτια και ανθρώπων που είναι εν ζωή και δίνουν κομμάτια της βιβλιοθήκης τους, που ίσως είναι και περισσότεροι. Ωστόσο,
0: η άλλη διάσταση όμως.
1: Ναι, η περίπτωση αυτή του ανθρώπου που πηγαίνει σε ένα σπίτι που έχει φύγει κάποιος και αφήνει τα βιβλία, στην αρχή μου φαινόταν περίεργο. Όταν είχα ανοίξει και ήμουνα από πολύ λίγα χρόνια ανοιχτό, σε 2 ή 3, μου έπεσαν στα χέρια κάποια βιβλία τα οποία είχαν υπογραφή μέσα, κτητορική εγγραφή τέλος πάντων, ενός ανθρώπου που γνώριζα. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, ήταν πολύ νέος άνθρωπος και τον αναζήτησα και ήταν βέβαια εν ζωή και απλά μου είπε, άξιο, πώς βρέθηκαν εκεί τα βιβλία. Είχαν πάει από, μάλλον ήταν περίπτωση αυτές οι δανεισμοί σε φίλους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωστόσο τότε μου δημιουργήθηκε μια αγωνία, λέω, πω, δηλαδή εγώ θα μεγαλώνω σαν παλαιοβιβλιοπόλης αν μακροημερέσω αυτή τη δουλειά και κάποια στιγμή θα αρχίσω να λαμβάνω βιβλία ανθρώπων που γνώριζα που θα έχουν φύγει. Σιγά σιγά ξεπέρασα κατά κάποιο τρόπο αυτό το... Υπάρχει μια παρήγορη διάσταση σε αυτή την ιστορία. Τα βιβλία αντέχουν πολύ περισσότερο από εμάς. Το οποίο...
0: Ξέρω αν είναι παρήγορη αυτή η διάσταση.
1: Όχι. Αν το σκεφτείς είναι ενδιαφέρον. Να, σκέψου, σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα του βιβλίου, η οποία θεσπίστηκε την ημέρα θανάτου δύο σημαντικών συγγραφέων και όχι της γέννησης τους.
0: Το σκεφτόμουν και εγώ αυτό σήμερα. Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό. Με έναν τρόπο, όταν κάποιος πεθάνει, σταματάνε οι φλιαρίες και τα βιβλία αποκτούν τη δικιά τους ζωή και μπορούν να ζήσουν, να πεθάνουν μόνα τους. Θέλω να πω. Λοιπόν, οπότε αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν έχω... Πώς να το πω, δεν έχω ξεφύγει τελείως από την επίδραση αυτής της επίσκεψης, αλλά πάντως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν μπαίνει στη ζωή ενός ανθρώπου. όταν αυτός ο άνθρωπος έχει φύγει, τότε μπαίνει στη ζωή του πιο, πώς να το πω, πιο ανοιχτά, με την έννοια του ότι είναι εκεί όλη η βιβλιοθήκη, ότι μάζευε όλη του τη ζωή. Μπορείς να δεις τα ενδιαφέροντά του, να δεις ποιοι ήταν οι αγαπημένοι του συγγραφείς και ποιητής, mm-hmm. να δεις πώς καθόρισαν τέτοια πράγματα την ανάγνωσή του. Επίσης, να δεις πολλές φορές τον αντίκτυπο που είχε το πάθος του για την ανάγνωση στους γύρω του. Δηλαδή, μπορεί να πετύχεις από περιπτώσεις που σε μια βιβλιοθήκη η βιβλιοθήκη έχει αποψηλωθεί από τους κληρονόμους, γιατί έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα με τον άνθρωπο που έχει φύγει. Οπότε τελικά έχουν προσδιάθεση μόνο αυτά που δεν ενδιαφέρουν κανέναν τους. Αλλά μπορεί να δεις και εκείνες τις περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν τόσο κουραστεί να βλέπουν αυτούς τους τόμους να στιβάζονται μες στο σπίτι. Δηλαδή γυναίκες, ας πούμε, που ξεσκόνιζαν κάθε μέρα αυτά τα βιβλία.
0: Γυναίκες και... κυρίως. Είναι κυρίως βιβλιοθήκες αντρών, δηλαδή.
1: Όχι, είναι όλες οι βιβλιοθήκες. Αλλά στις πολύ μεγάλες ηλικίες, γιατί μιλάμε για ανθρώπους τώρα που, ας πούμε, 20 χρόνια έχω το μαγαζί και έχω κάνω αυτές τις επισκέψεις. Αν κάποιος έχει πεθάνει 80 χρονών πριν από 14 χρόνια, μιλάμε για το προηγούμενο αιώνα πραγματικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως η γυναίκα είχε και το ρόλο της νοικοκυράς μες στο σπίτι. Άρα ήταν επιφορτισμένη με δικιά της απόφαση να ξεσκονίζει αυτά τα βιβλία. Γιατί συνήθως αυτοί που συλλέγουν βιβλία δεν έχουν πρόβλημα με τη σκόνη, τη θεωρούν δημιουργικό στοιχείο. Αλλά εκείνη ένιωθε ξαφνικά ότι μέσα σε όλη την πίκρα της απώλειας, ότι τουλάχιστον θα γλίτωνε από όλη αυτή τη σκόνη. Πάντως συνεχίζει και με απασχολεί ακόμα ένας ήρωας στην Καινούρια Μέρα, όχι κεντρικός, αλλά ένας άνθρωπος, ένας από τους χαρακτήρες που περνάνε μέσα από το βιβλίο, είναι ο Παλιατζής, ο οποίος είναι ένα καταραμένο πρόσωπο σε εκείνη τη γειτονιά που ζει, γιατί οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της περιοχής λένε πρώτα ο Χάρος, μετά ο Παλιατζής. Και έχει ένα στοιχείο τέτοιο.
0: Να κάνω μακάβρια ερώτηση. Η δικιά σου βιβλιοθήκη, τι θα γίνει?
1: Ναι, αυτό είναι μια συζήτηση.
0: Το έχεις σκεφτεί, μπαίνεις στη διαδικασία κάνοντας αυτή τη δουλειά για άλλους?
1: Αυτή είναι μια συζήτηση που την κάνουμε συνέχεια με φίλους που έχουν και αυτοί βιβλιοθήκες μεγάλες. Δεν με απασχολεί. Mm-hmm. Δεν με απασχολεί. Νομίζω ότι, ξέρεις, ενώ θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είμαι συλλέκτης βιβλίων, με την έννοια ότι συγκεντρώνω και θεματικές κατηγορίες ή κάποιες πρώτες εκδόσεις που τις αγαπώ. Στην πραγματικότητα είμαι αναγνώστης. Δηλαδή, για μένα μια πρώτη έκδοση έχει σημασία αν μου ξυπνά κάποια συναισθήματα λόγω των αισθήσεων, ας πούμε, λόγω ενός εξαιρετικού εικαστικού που έχει ή μια φοβερή τυπογραφικής δουλειάς που έχει γίνει ή κάτι τέτοιο. Προσπαθώ να πάρω από τα βιβλία μου όσο περισσότερα μπορώ, σε χαρά, σε...
0: Αυτό τώρα, ναι. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου. Ευχαριστούμε και τους αναγνώστες μας, πήγαν από πάλι συνέχεια το κάνω αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε τους ακροατές και τις ακροάτριες. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express.

0: Δεν σου μιλά, δεν ακούει, δεν ρωτά, μα είναι πάντα πιστή και σταθερά. Πότε σαν φίλη, πότε σαν ξένη, παίρνει τη θέση αυτού που ποτέ δεν θα έρθει να σε βρει.
1: Negrita sombra, fiel y traidora, vive dentro de mí y me hiere sin vergüenza. No tiene tierra y tiene paisaje, está matando lentamente mi alegría.

0: και ζωγραφίζουν χαμόγελα αχνά σε ένα βλέμμα υγρό.
1: Όντοντας las pinturas, la que yo sea

Γελάς κι απ' τον εξώστη εγώ ζηλεύω κάτι.

Καλωσορίζω όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο και της Έρα Λάρισα. Τα τηλέφωνα χτυπούν, θα τα σηκώσω. Θέλω να σας ακούσω. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας ακούτε και από την Έρα Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου. Ξεκινήσαμε με κάτι πολύ δυνατό. Λόγω Πανσελλήνου, που οι ενέργειες είναι πραγματικά πολύ δυνατές και είπαμε, αν και θα πάμε και σε μυρολόγια, εννοείται, ξέρω ότι τα περιμένετε αυτές τις μέρες, τις δύσκολες μέρες που διανύει η χώρα μας απ' άκρη σ' άκρη. Λοιπόν, αλλά είπαμε λίγο να ξεκινήσουμε δυνατά με μπρόντζα μπάντα και δική μας ηχογράφηση, βρίσιμου Πετροκάμαρη και Σόφκα, γύρισμα, εξαιρετική ηχογράφηση από τα παιδιά, για να μπούμε έτσι λίγο δυνατά σε αυτές τις ενέργειες της Πανσελλήνου που πιάνει τα σταθερά ζώδια και μου λέει ο Χρήστος απέναντι που τον πιάνει, λέει αυτό είναι καλό ή κακό. Εξαρτάται, Χρήστο μου, αν είναι καλό ή κακό. Εξαρτάται αυτή την ενέργεια, αυτή τη φωτιά μέσα σου, πώς θα τη χρησιμοποιήσεις πάντα. Η φωτιά που σου δίνεται για καλό, σου δίνεται για να θερμανθείς, για να φτιάξεις το φαγητό σου, σου δίνεται για να μεταδώσεις τη θέρμη στους άλλους συνανθρώπους σου, ή σου δίνεται για να κάνεις την καταστροφή. Αν τη χρησιμοποιείς λοιπόν καταστροφικά, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, τότε λίγο ζεν, παρακαλώ, λίγο ζεν.

Κολοκοτρώνεις κάθονταν αυτό το καθιστικό ιστορικό τραγούδι που ζητήθηκε από τον φίλο ακροατή. Χαίρομαι που ορισμένες φορές επεμβαίνετε πραγματικά πολύ κέρια στην εκπομπή. Όταν το κάνετε αυτό, πολύ με ευχαριστεί. Το κάνετε με διάφορους τρόπους, όχι μόνο με τα τραγούδια που ζητάτε. Και τότε όταν επεμβαίνετε κέρια και απλά δεν θέλετε να λέτε κάτι δικό σας, έτσι, όταν είστε μέρος των κριτικών της παράδοσης, μέρος του συνόλου, τότε η επέμβαση πραγματικά είναι σοφή. Έτσι εξάλλου οφείλουμε να είμαστε και στην κοινωνία μας, όπως ο ανθρώπινος οργανισμός που τα όργανα συνεργάζονται μεταξύ τους, και όταν κάποιο κύτταρο μπει σε αυτοδιάθεση, τότε ο οργανισμός, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, νοσεί και παθαίνει καρκίνο. Σε μια τέτοια καρκινική κοινωνία ζούμε δυστυχώς, φίλοι ακροατές. Τους χαιρετισμούς μου σε όσους πήρατε μέχρι τώρα τηλέφωνο και στον κύριο Κοτόπουλο που το συγκινήσαμε. Χαίρομαι όταν σας συγκινώ, γιατί το κλάμα και η συγκίνηση είναι εξαιρετική θεραπεία. Εξαιρετική θεραπεία, όταν φυσικά δεν είναι νοσηρή συναισθηματικότητα, αλλά όταν είναι κάθαρση.

Με ανάστημα Τραντέλενα, για φανταστείτε, 30 φορές Έλληνας είναι ο Τραντέλενας. Όπως αναφέρεται σε αυτό το τραγούδι, φυσικά οι τένσε παραπέτανεν, διότι χωρίς τους Τραντέλενες θα είχαμε διαλυθεί, δεν θα υπήρχαμε αυτή τη στιγμή. Αυτοί είναι που μας κρατούν ζωντανούς, που κρατούν την πατρίδα, που επιστρέφουν στη γη τους, που η καρδιά τους χτυπάει εδώ, σε αυτά τα μέρη, σε αυτή την επικράτεια και λίγο παραέξω. Λοιπόν, χωρίς αυτούς θα είχαμε χωρίς το ανάστημά τους, δεν θα είχαμε αυτή τη στιγμή ούτε γη, ούτε καθάριο ουρανό, ούτε ελευθερία, ούτε δικαιοσύνη. Θα μου πείτε, έχουμε? Έχουμε μέσα μας ως ένδειξη και αρχή που μας οδηγεί η ελληνική μας παιδεία. Το έχουμε μέσα στο DNA μας. Απλά δεν μπορούμε ακόμα να το εκπέψουμε προς τα έξω. Νομίζω ότι θα γίνει. Θα γίνει σιγά σιγά. Γέννητο, γέννητο.

Το Τσιάμπας είναι Κάικεν και δυστυχώς καίγεται και όλη η χώρα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στα πολύ αγαπημένη μας μέρη, στο Πλωμάρι. Πολύ αγαπημένο πραγματικά, με πολλές μνήμες εκεί, και στην Αγία Γαλήνη και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο και παντού όπου αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Το θέμα είναι όχι μόνο ότι καίγεται ένα δάσος, το θέμα δεν είναι μόνο ότι χάνουμε το πράσινο το οποίο μας φέρνει σε ηρεμία, μας οξυγονώνει, μας φέρνει σε... δηλαδή δεν είναι μόνο η υγεία μας, δεν είναι μόνο η κατάστασή μας, δεν είναι μόνο το περιβάλλον μας. Είναι η μνήμη της γης που χάνεται, είναι τα δέντρα εκατοντάδων ετών και σπάνια φυτά που δεν υπάρχουν πια, και μαζί τους καίγεται όλη αυτή η γενετική πληροφορία χιλιάδων ετών εξέλιξης που φέρουν μαζί τους. Το μέλλον μας θάβεται, η αλυσίδα ζωής μας διαλύεται, το ριζικό σύστημα των δέντρων και μαζί το μικροβίωμα του εδάφους, οι καταστροφές στις τράπεζες των σπόρων, η απώλεια πτηνών και ζώων σπάνιων. Και όλα αυτά δυστυχώς δεν γίνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως σας έχω ξαναπεί, αλλά η κλιματική αλλαγή είναι το αποτέλεσμα. Αυτό θα πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας. Αν υφίσταται κλιματική αλλαγή, αυτή είναι το αποτέλεσμα και όχι η αιτία. Η αιτία είναι η καταστροφικότητα του ανθρώπου και τα περίπλοκα σχέδια ανάπτυξης που φέρει πράσινης, σε εισαγωγικά φαντάζομαι το λες Χρήστο, της ανάπτυξης αυτής λοιπόν, που φέρει μέσα σε αυτά τα σχέδια που δεν έχουν να κάνουν με πραγματική εξέλιξη και πρόοδο, παρά μόνο με οικονομική ανάπτυξη στις τσέπες κάποιων, λίγων.

Για τους, για τον κύριο Λιόλι, αυτό το μυρολόι από το δίσκο του με τον Γιώργο Κοτσίνη στο κλαρίνο, και για τους τρεις πυροσβέστες που χαθήκαν άδικα πάνω στο καθήκον όμως που αυτό τους καθιστά ήρωες.

Από το δίσκο «Άνθησες έρωτά μου» η Αλέκα Φραγκούλη, για το φίλο ακροατή που το ζήτησε. «Χτυπούν καμπάνες μάνα μου», να το αφιερώσουμε και στη Σωτηρία, όπως και το επόμενο, το τραγούδι που της αρέσει. Σ' αφήνω την καλονυχτιά. Θα το ακούσουμε όμως με τον Ηλία Πλαστήρα αυτή τη φορά. Ο φίλος Γιώργος από τη Μακεδονία λέει: «Κανένας δεν θέλει να είναι ήρωας». Ναι, αλλά απαντώ ότι κάποια πράγματα γίνονται έτσι λόγω του μοιραίου. Και μου φέρνει αντίρρηση και καλά κάνει, διότι κάποια γεγονότα δεν ανήκουν στο μοιραίο παράγοντα, αλλά είναι αποτελέσματα κάποιων πολιτικών. Συμφωνώ με αυτό Γιώργο. Αλλά λέω τώρα τη συζήτηση, γιατί θέλω λίγο να μου δίνετε η ευκαιρία να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ του μοιραίου και του πεπρωμένου, που δεν την γνωρίζουμε. Νομίζουμε ότι είναι και τα δύο το ίδιο πράγμα. Το πεπρωμένο λέει «φυγή είναι αδύνατον». Το πεπρωμένο δεν είναι το μοιραίο. Το πεπρωμένο είναι το πεπραγμένο. Αυτό που πράττουμε. Οπότε ό,τι πράττεις επιστρέφει μέσω του νόμου της αιτίας και του αποτελέσματος, που πολύ καλά μας έχουν παραδώσει από τα αρχαία χρόνια, και οφείλουμε αυτό να το εφαρμόσουμε στις ζωές μας. Μαγική ακριβώς ελληνική γλώσσα, Χρήστο Βιουκλάκη, διότι το πεπρωμένο, αυτό που εσύ πράττεις, αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις ποτέ.

Να ξέραμε ετυμολογία της λέξεως, λέει, των λέξεων και της ελληνικής γλώσσας, λέει ο Χρήστος, και συμφωνώ απόλυτα. Μου δίνεις ακόμα μια πάσα πάνω σε αυτά που συζητάγαμε με τη φίλη ακροάτρια. Να πω ότι η αγάπη είναι αυτό που οδηγεί στο παν. Άγω εις το παν. Αγάπη, άγω εις το παν. Οπότε όταν είμαστε, όταν έχουμε οδηγηθεί στα πάντα, στην ενότητα του παντός, δεν βρισκόμαστε ποτέ σε στενάχωρη κατάσταση, γιατί η στεναχώρια είναι ο στενός χώρος μέσα μας που δεν μας επιτρέπει να μπούμε στο παν, αλλά μας διαιρεί και μας αποκλεί από το παν. Τώρα όσο για τον έρωτα, έλευσης και την ελευθερία, έλευσης θέρους, έλευσης θείου έρωτος. Όταν είσαι σε κατάσταση θείου έρωτος, είσαι και μέσα στο παν και ενωμένος με τους συνανθρώπους σου, με την αλήθεια, με την ελευθερία, με τη δικαιοσύνη, με όλα αυτά τα οποία περάσανε σήμερα εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή. Και κάπως έτσι λέω να σας αποχαιρετήσω με τα στιχάκια που μου είπε ο Γιώργος για το τραγούδι «Ο Ξένος», το εκπληκτικό αυτό τραγούδι που ακούσαμε χθες από την Ξανθήπη. Συνεχίζει και λέει: «Να βρω και μια κρυόβρηση στο νίσιο της να κάτσω. Αχ, να πω τα μαύρα ντέρτια μου και τα παράπονά μου. Τραγούδια αν έχει η μαύρη γης και ο τάφος χαμογέλια, έχει και μένα η καρδιά που βρίσκομαι στα ξένα». Δεν λέγονται αυτά τα στιχάκια συνήθως, διότι η οικονομία του χρόνου, γιατί είναι και αργό τραγούδι, αλλά αφού ήθελε εδώ ο Γιώργος να τα αναφέρουμε, νομίζω ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να το κάνουμε και να σας αποχαιρετήσουμε με Ξανθή Πικαραθανάση και ένα άλλο τραγούδι, «Τούτη η γης». Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Βιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε καλά, καλή δύναμη.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στην Πελαγία και στον Πελάγιο, γιορτάζουν σήμερα, Πελαγία από το Πέλαγος, και στον Εζεκίλ, είναι όπως καταλαβαίνετε εβραϊκό όνομα και από ό,τι βλέπω εδώ η Εζεκίλ κάπως έτσι, που σημαίνει ισχύς μου ο Θεός. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν, δεν ξέρω τι έτσι το αποκαλούν, το είχα δει στα αγγλικά αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Είναι αυτή η αυτοάνωση νόσος που επηρεάζει πολλά όργανα για τα οποία, όπως και σε άλλες αυτοάνωσες νόσους, δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία. Συνδέεται βασικά με την ξηροφθαλμία, την ξηροστομία, με όλα αυτά τα πράγματα, και συμβαίνει επειδή, όπως σε όλα τα αυτοάνωσα, το ανοσοποιητικό σύστημα, δηλαδή τα λευκά αιμοσφαίρια, όπως λέμε, οι στρατιώτες του οργανισμού μας, επιτίθεται στους υγιείς ιστούς, στη συγκεκριμένη περίπτωση στους αδένες που παράγουν υγρά. Και ας πάμε πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 776 π.Χ. γιατί αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες, 776 π.Χ. για φανταστείτε. 1833, με βασιλικό διάταγμα, η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 1952, στην Αίγυπτο, ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. 1974, η Χούντα της Αθήνας καταραίει, σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παρετείται από τη δημοκρατία, από την Προεδρία συγγνώμη, ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης. Και ας έρθουμε σε μερικούς σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1888 γεννιέται ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, ο Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, ο δημιουργός του Detective Philip Marlowe. Και το 1957 γεννιέται ο Νίκος Γκάλης, ο κορυφαίος ίσως Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Και το 1996 φεύγει από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ελληνίδα ηθοποιός, η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός. Το 2011 η Amy Winehouse, η Αγγλίδα τραγουδίστρια. Και το 2018 η Χρύσα Σπηλιώτη, η Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας. Και νομίζω μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας ταξίδι. Αυτές είναι μέρες των οποίων η μνήμη μας πηγαίνει πίσω στο 1974 στην τουρκική εισβολή. Όπως είπα, μια μέρα σαν σήμερα το 1974 είναι η σύσκεψη η οποία κατέληξε στην πρόσκληση προς τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να επιστρέψει στην Ελλάδα. Έχουμε την πτώση της Χούντας. Έχουμε όμως προφανώς και το πιο σημαντικό γεγονός που είναι η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Θα ασχοληθούμε και με αυτό σήμερα. Θα πάμε στην Μεγαλόνισο και για να πάμε εκεί έχει φροντίσει ο Χρήστος Βουγιουκλάκης να βάλει ένα κυπριακό, θα έλεγα, τραγούδι, ένα τραγούδι μάλλον που μας συνδέει με την Κύπρο. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε στην Μεγαλόνισο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγειλα, έχουμε πάει στην Μεγαλόνισο να συναντήσουμε τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Πάνο Δανό, διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο του Ομίλου Δανός, ο οποίος σύμβουλοι, διεθνείς σύμβουλοι και εκτιμητές ακινήτων με παρουσία στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα Βαλκάνια. Τον καλωσορίζω. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, αγαπητέ Πάνο, κύριε Δανέ.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα από την Λευκοσία, από την Κύπρο.
0: Τώρα, με αφορμή την μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής του 1974, θα ήθελα λίγο να ξετυλίξουμε έτσι το νήμα των αναμνήσεων. Θα κοιτάξουμε προς το παρόν και το μέλλον ασφαλώς, αλλά θα ήθελα λίγο να πάμε πίσω. Ήσουν μικρός εκείνη την εποχή, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω, επιστρέφοντας εκείνο το καλοκαίρι, αν έχεις και ποιες είναι αυτές οι προσωπικές, οικογενειακές, αν θέλεις, αναμνήσεις που χαράχτηκαν μέσα σας από τις ημέρες της τουρκικής εισβολής.
1: Όντως, Δημήτρη, έμειναν κάποια πράγματα ανεξίτηλα στο μυαλό μου. Αν και ήμουν 6 χρονών το 1974, βρισκόμασταν οικογενειακώς στη Λάπιθο για τουρισμό. Παραθερίζαμε εκεί οικογενειακώς. Η Λάπιθος είναι δίπλα από την Κερίνια, εκεί που έγινε η εισβολή. Θυμάμαι πλοία, θυμάμαι αεροπλάνα, θυμάμαι την αναστάτωση του πατέρα μου να έρχεται από τη Λευκοσία για να δει τι θα κάνουμε, διότι εκεί βρισκόμουν με την μητέρα μου και την αδελφή μου, να μαζευόμαστε όλη τη περιοχή σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο πάνω στην οροφή τοποθετήθηκε ένα αντιεροπορικό του τότε καιρού. Προσπαθούσε και ο πατέρας μου, κάποιοι έφεδροι και κάποιοι στρατιώτες Ελληνοκύπροι να πολεμήσουν. Ρίχνανε εναντίον των αεροπλάνων ως επιτοπλίστων.
0: Αυτό πώς το βρήκανε, πού το βρήκανε αυτό το αντιεροπορικό?
1: Μεταφέρθηκε στην οροφή από την εφηβική φρουρά.
0: Α, μάλιστα, okay.
1: Μεταφέρθηκε από το στρατό. Αλλά ήταν όλα πρόχειρα.
0: Ναι.
1: Πήγαμε από την Κερίνια και πήγαμε στο Κεφαλόβρισο. Το Κεφαλόβρισο είναι πιο ορεινά, πάλι στα βόρεια του νησιού. Εκεί θυμάμαι παντού βομβαρδισμοί, πάλι αεροπλάνα να πετάνε πάνω από το κεφάλι μας. Εκεί βρήκαμε στρατιώτες της ΑΛΔΙΚ, της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου.
0: Ναι.
1: Μας υπέδειξα μια σπηλιά στο βουνό να κρυφτούμε εκεί και με άλλους πολίτες. Εκεί, Δημήτρη, περάσαμε ένα βράδυ. Ο πατέρας μου αποφάσισε να φύγουμε. Ήμασταν οι μόνοι που φύγαμε από το Κεφαλόβρισο, από εκείνη τη σπηλιά. Και στεναχωριέμαι ακόμα και σήμερα, πιο θορύβος τώρα και που το αναφέρω και που το θυμάμαι, ότι όσοι ήταν ΕΛΔΙΚ εντός αυτού του σπηλιάς, είναι σήμερα αγνοούμενοι.
0: Α, μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Και πήρατε το αυτοκίνητο, αν καταλαβαίνω. Πήρατε το αυτοκίνητο, καταλαβαίνω.
1: Ναι, φύγαμε, ναι. Με το αυτοκίνητο φύγαμε από εκεί, ενώ επέμεναν οι ΕΛΔΙΚΑΡΕΙ, επέμεναν οι στρατιώτες της ΕΛΔΙΚ ότι εδώ είμαστε ασφαλείς, σύντομα θα έρθει βοήθεια. Η αλήθεια, βγαίναμε και λίγο προς τα έξω, διότι όλοι περιμέναμε να έρθει βοήθεια από την Ελλάδα. Κοιτούσαμε τον ουρανό να έρθουν ελληνικά αεροπλάνα, κοιτούσαμε τη θάλασσα να έρθουν ελληνικά πλοία. Μας έλεγαν οι ελδικάροι, μείνετε, θα έρθει ο ελληνικός στρατός. Δεν ήρθε, δυστυχώς, δεν ήρθε. Η ελληνική κυβέρνηση μετά τη Χούντα είπε ο τότε πρωθυπουργός ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, ότι η Κύπρος κοίται μακριά.
0: Ναι, είναι αλήθεια να το πούμε αυτό, επειδή η τεχνολογία δεν είναι ίδια σήμερα με εκείνη την εποχή, έτσι, υπάρχει μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Ότι μου έχουν πει ότι ένα αεροπλάνο, αν έφευγε από την Αθήνα και πήγαινε πάνω από την Κύπρο, πρακτικά δεν μπορούσε να κάνει, θα έπρεπε να γυρίσει αμέσως πίσω για να προλάβει να προσγειωθεί πίσω σε ελληνικό αεροδρόμιο, διαφορετικά θα κατέπεφτε είτε στο δρόμο ή τα λοιπά, δηλαδή λόγω και των δυνατοτήτων της εποχής δεν υπήρχαν και...
1: Βέβαια. Δεν υπήρχαν δυνατότητες ουσιαστικά, ναι, σωστά λες. Εδώ υπήρχε προδοσία προηγουμένως, διαλύθηκε το στράτευμα σε Ελλάδα και Κύπρο.
0: Ναι.
1: Μια κυβέρνηση Καραμαλή που ανέλαβε δημοκρατική, την κατάσταση που κατέλαβε δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει το πιο πιθανόν διαφορετικά. Ναι. Πήγαμε από το Κεφαλόβρυσο, πήγαμε στο Γερόλακο. Ο Γερόλακος είναι ένα χωριό έξω από τη Λευκωσία. Σήμερα είναι και αυτός υπό τουρκική κατοχή. Εκεί βρήκαμε μια κατοικία, mm-hmm. την οποία παραβιάσαμε. Βρήκαμε μέσα στρωμένο το τραπέζι. Δηλαδή ήταν η ώρα του προγεύματος, η εισβολή έγινε 5.30 ώρα. Φαντάζομαι 7-8 η ώρα οι άνθρωποι ήταν έτοιμοι να φάνε, ακούσανε τους βομβαρδισμούς, ακούσαν πυροβολισμούς και φύγανε. Για να καταλάβεις, τότε ενωθήκαμε με μια άλλη οικογένεια, συγγενείς, άρα ήμασταν δύο οικογένειες. Mm-hmm. Είπαμε μην πειράξουμε το τραπέζι, μην κοιμηθούμε στα κρεβάτια των ανθρώπων. Να φάμε ό,τι βρούμε από τα δικά μας, ό,τι έχουμε από τα δικά μας, να κοιμηθούμε στο πάτωμα. Ότι θα έρθουν αύριο οι άνθρωποι αυτοί στο σπίτι τους, είναι ντροπή να πούνε ότι φάγαμε τα φαγητά τους ή κοιμηθήκαμε στα κρεβάτια τους.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε νομίζαμε ακόμα ότι αυτό ήταν ένα κάτι που θα περάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί πάλι την άλλη μέρα όταν
0: ξεκινήσαμε. Δείχνει όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. αγαπητέ Πάνο, δείχνει επίσης όμως και τα ήθη και έθιμα μιας εποχής, έτσι. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι αν αυτό συνέβαινε σήμερα η αντίδραση των όποιων ήταν στη θέση τη δικιά σας θα ήταν παρόμοια, έτσι.
1: Ναι, ίσως να ήταν και άλλες, ναι, τότε οι ανθρώπινες σχέσεις,
0: ακριβώς.
1: Η φιλοσοφία του κάθε ανθρώπου απέναντι στον άλλον. Αλλά εκεί ακούγαμε το ράδιο.
0: Ναι.
1: Έλεγε Δημήτρη ότι η περιοχή εκεί που ήμασταν ήταν υπό έλεγχο της Εθνικής Φρουράς.
0: Μάλιστα.
1: Όμως ακούγαμε πυροβολισμούς. Βγήκαμε έξω με όλη μας την δύναμη και φωνάζαμε είμαστε Έλληνες, σταματήστε το πυρ, νομίζοντας ότι Έλληνες, Κύπροι στρατιώτες βάλανε εναντίον μας. Ότι μας παρεξήγησαν, ότι ήμασταν Τούρκοι. Όσο εμείς φωνάζαμε σταματήστε το πυρ, είμαστε Έλληνες, τόσο πιο πολύ αυτοί πυροβολούσαν.
0: Συγγνώμη, οι πυροβολισμοί αυτοί απευθύνονταν, ναι. κατευθύνονταν μάλλον στο σπίτι στο οποίο ήσασταν.
1: Πυροβολούσαν περιοχές του χωριού εκεί από ένα ύψωμα, οι Τούρκοι.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι κινούνταν το πυροβολούσαν. Αυτοκίνητο ήταν, στρατιώτης ήταν, πολίτης ήταν, ρίχναν πυροβολισμούς. Θέλουν να το καταλάβουν, αλλά εκ του ασφαλούς ρίχναν από ένα ύψωμα πυροβολισμούς.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Να τρομοκρατήσουν τους ανθρώπους εκεί, τους Έλληνες, να φύγουν και να το καταλάβουν.
0: Ναι.
1: Φωνάζοντας εμείς είμαστε Έλληνες, σταματήστε το πυρ, βεβαίως στρέψαν τα όπλα τους και εναντίον μας.
0: Ναι, ναι.
1: Ρίχναν και εναντίον μας. Πήγαμε από εκεί, ήρθαμε στο σπίτι μας στην Λευκωσία. Βρήκαμε τα τζάμια σπασμένα, τους ιαλοπίνακες θρηματισμένους. Ο λόγος ήταν, δεν ξέραμε ακριβώς αν ήταν από το πραξικόπημα που προηγήθηκε ή αν ήταν από την εισβολή, αν ήταν δηλαδή από τους πραξικοπηματίες ή από τους Τούρκους. Λίγο βέβαια μας ενδιέφερε τότε. Μιλάμε ότι Δημήτρη όλη αυτή την περίοδο κινούμασταν με κλειστά τα φώτα του αυτοκινήτου, όπου πηγαίναμε ασκοτεινά. Ακούγαμε ειδήσεις οι οποίες ήταν συγκεχημένες. Λέγανε πετάξαμε τους Τούρκους στη θάλασσα, που κάτι που δεν ήταν προφανώς αλήθεια. Ακούγαμε για τα Ηνωμένα Έθνη, ακούγαμε για τους Αμερικανούς, τους Ρώσους, ότι τέλος πάντων υπήρχε μια αίσθηση ότι το
0: κάτι θα γίνει.
1: Το θέμα.
0: Κάτι θα γίνει.
1: Κάτι θα γίνει και θα σταματήσει η
0: το
1: καταστροφή.
0: Να, ναι.
1: Δυστυχώς δεν σταμάτησε. Σταμάτησε μόνο όταν οι Τούρκοι κατέκτησαν, βίασαν, σκότωσαν, κατάστρεψαν, λαιλάτισαν και κατέκτησαν το 37% της Κύπρου.
0: Να πούμε και ότι υπάρχει, να πούμε απλώς να υπενθυμίσουμε σε όσους δεν το θυμούνται ή δεν το ξέρουν, ότι έχουμε την πρώτη εισβολή, έτσι, η οποία ξεκινάει στις 20 Ιουλίου,
1: Ιουλίου
0: και φτάνει μέχρι τις 29 ή κάτι τέτοιο.
1: Η πρώτη εισβολή ήταν το 3,6% του κυπριακού εδάφους. Τον Αύγουστο ήταν που προέλασαν.
0: Ακριβώς.
1: Και πήραν και το υπόλοιπο.
0: Είναι ο δεύτερος Ατήλας. Είναι ο δεύτερος Ατήλας. Γιατί σταμάτησαν για κάποιες μέρες, υπήρχαν διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, έτσι δεν ήτανε. Οι οποίες δεν καταλήξανε πουθενά φυσικά. Και μετά είχαμε το δεύτερο κύμα.
1: Ναι, είχαμε το δεύτερο κύμα και το καταληκτικό, το οποίο ήρθε στην πράσινη γραμμή που έχουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Άρα, για προχθές 20 Ιουλίου, ήχησαν οι σιρήνες 5.30 ώρα το πρωί, σκορπώντας ρίγος στον κυπριακό ελληνισμό, αναβιώνοντας, ακόμα ζουν οι άνθρωποι που βίωσαν τις βιοπραγίες του Ατσίλα. Μία στις τέσσερις οικογένειες Ελληνοκυπρίων έχει είτε αγνοούμενο, είτε σκοτωμένο, είτε είχε τραυματιστεί, είτε έχει βιαστεί. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι,
0: ναι.
1: 200.000 πρόσφυγες έκτοτε από το 1974 ήρθαν στο νότιο τμήμα της Κύπρου και μόνο στεναχώρια, μόνο θλίψη και μια έτσι... Θα έρθει πάλι ο Κουτέρες τώρα τις επόμενες ημέρες, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, και μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ίσως πάλι μπορεί κάτι να γίνει, αυτό που λέμε το Κυπριακό επιτέλους να λυθεί.
0: Ναι. Πάντως, επιστρέφοντας πίσω σε εκείνη την εποχή, ήσουν και μικρός όπως είπες, 6 χρόνων παιδί, τα θυμάσαι αυτά πολύ καλά και... μετά από όλο αυτό θυμάσαι που, τι έγινε, έχεις καθόλου αναμνήσεις?
1: Εμείς προσωπικά, Δημήτρη, και πολλές άλλες οικογένειες σκεφτήκαμε αμέσως για να μετικήσουμε, να μετακομίσουμε, να φύγουμε από την Κύπρο.
0: Να.
1: Πάρα πολλοί σαν εμάς, οικογένειες Ελληνοκύπροι σκέφτηκαν να πάνε Αγγλία, Αυστραλία, εμείς κάναμε αίτηση για Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Λίγους μήνες μετά την εισβολή. Ο λόγος απλώς ήταν το 70% της οικονομίας, της βιομηχανίας, του τουρισμού, του παραθαλάσσιου μετόπου, των δασών, των ορυχτών, ήταν σε κατεχόμενα πλέον. Δηλαδή έπρεπε να ζήσουν όλοι οι Ελληνοκύπροι και του Βορρά και του Νότου στο μισό πλέον της Κύπρου, το νότιο κομμάτι, με το 30% των πόρων της χώρας.
0: Ναι.
1: Υπήρχε συνεχώς η απειλή ότι θα προελάσουν
0: τα
1: αστικά στρατεύματα να καταλάβουν όλη την Κύπρο.
0: Ακριβώς. Ο φόβος.
1: Ο φόβος. Είχαμε τσατήρια, μένανε κόσμος στα χωράφια. Ήταν μια κακή κατάσταση, ψυχολογικά απίθανο να την αντιμετωπίσεις. Και είχαμε το σθένος όμως, παρά την πρόθεσή μας και πολλών άλλων να μετακομίσουμε, είπαμε τελικά ότι να μείνουμε στον τόπο μας.
0: Να.
1: Πρέπει να μείνουμε, πρέπει να τον υπερασπιστούμε, έστω και με τη φυσική μας απλή παρουσία. Και θα δούμε πώς θα περάσουμε στην πορεία.
0: Να.
1: Και αν θυμάσαι καλά, αν πιθανότατα τα γνωρίζεις και οι ακροατές σου έχουν ακούσει, και οι οικονομικοί οίκοι που υπήρχαν τότε είχαν καταδικάσει την κυπριακή οικονομία. Είπαν αυτή θα καταρρεύσει, δεν υπάρχει περίπτωση να ορθοποδήσει μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια οικονομία. Ναι. Ενώ μετά από 8 χρόνια, το 82, το 82,

0: επιδέσεις στον τουρισμό, είτε στις χρηματοοικονομικές. Το μοναδικό αεροδρόμιο της Κύπρου βρισκόταν στη Λευκοσία.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν και παραμένει στην πράσινη γραμμή. Ανενεργό. Δεν είχαμε καν αεροδρόμιο μετά την εισβολή.
1: Ναι.
0: Άρα έπρεπε να φτιάξουμε αεροδρόμιο για να έρθουν οι τουρίστες. Έπρεπε να φτιάξουμε αεροδρόμιο για να μπορούν να αναπτυχθεί το real estate και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τα κάναμε όλα αυτά. Κάναμε τις υποδομές που χρειάζονταν. Κάναμε, δείξαμε εξωστρέφεια, δείξαμε σφένος και πιστέψαμε ότι η μόνη μας ελπίδα να επιβιώσουμε είναι η χρηματοοικονομική μας, η οικονομική μας ανάπτυξη για να στεριώσει η Κυπριακή Δημοκρατία, να αναπτυχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και να είναι ισχυρή στο εξωτερικό. Εάν εμείς αφήναμε ήδη την Κυπριακή Δημοκρατία να καταρρεύσει μέσω της ανενεργούς οικονομίας, τότε δεν θα υπήρχε αυτό που λέμε σήμερα Κύπρος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Δεν θα υπήρχε καν ίσως Κύπρος σήμερα.
1: Ναι.
0: Άρα ναι, ήταν ένα θαύμα. Ήταν ένα θαύμα που οφείλεται, η αλήθεια, ήρθαν και χρήματα από το εξωτερικό. Δηλαδή στα νοσοκομεία αυτά που στήθηκαν έγκαιρα, στείλανε χρήματα οργανισμοί, κράτη όπως η Αμερική. Βοήθησε και η Ελλάδα όσο μπορούσε, όπως μπορούσε φυσικά. Αλλά σταθήκαμε στα πόδια μας μετά το 80. Ενώ υπήρχε μια τάση φυγής το 74, 75, 76. Μετά η νοοτροπία ήταν να μείνουμε εδώ, να δημιουργήσουμε εδώ και θα στεριώσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία για να την έχουμε ως ασπίδα απέναντι στους Τούρκους.
1: Να σε ρωτήσω κάτι για το καυτό ζήτημα των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Εκεί υπάρχει κάτι καινούργιο, τι γίνεται με αυτό το μέτωπο?
0: Καταρχάς, η Τουρκία κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Άρα όλες οι περιουσίες των ελληνοκυπρίων παράνομα πουλούνται ή παραφορούνται στον οποιονδήποτε από το τουρκικό καθεστώς, από τους τουρκοκυπρίους αν θέλεις που βρίσκονται στο βορρά. Υπάρχει όμως ένα όργανο, μια επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τουρκοκύπριους, στους οποίους μπορεί να πάει να κάνει αίτηση ότι θέλω είτε να ανταλλάξω ελληνοκυπριακή περιουσία του βορρά με τουρκοκυπριακή περιουσία του νότου, είτε μπορεί να πεις ότι θέλω να την πουλήσω.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί υπάρχει μια διαδικασία η οποία μας υποχρέωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ακολουθούμε. Όμως, να τονίσω ότι δεν είναι λύση, είναι μια εμπορική κατάσταση, οικονομική κατάσταση. Δεν είναι, δηλαδή, αν αύριο υπάρξει μια λύση και δοθούν εδάφη πίσω στους Ελληνοκυπρίους ή κάποιοι Ελληνοκύπροι πρόσφυγες, επειδή υπάρχει λύση και θα προνοεί και προνοεί να επιστρέψουν στις περιουσίες τους, αυτό θα είναι ανώτερη κατάσταση από αυτή τη διαδικασία που περιγράψα προηγουμένως.
1: Ναι,
0: δεν είναι πολιτική λύση, είναι οικονομική.
1: Ναι, προφανώς εδώ και η αξιολόγηση, η αποτίμηση μάλλον αυτών των περιουσιών γίνεται σε τιμή ευκαιρίας που λέμε, έτσι, προφανώς. Επομένως, ίσως δεν συμφέρει. Υπάρχουν όμως, είπες, και τουρκοκυπριακές περιουσίες στην ελληνική πλευρά. Αυτές είναι μικρές.
0: Στην ελεύθερη περιοχή, βέβαια, στο νότο, βέβαια. Πριν το 1963, πριν τις δικαιωτικές ταραχές, ήμασταν μειχτοί. Yeah. Οι δύο κοινότητες ζούσαν μειχτά παντού, σε όλη την Κύπρο. Mm. Και πριν το 1974 αυτό εξακολουθούσε να είναι σε μεγάλο βαθμό. Άρα βεβαίως υπήρχαν και οι Τουρκοκύπριοι, οι συμπατριώτες μας που αποτελούσαν το 18% του πληθυσμού, είχαν και αυτοί ακίνητα στο νότιο τμήμα της Κύπρου. Όπως έχουν και κάποιοι από αυτούς στο βόρειο. Πριν την εισβολή ήταν δικά τους. Δεν είναι ότι όλα ήταν Ελληνοκυπρίων.
1: Ναι, ναι, σαφώς. Με αυτά τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση αυτών?
0: Κοιτάξτε, έχει τα τελευταία ένα-δύο χρόνια γίνονται συλλήψεις. Γίνονται καταγγελίες από την κυβέρνηση, από την Κυπριακή κυβέρνηση. Δίνονται εντάλματα σύλληψης, βγαίνουν εντάλματα σύλληψης από την Ιντερπολ. Δηλαδή, χτυματομεσίτες, ενδιάμεσοι, δικηγόροι, οι οποίοι παράνομα, είτε αυτοί είναι Ισραηλινοί, είτε αυτοί είναι Άγγλοι, είτε είναι άλλων εθνικοτήτων, τους καταγγέλουν, υπάρχει

0: καταγγελία. Υπάρχει ουσία σε αυτή την καταγγελία ότι καπηλεύονται ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα, οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Και κάποιοι από αυτοί πάνε στη φυλακή. Αυτό είναι λίγο ότι αποτρεπτικό για τους επίδοξους επενδυτές. Όμως έχουμε πάρα πολλούς. Ο Δημήτρη, είναι αυτό που λες. Οι τιμές είναι...
1: Ναι, πολύ φθηνές, χαμηλές, επομένως είναι μεγάλη ευκαιρία, το μεγάλο κέρδος αυτό.
0: Όταν αγοράζεις ένα σπίτι παραθαλάσσιο στο Νότο για 2 εκατομμύρια, μια παραθαλάσσια βίλα, ναι, και στα κατεχόμενα είναι 400.000, εκεί έχεις ένα καθεστώς που όσο και να είναι δεν είναι αναγνωρισμένο, δεν έχεις και πολλές υποχρεώσεις, δεν λειτουργεί ο νόμος, πάνε και πολλοί που είναι φυγάδες, πάνε και πολλοί παράνομοι, υπάρχει η μαύρη αγορά. Τότε κάποιοι μπαίνουν στον πειρασμό δυστυχώς και πάνε και στα κατεχόμενα και αγοράζουν. Μάλιστα. Πάρα πολύ ξένοι.
1: Να ρωτήσω κάτι στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου, τα Βαρόσια που λέμε, έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
1: Τι γίνεται εκεί πέρα? Γιατί εκεί είναι στην ουσία μια περίκλειστη πόλη, έχουμε δει τα σκιάχτρα αυτά των παλιών ξενοδοχείων και τα λοιπά. Παραμένει έτσι η κατάσταση?
0: Παραμένει έτσι, βέβαια την έχουν καθαρίσει την περιοχή οι Τούρκοι, την έχουν ανοίξει μερικώς για να γίνονται επισκέψεις. Είχε πάει αν θυμάσαι το Ερντογάν και έκανε πίκνικ πριν 3-4 χρόνια εκεί πέρα για να εγκαινιάσει το άνοιγμα των Βαροσίων. Παραμένει αυτή η περιοχή. Είναι μια περιοχή η οποία εμείς επιμένουμε θα πρέπει να μαζευτεί πίσω, τουλάχιστον σαν μια πρώτη κίνηση, μια χειρονομία από την τουρκική πλευρά προς την ελληνική, διότι δεν ήταν στα σχέδια να καταλάβουν το Βαρός οι Τούρκοι. Προέκυψε μετά στην πορεία της εισβολής. Να πούμε ότι Δημήτρη πριν το 1974, τα Βαρόσια είχαν μια παροχή νερού η οποία ήταν αυτάρκης για την πόλη από διάφορες πηγές, και ό,τι νερό έφευγε από τα νοικοκυριά, από τα σπίτια, διηλίζονταν, καθαρίζονταν και πήγαινε για την γεωργία. Μάλιστα. Ήταν πρωτοποριακό για τότε. Είναι κάτι που ακόμα συζητάμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο να κάνουμε. Τα όμβρια ύδατα
1: διοχέτευση,
0: να αξιοποιείται 100%. Τότε είχαμε τουρισμό stars του Hollywood στο Βαρόσι. Ναι. Κάτι που ζήλευαν πολλά μέρη του κόσμου. Είχαμε πεντάστερα ξενοδοχεία από τα καλύτερα της Ευρώπης. Είχαμε δρόμους με πεζοδρόμια που δεν έβρισκες εύκολα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ήταν πολύ προχωρημένοι το Βαρόσι. Και είναι και αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες τους, έχασαν τις δουλειές τους, τα ξενοδοχεία τους, που βοήθησαν και στην ανάκαμψη της Κύπρου μετά την εισβολή. Ήταν καλοί επιχειρηματίες, καλοί ξενοδόχοι, καλοί επιστήμονες, και ήρθαν και έκαναν τα ίδια έργα, τις ίδιες δουλειές, σε άλλες πόλεις της Κύπρου, ως επιτοπλίστων της παραθαλάσσιας. Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο.
1: Ανέφερες προηγουμένως ότι... Αλλά... Ναι, συγγνώμη, σε διάκοψα.
0: Ναι. Όχι, αλλά το Βαρός είναι μια μαχαιριά επιπλέον στο κορμί των Ελλήνων της Κύπρου, διότι ήταν αυτό που αγαπούσαμε όλοι. Εκεί πηγαίναμε τις διακοπές μας ως επιτοπλίστων, επίσκεψη εκεί πηγαίναμε, είδε συγκερίνη, είδε στο Βαρός, είναι για μας ένας...
1: Ναι, και συναισθηματικό ο δεσμός.
0: Συναισθηματικός, ναι, τόπος προορισμό. Ναι.
1: Ανέφερε ότι η Ελεύθερη Κύπρος κατάφερε να ορθοποδήσει και να γίνει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κέντρο κράτος. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά του νησιού, κατά την άποψή σου?
0: Κοίταξε, είμαστε κοντά, πολιτικά μιλώντας, πάλι για το κυπριακό, σε μια πιθανή διχοτόμηση. Η διχοτόμηση θα είναι καταστροφική για την Κύπρο. Θα χάσουμε παντελώς τη μισή Κύπρο. Δηλαδή, αν αύριο ενσωματωθούν τα κατεχόμενα στην Τουρκία, υπάρξει μια συνομοσπονδία και καλυμμένη ομοσπονδία ή οτιδήποτε, θα είναι οριστικά την Κύπρο. Ένας είναι αυτός ο κίνδυνος. Από εκεί πέρα θα επανέλθει ο φόβος, θα επανέλθει η ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι υπάρχει σήμερα. Αντιλαμβάνεσαι, αν γίνει αυτή η λύση, η κατάσταση. Άλλα οικονομικά θέματα είναι σαφώς οι πόλεμοι. Οι πόλεμοι που μας περιτριγυρίζουν είναι το Ιράν. Όλα αυτά μας ανησυχούν. Ήδη έχουμε μειωμένο τουρισμό. Η Κύπρος είναι πολύ κοντά στο μέτωπο του Ισραήλ, στο Λίβανο, στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή. Μόνο ένας ξένος που το βλέπει το χάρτη της Κύπρου να είναι τόσο κοντά σε αυτά τα εμπόλεμα μέρη, ανησυχεί. Να. Δεν θα έρθει εύκολα. Έχουμε μείωση στον τουρισμό, σημαντική φέτος.
1: Έχουν επηρεαστεί και οι τιμές των ακινήτων, γιατί εκεί πέρα είχαν ανέβει αρκετά από ό,τι θυμάμαι.
0: Οι τιμές των ακινήτων δεν αυξάνονται με το ρυθμό που αυξάνονταν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Υπάρχει ακόμα η ζήτηση. Υπάρχει ζήτηση διότι είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος της γεωπολιτικής κατάστασης. Εάν ένας Λιβανέζος έχει χρήματα ή ένας Ισραηλινός έχει χρήματα ή ακόμα και ένας Ιρανός, θα έρθει στην Κύπρο, θα αγοράσει στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Άρα ενισχύει αυτή τη ζήτηση. Οι Κύπροι όσα χρήματα έχουν μάθει πάντα ένα μεγάλο μέρος αυτό των αποταμιεύσεών τους ή των επιπλέον χρημάτων πέρα από την... Από τις καθημερινές ανάγκες ώστε να τα επενδύουν στην ακέτη περιουσία. Άρα η ακέτη περιουσία ακόμα είναι σε καλά επίπεδα η ζήτηση. Δεν έχει πάθει καθίζηση, όχι, και ούτε προβλέπεται ότι θα πάθει καθίζηση τα επόμενα 1-2-3 χρόνια. Έχει μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των τιμών, αυτό είναι σίγουρο.
1: Και μια και ανέφερες ότι είστε κοντά σε εμπόλεμες ζώνες εκεί πέρα, ήθελα να ρωτήσω, έχετε, πώς θα το πω, έχετε αρκετούς ανθρώπους από αυτές τις χώρες οι οποίοι έρχονται με καράβια ή δεν ξέρω εγώ με άλλους τρόπους, δηλαδή παράτυπους μετανάστες όπως τους λέμε, έχετε τέτοια εισροή?
0: Είχαμε ως επιτοπλίσσον από τα κατεχόμενα, πήγαινα στα κατεχόμενα, οι θελημένα ή άθελα διοχετεύονταν στην ελεύθερη περιοχή μέσω της πράσινης γραμμής. Έχουμε, όπως και η Ελλάδα πλέον, έχουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο. Είμαστε πιο γρήγοροι στις απελάψεις, είμαστε πιο γρήγοροι στο να απορρίπτουμε ή να δίδουμε άσυλο. Οι αποφάσεις μας είναι, δεν έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε στο παρελθόν. Είχαμε γύρω στους 80 με 100 μετανάστες την ημέρα πρόπερση το καλοκαίρι, πριν 2 χρόνια. Πέρσι μειώθηκα στους 30-40, φέτος νομίζω είναι ακόμα λιγότεροι. Ένα κατ' ότι πήραμε μέτρα και στην πράσινη γραμμή να σταματάμε τους επίδοξους μετανάστες από τα κατεχόμενα, αλλά και στο να στέλνουμε πίσω στη χώρα τους όσους δεν δικαιούνται άσυλο μέσα σε ημέρες, ούτε καν εβδομάδες πλέον.
1: Και τους δέχονται αυτές οι χώρες. Και τους δέχονται αυτές οι χώρες, γιατί στην περίπτωση της Ελλάδος, ας πούμε, έχουν το φαινόμενο ότι δεν τους δέχονται.
0: Εντάξει, σε ένα βαθμό τους δέχονται. Κοίταξε, ναι, και υπάρχει και το εθελοντικό. Τους δίνουμε κάποια χρήματα, τους δίνει η κυβέρνηση κάποια χρήματα και φεύγουν από μόνοι τους. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είναι υποχρεωτικά να επιστρέψουν τη χώρα τους. Πολλοί από αυτούς επιλέγουν να πάρουν κάποια χρήματα και να φύγουν, αλλά η φυλάκιση, το ότι απελάβνονται, το ότι τους σταματάμε πλέον στην πράσινη γραμμή, να μην παίρνουν την πράσινη γραμμή, να έρχονται στις ελεύθερες περιοχές, νομίζω ότι αυτό αποθαρρύνει και τους επόμενους επίδοξους μετανάστες να έρθουν, διότι έχουμε εθνικό πρόβλημα. Δημήτρη, δεν μπορούμε να δεχόμαστε ανεξέλεκτα όπως κάναμε στο παρελθόν μετανάστες, πρέπει να το προσέξουμε αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Στο Σιδάλος είμαστε ένα κράτος τώρα του ενός εκατομμυρίου, οι ελεύθερες περιοχές, όπου οι 200.000, ένας στους 5 είναι πλέον ξένος, είτε είναι Ευρωπαίος, είτε είναι από άλλη χώρα. Ήδη έχουμε ένα πολύ μεγάλο, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ο ξένων σε αναλογία του τοπικού πληθυσμού.
1: Μάλιστα. Αγαπητέ Πάνο, κύριε Δανέ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και μοιράστηκες όλες αυτές τις αναμνήσεις και τις σκέψεις για το παρόν και το μέλλον της Κύπρου. Να σε ευχαριστήσω, όπως είπα, και να πω ότι θα χαρώ να τα ξαναπούμε πάλι σε κάποια στιγμή στο μέλλον.
0: Καλό απόγευμα σε εσένα και στους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Πάνο Δανό, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Δανός, διεθνής σύμβουλοι και εκτιμητές ακινήτων στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα Βαλκάνια. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι που μας θύμισε εδώ ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, υποδεχόμαστε την συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την Χερσόνησο του Έμου. Ιβάνα, καλό απόγευμα. Για πες μας, τι γίνεται.
1: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, χτες είχαμε ισχυρές καταιγίδες στα Βαλκάνια με 2 νεκρούς και 13 τραυματίες στην Αλβανία, 30 τραυματίες στη Βόρεια Μακεδονία, αρκετά μεγάλες ζημιές στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και στην Κροατία. Τώρα, από πολιτικές ειδήσεις στα Βαλκάνια και η Μέση Ανατολή. Λοιπόν, οι βουλγαρικές αρχές απέρριψαν την σημασία της προειδοποίησης του Ιράν ότι η στάθμευση των αμερικανικών αεροπλάνων για εφοδιασμό με καύσιμα στο έδαφος της Βουλγαρίας θα αποτελούσε συνέργεια της Βουλγαρίας στη στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι θα έχουν μόνο λογιστικό ρόλο. Ο Πρωθυπουργός Ράντεβ είπε ότι κατηγορηματικά αποκλείεται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή να διεξάγονται από το βουλγαρικό έδαφος, μεταδίδει το Reuters. Και μάλιστα τα βουλγάρικα μέσα μεταδίδουν ότι και ο ανεφοδιασμός θα γίνεται έξω από το βουλγαρικό εναέκον αεροπλάνων και 250 ανθρώπων που θα τα εξυπηρετήσουν στην αεροπορική βάση Μπεσμέρ από αύριο μέχρι την 1η Οκτωβρίου, μεταδίδει το Associated Press. Αυτό έγινε κατόπιν του αιτήματος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Σόφια. Άλλα θέματα γύρω από τη Βουλγαρία και την διεθνή κατάσταση στο Ουκρανικό. Λοιπόν, η Βουλγαρία τελικά δεν θα εισέλθει στο συνασπισμό των προτήμων, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Ράντεβ, ο οποίος είπε ότι πιστεύει ότι η στρατηγική αφύπνιση, το στρατηγικό ξύπνημα της Ευρώπης, πρέπει να ξεκινήσει με διπλωματικές και διαπραγματευτικές προσπάθειες. Είπε ότι η Βουλγαρία δεν έχει καμία θέση στον συνασπισμό, ο οποίος

0: συγκεντρώνει χώρες να βοηθάνε το Κίεβο στο πόλεμο κατά της Ρωσίας. Αντέδρασε η αντιπολίτευση στη Βουλγαρία, θεωρώντας ότι ο κύριος Ράντεβ θα απομονώσει τη Βουλγαρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτήν την, με αυτήν την απόφαση. Ο Υπουργός Άμυνας έδωσε διαβεβαιώσεις ότι η Βουλγαρία δεν έχει αλλάξει την εξωτερική της πολιτική, η οποία είναι στραμμένη μπρος την Δύση. Επίσης ο κύριος Ράντεβ αναρωτήθηκε γιατί χρειάζεται να υιοθετήσουμε το 21ο πακέτο των κυρώσεων και δεν αναρωτιόμαστε γιατί τα προηγούμενα 20 πακέτα δεν είχαν τα αποτελέσματα που θέλαμε. Είπε ότι είναι πρωτοφανές ότι δεν πετυχαίνουμε στο στόχο και κυρίως δημιουργούν ζημιά στις χώρες οι οποίες εισάγονται αυτές τις κυρώσεις. Κατά τα άλλα, η Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, η κυρία Βελισάβα Πέτροβα Τσάμοβα, δήλωσε ότι η Βουλγαρία θα στηρίξει το 21ο πακέτο κυρώσεων. Κατόπιν έγινε δεχτό το βουλγάρικο αίτημα να αφαιρεθεί το όνομα του Πατριάρχη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Κύριλου από την λίστα για τις κυρώσεις, όπως και του ιδρυτή της ρωσικής εταιρείας Lukoil, Vagit Alekperov, διότι η Lukoil κατέχει το μεγαλύτερο δηληστήριο της Βουλγαρίας στρατηγικής σημασίας. Τώρα, αν έχουμε και άλλο χρόνο, υπάρχουν και άλλες ειδήσεις.
1: Πολύ σύντομα, αν θέλεις, τι γίνεται στην Αλβανία, για πες μας.
0: Στην Αλβανία λιγάκι έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, δεν εμφανίζονται το τελευταίο καιρό, τελευταίες μία εβδομάδα ειδήσεις για αυτή τη χρωματιστή επανάσταση, μπορεί και επειδή είναι και το καλοκαίρι. Από άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να παραμείνει στην πρότασή του, έτσι ώστε οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και η Ουκρανία να γίνουν συνδεδεμένα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ότι εδώ και 13 χρόνια δεν δεχτήκαμε κανένα νέο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μία σειρά χωρών έχουμε δώσει υποσχέσεις. Όμως στην πραγματικότητα τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ανοίξει το κεφάλαιο 3 στις διαπραγματεύσεις με τη Σερβία, όπως δήλωσε ο αρμόδιος Σέρβος Υπουργός για τα Ευρωπαϊκά Θέματα ο κύριος Στάροβιτς, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επανέλαβε ότι η Σερβία εκπλήρωσε ό,τι απαιτήσεις υπήρχαν γύρω από το κεφάλαιο αυτό και πήρε άλλη μια θετική σύσταση, έκτη κατά σειρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά τελικά δεν ανοίγει το κεφάλαιο αυτό. Τόνισε ότι η έλλειψη να παρτεί μια τέτοια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει και σαν το μήνυμα ότι η πραγματική βούληση για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προπαντός δεν υπάρχει. Μάλιστα. Και έχουμε και μια ιστορική επίσκεψη στη Βόρεια Μακεδονία, όπου βρίσκεται στην επίσκεψη η πρόεδρος της Ινδίας, η κυρία Ντρουπάντι Μουρμού. Είναι ιστορική επίθεση πρώτη ενός αρχηγού του Ινδικού κράτους στη χώρα από την ανεξαρτητοποίησή της και επίσης δεύτερη στις χώρες οι οποίες δημιουργήθηκαν με την διάσπαση της πρώην Ιουγκοσλαβίας, προηγουμένως έχει πάει στην Σερβία. Μάλιστα. Η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, η κυρία Σιλιάνο Σκαντάβκοβα, τόνισε ότι η Βόρεια Μακεδονία θα ήθελε αυτή την πολιτική φιλία να την μετατρέψει και σε συγκεκριμένη οικονομική συνεργασία, δεδομένου ότι να έχουμε υπόψη ότι η Ινδία έχει γίνει η πολυπληθυσμικότερη χώρα του πλανήτη. Μάλιστα. Με πολύ ανεπτυγμένη οικονομία.
1: Μάλιστα. Ιβάνα, να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά. Σε χαιρετούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, 8 με 9 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις σε Ρέθμνο, Πάρο και Πλωμάρι Λέσβου. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, Νέα Μέτωπα, σε Άνδρο και Κάλυμνο. Ενισχύονται οι δυνάμεις στην Πάρο. Μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλική, ενώ νέο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Δαμάλια. Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112 καλούσε τους κατοίκους στην περιοχή Άσπρο Χωριό για απομάκρυνση προς Δριό. Νέο μέτωπο στην Άνδρο, μήνυμα εστάλλει από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν μέσω επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου προς τη χώρα της Άνδρου, ενώ νωρίτερα υπήρξε εκένωση της περιοχής της Παλαιόπολης προς Μπατσί. Συνεχίζεται η άνεση μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο, με τα πολλαπλά μέτωπα να αναζωπυρώνονται διαρκώς εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Από την Αγία Παρασκευή έως τα Λακούμια, το μεγαλύτερο μέτωπο, νέο μέτωπο στο κουρταλιώτικο Φαράγγι, νωρίτερα ξέσπασε νέα εστία πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, ενώ εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα. Εκενώνονται οι περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελη, Σαμούδι, Δαμνώνη και Λευκόγια, ενώ απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Θρήνω στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι. Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πολιτικά μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη λήξη του τελευταίου για την τρέχουσα περίοδο Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς το επόμενο θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Αυγούστου, σημειώνοντας ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Μάλιστα, δήλωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Προφυλακίστηκε και ο 35χρονος για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες έχουν προκαλέσει ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο Αιγαίο επικρατούν θυελώδεις βόρειοι άνεμοι έντασης 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Από τη Ραφίνα δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο του Θεολόγου στις 5.30 για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Προβλήματα καταγράφονται και στο λιμάνι του Λαβρίου, όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα απογευματινά δρομολόγια για Κύθνο των πλοίων Μαρμάρι Εξπρες, Μακεδόν και Ιωνής. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Το πλοίο Superstar δεν μπόρεσε να δέσει ούτε στην Τίνο μετά την Άνδρο και δεν συνεχίζει για Μύκονο όπως ήταν προγραμματισμένο δρομολόγιο. Επιστρέφει στο λιμάνι Λαβρίου μαζί με τους 317 επιβάτες που ξεκίνησαν από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
3: Μπράβο.
2: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Μένουμε εδώ και συνεχίζουμε, Earth News Radio 105,8 ακούτε, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση. Και ταυτόχρονα πάνω μας τώρα έχει συνδεθεί η φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα εδώ, εννοείται ζωντανά από το ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ, εδώ του ΕΡΤ News Radio στην Αγία Παρασκευή. Ήθελα να πω κάτι άλλο και το πήγα εκεί. Λοιπόν, ζωντανά μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Σας καλωσορίζω σε αυτό το επίσης δύσκολο απόγευμα, όπως και χθες έτσι και σήμερα. Η καρδιά μας έχει πάει στην Κούλουρη, καθώς μέχρι και το Σάββατο η Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει πως θα έχουμε πράγματι αυτούς τους θυελώδεις ανέμους. Οι οποίοι θυελώδεις άνεμοι, εκτός όλων των άλλων που δημιουργούν με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις νέες εστίες ή αναζωπυρώνουν στην κυριολεξία τις παλιές, τα σημεία τα επικίνδυνα και τα δύσκολα που ξέρετε και έχετε ακούσει από νωρίς το πρωί αλλά και μετά το μεσημέρι. Οι οποίοι λοιπόν άνεμοι έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και στον απόπλου αρκετών πλοίων, όπως εν προκειμένου για το Superstar ο λόγος. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τη συνάδελφό μου Χαρά Γιαννοπούλου που είναι στη γραμμή και θα μας εξηγήσει τι γίνεται. Γεια σου Χαρά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το πρόβλημα στο συγκεκριμένο πλοίο είναι στον κατάπλου, καθώς δεν έχει μπορέσει να δέσει σε κανένα από τα δύο, στα συνολικά τρία λιμάνια που ήταν προγραμματισμένο να φτάσει. Ξεκίνησε στις 8:40 το πρωί από το λιμάνι της Ραφίνας με σκοπό να δέσει σε Άνδρο την Ομίκονο. Ωστόσο, μια μισή ώρα μετά, γιατί είναι σύντομο από τη Ραφίνα το ταξίδι μέχρι την Άνδρο, ο καπετάνιος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να συνεχίσει το δρομολόγιο προς το επόμενο νησί που ήταν η Τίνο. Πριν από περίπου 2 ώρες δεν κατάφερε ούτε εκεί να δέσει το πλοίο και συνεχίζει για το λιμάνι του Λαβρίου πια και όχι της Μυκόνου που αποτελούσε τον τελευταίο σταθμό, καθώς είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Πνέουν βοριάδες που φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να πάρθει αυτή η απόφαση και η επιστροφή προς το Λαβρίο μαζί με τους 317 επιβάτες, οι οποίοι προφανώς, αν όχι όλοι περισσότεροι, επιβιβάστηκαν το πρωί με σκοπό να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σήμερα σε Άνδρο την Ομίκονο. Ωστόσο, ο καιρός δεν βοηθάει, είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και όχι μόνο ανοιχτά, μεσοπέλαγα, αλλά όπως είπαμε και στη στεριά, στα λιμάνια που το πλοίο δεν μπορεί να δέσει.
0: Και είναι απορίας άξιο Χαρά, επιτρέψέ μου, γιατί απέπλεψε το πλοίο, γιατί ξέρω καλά από άτομα που ταξίδευαν από τον Πειραιά ότι έμαθαν ότι από τη Ραφίνα είχε απαγορευτεί ο απόπλους μετά τις 7:30 περίπου το πρωί. Οπότε είναι απορίας άξιο γιατί ελήφθη η απόφαση να αποπλέψει το πλοίο αρχικά.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γνωρίζω τι συνέβη στο συγκεκριμένο πλοίο με τον καπετάνιο του Superstar. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, ενώ εκδίδεται απαγορευτικό, υπάρχει επισήμανση ότι με την ευθύνη του καπετάνιου και εφόσον ενημερώσει φυσικά τις αρμόδιες αρχές, μπορεί να κάνει το ταξίδι, γιατί ισχύουν και επιτόπου συγκεκριμένες, κατατόπους μάλλον, συγκεκριμένες διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση εδώ όμως, τα μποφόρ είναι πολλά, είναι 8 έως και 9 μποφόρ. Αυτή η ενημέρωση ήταν το πρωί στις 10. Ήταν και πριν από περίπου 15 λεπτά που έστειλε νέα ενημέρωση το Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Και είναι επίσημο λοιπόν ότι επιστρέφει στο λιμάνι του Λαβρίου. Και οι 317 είπες. 317 επιβάτες. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με τα εισιτήρια, με την διαμονή που έχουν κανονίσει οι άνθρωποι αυτοί στα τρία νησιά που πήγαιναν.
1: Και με τους επιβάτες που πηγαίνει τώρα, ξέρεις, είναι τα δρομολόγια είναι κυκλικά. Το πλοίο αυτό θα έπρεπε να γυρίσει, να παραλάβει
0: να πάρει, να πάρει κι άλλους.
1: Μάλιστα. Πάλι από τη Ραφίνα, τώρα είναι ένα ντόμινο και εδώ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ίσως με τη συνδρομή άλλου πλοίου. Σε κάθε περίπτωση, να φτάσει πρώτα και να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι του Λαβρίου είναι το πρώτο.
0: Το κυριότερο, το πρώτο μέλημα. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου. Η Χαρά Γιαννοπούλου, λοιπόν, η ρεπόρτερ μας, αμέσως μας έδωσε την είδηση σχετικά με το Superstar, το φέρι αυτό, το μεγάλο άλλο πλοίο που απέπλευσε το πρωί στις 9 παρα 20 από το λιμάνι της Σαραφίνας για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και επί ώρες, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι και πριν από λίγη ώρα δεν κατάφερε να δέσει, όπως λέμε, σε κανένα από τα προαναφερθέντα λιμάνια. Επομένως δεν συνέχισε για τη Μύκονο που ήταν το αρχικό σχέδιο και είχαμε μάθει κι εμείς, αλλά επιστρέφει πίσω στο λιμάνι του Λαβρίου. Αυτά λοιπόν με τους ανέμους. Όσο για τα συμβατικά πλοία ή αυτά που θα έφευγαν, θα αναχωρούσαν από το λιμάνι του Πειραιά το πρωί, γνωρίζω ότι παρά τα 8 και 9 μποφόρ, πάντως απαγορευτικό δεν υπήρξε και έγιναν με αρκετές καθυστερήσεις και δυσκολίες στο να δέσουν στα λιμάνια, είτε να γίνει μια σχετική στάση στα λιμάνια που είχε κανονιστεί, κατάφεραν να φτάσουν στους προορισμούς από όσο γνωρίζω εγώ. Έλληνα Καραγιάννη λοιπόν είπαμε στο μικρόφωνο, Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, όλοι εμείς εδώ, Earth News Radio 105,8, μείνετε συντονισμένοι για να μπορέσετε να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε για τα μέτωπα των πυρκαγιών που είναι βέβαια το πρώτο και το κύριο, είτε για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Και μία από τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, είναι μία φωτιά που έχει εκδηλωθεί μεταξύ άλλων δυστυχώς στο βαθύ της Καλύμνου. Πάμε στην Κάλυμνο, πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Καλυμνίων, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, που είναι στη γραμμή μας. Δήμαρχε, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα.
0: Σας ακούω ήρεμο και ψύχρεμο. Είναι μεγάλη φωτιά, έχει οριοθετηθεί. Πού βρισκόμαστε?
2: Το πρώτο που πρέπει να είναι κανείς, να είναι ψύχρεμος, ήρεμος, για να μπορεί και να κάνει δουλειά. Mm-hmm. Όντως ξεκίνησε μια μεγάλη εστία από μια περιοχή που λέγεται Βουτσάνη, την περιοχή του Βαθύ. Βλέπω όμως και διαφορετικές εστίες σε άλλα σημεία, οπότε το μέτωπο είναι μεγάλο.
0: Α, είναι μεγάλο. Βουνά,
2: ναι, είναι μεγάλο, ναι. Και σε διαφορετικά σημεία. Τα βουνά τα δικά μας είναι γεμάτα φρύγανα, θυμάρι, χοινοπόδι και όλα αυτά τα οποία είναι στεγνά τώρα και πολύ έφλεκτα. Εν τω μεταξύ, στην ανατολική πλευρά, νότιο-ανατολική πλευρά του νησιού, που και η φωτιά βρίσκεται σε μια απόσταση όχι και τόσο μακριά, υπάρχουν στη σειρά αρκετά σημαντικές εγκαταστάσεις πετρελοειδών. Έχουμε την Αργό ΑΕ Καλυμνιακών Συμφερόντων, που είναι τεράστιες εγκαταστάσεις. Έχουμε επίσης την Κάτρις ΑΕ, επίσης μεγάλες εγκαταστάσεις. Και δίπλα είναι η μονάδα, μια πολύ μεγάλη μονάδα, με υγρά αέριο. Και πιο πίσω και πιο πέρα είναι όλα τα υπόλοιπα. Έχει ΚΤΕΟ, έχει ΔΕΗ, έχει βιολογικό. Έχει άσχετα πράγματα.
0: Έχει λοιπόν αρκετές μονάδες με ιδιαίτερο αντικείμενο και μπορεί να είναι επομένως να αποβούν έφλεκτες. Φαντάζομαι λοιπόν ότι όλη η προσπάθεια θα εντοπιστεί εκεί, Δήμαρχε.
2: Αφήνουμε τα σενάρια. Τώρα έχει έρθει ελικόπτερο από τη Ρόδο με νέα άτομα και μαζί με το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο της σταθμού της Καλύμνου επιχειρούν στα βουνά.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα το σημαντικό για μας και οι επιστολές οι οποίες έχω στείλει είναι παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορεί η Κάλυμνο σε ένα νησί των 18.000 ανθρώπων να επαφίεται στον εθελοντισμό. Έχουμε ένα πυροσβεστικό σταθμό εθελοντές. Και ζητάω, έχω είναι η τέταρτη επιστολή που στέλνω, να αναβεθμιστεί, να γίνει ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο, γιατί υπάρχουν τόσο σημαντικά πράγματα στο νησί που δεν είναι σωστό να μας αφήσουν στο έλεος του Θεού και της Παναγίας καμιά μέρα εδώ να σκοτωθούμε. Τα ποντίκια.
0: Ναι, σας καταλαβαίνω. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι έχετε ζητήσει, και όχι μόνο τώρα, γενικώς με επιστολές έχετε ζητήσει μια πιο μόνιμη κατάσταση, να υπάρχει πατεφυλάκιο μόνιμο.
2: Ακριβώς, να υπάρχουν επαγγελματίες, πυροσβέστες, με ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο που να μπορεί να ανταπεξέρχεται κανείς σε οτιδήποτε συμβεί.
0: Ναι. Και αυτό ας ακουστεί, γιατί Δήμαρχέ μου, ας ακουστεί αυτό που λέτε, γιατί είναι μια δυστυχώς άσχημη συγκυρία, αλλά πρέπει να ακουστεί, γιατί πρέπει να συμβαίνει σε πολλά σημεία και της νησιωτικής χώρας και της υπηρετικής, ότι χρειάζονται αυτή τη μόνιμη φύλαξη και εποπτεία, ώστε όταν συμβαίνει το παραμικρό να επεμβαίνουν αμέσως και να το σταματούν.
2: Μα σας λέω, είμαστε 18.000, είμαστε ένα νησί το οποίο είναι πολύ πυκνοκατοικημένο, για να σας λέω ότι είμαστε 18, εσείς καταλαβαίνετε.
0: Το καλοκαίρι δεν πίστευα ότι είσαστε τόσοι πολλοί, να σας πω την αλήθεια.
2: Το καλοκαίρι είμαστε υπερδιπλάσιοι, λόγω του τουρισμού, και έχουμε αρκετούς ξένους οι οποίοι έρχονται από το Μάρτιο και φεύγουν τον Νοέμβριο λόγω της αναρρίχησης. Και είναι, ας πούμε, κέντρο προσέλευσης σε παγκόσμιο επίπεδο. μπορώ να πω είναι αυτό το κέντρο των αναρχητικών πεδίων του νησιού.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Τι απαντήσεις έχετε λάβει? Έχετε λάβει καμία απάντηση? Προφανώς από το αποτέλεσμα οι απαντήσεις είναι αρνητικές, αλλά σας έχουν δώσει κάποια εξήγηση?
2: Θα εξεταστεί. Η τελευταία επιστολή που πήρα.
0: Πότε ήταν αυτή?
2: Η τελευταία επιστολή που πήρα ήταν πριν 2 μέρες. Ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μπει στο συνολικό προγραμματισμό περί προσλήψεων και αναβαθμίσεων των εθελοντικών σταθμών σε κλιμάκια.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι δεν σας έχει ικανοποιήσει αυτή η απάντηση.
2: Όχι, τι, δεν είναι.
0: Κάθε άλλο.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Δήμαρχέ μου, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας δώσατε. Ελπίζω να ελέγξετε γρήγορα τη φωτιά.
2: Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Ναι, από την καρδιά μας το λέμε. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων, λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Μαστροκούκος, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας και μας εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, διαβάζω και εγώ από την ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα, εθελοντές, συνδρομή από υδροφόρες και τώρα έχει σηκωθεί και από την Ρόδο, όπως μας είπε ο Δήμαρχος, ένα εναέριο μέσο με 9 επιβάτες πλήρωμα, με 9 πυροσβέστες πλήρωμα, για να μπορέσει να οριοθετήσει και να ελέγξει τη φωτιά, η οποία είναι μεγάλου μετόπου, μας είπε, και δεν μας αρέσει καθόλου αυτό που μας είπε. Εννοώ, δεν μας κάνει καθόλου ήσυχους. Στο μεταξύ, έχουμε αναζωπυρώσεις, όπως σας είπα και στην αρχή, και στο Πλωμάρι της Λέσβου από χθες και στα αρκετά σημεία του Ρεθύμνου από το μεσημέρι και μετά, έτσι και αλλιώς, είχαμε και αυτή την καινούργια φωτιά στον ασώματο και σε αρκετές περιοχές στο ήδη κατακαμένο νομό Ρεθύμνης, κοντά στην Μονή Πρέβελης. Σκεφτόμουν, ακούγοντας τους συναδέλφους που μετέδιδαν το ρεπορτάζ από τα διάφορα σημεία, όποιος έχει επισκεφτεί 1, 2 και 3 φορές όχι μόνο το νομό Ρεθύμνης αλλά και όλη την Κρήτη, γιατί θέλει πολύ χρόνο και πολύ έτσι άνεση να έχεις για να επισκεφτείς όλα αυτά τα υπέροχα σημεία. Πάντως, ο νομός Ρεθύμνης και τα μέρη που ανέφεραν οι συνάδελφοι, με πρώτο και καλύτερο βέβαια το κομμάτι εκεί της Πρέβελης και το ποτάμι, είναι διαμάντι. Είναι ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας, μην πω και της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Μην πω και παραπέρα, αλλά τέλος πάντων σταματώ εδώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μεγάλη καταστροφή έχει γίνει. Αλλά πριν από όλα αυτά και πέρα από όλα αυτά, εκεί που πραγματικά σιγούμε, εκεί που πραγματικά ανατριχιάζουμε, συγκινούμαστε και υποκλινόμαστε στο έργο και το ιερό καθήκον, είναι το γεγονός ότι σήμερα έχασε τη ζωή του, τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία ένας 25χρονος πυροσβέστης. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ίδιο συμβαίνει στο αμάρι του Ρεθύμνου με τον άλλο, τον 57χρονο πυροσβέστη, και έχουμε βέβαια και τον νεότατο αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια, αλλά φανταστείτε τι άγχος, τι στρες πιθανότατα βίωσε, ώστε να 27 χρονών άνθρωπος να χαθεί και αυτός. Λοιπόν, σταματώ εδώ. Πάμε σε ένα τραγούδι. Έχουμε και άλλη γραμμή. Ποια γραμμή έχουμε, Βούλα μου? Ωραία, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε να στείλω τις καλησπέρες πρώτα απ' όλα σε όλους τους φίλους που μας ακούν. Αν έχετε στείλει μηνύματα, θα τα δώσω πολύ λίγο στο Viber. Έχουμε και την κανονική ροή της εκπομπής. Είναι τα θέματα που τρέχουν εξίσου σοβαρά, που είχαμε από χθες κανονίσει να τα δούμε. Οπότε δεν καθυστερώ άλλο και πάω κατευθείαν τώρα στην κυρία Ντίνα Σωτηριάδη. Η κυρία Σωτηριάδη, κυρίες και κύριοι, είναι κάτοικος Κυψέλης. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Θα μας μιλήσει η ίδια τώρα. Είναι μέλος και της επιτροπής εκεί των κατοίκων που προσπαθούν να δουν τι θα γίνει με τα σπίτια τους. Κυρία Σωτηριάδη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ και είναι και η υποχρέωσή μας, γιατί εκτός από ρογμές μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και κάποια νερά, αναβλύζουν νερά σε υπόγεια πολυκατοικιών, κυρία Σωτηριάδη.
3: Για τα οποία κανείς ακόμα βέβαια δεν έχει πάρει την ευθύνη. Και ψάχνουν οι άνθρωποι να δουν τι γίνεται με τις πισίνες που έχουν εμφανιστεί στα υπόγειά τους. Ναι, η αλήθεια είναι πως πέρα από τις ρογμές και τις διάφορες καθυζήσεις που έχουν γίνει, υπάρχουν και πλέον αρκετές αναφορές για πολυκατοικίες οι οποίες είτε είναι εντός της ζώνης επιρροής του έργου, άμεσα δηλαδή πάνω στη γραμμή, είτε και σε άσχετα σημεία της περιοχής, δηλαδή που δεν περνάει ακριβώς από εκεί η γραμμή, που ξαφνικά από το Μάρτιο και μετά έχουν εμφανιστεί νερό στα υπόγεια, και όχι απλά νερό, κάνουν αντλήσεις και το νερό την απέσως επόμενη μέρα εμφανίζεται ξανά Υπάρχουν τρεις τουλάχιστον πολυκατοικίες που έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τα νερά. Και αυτό συμβαίνει εδώ και ένα τρίμηνο. Υπάρχουν δηλαδή νερά στα υπόγεια.
0: Το περιγράφουν οι συγκάτοικοι και συμπολίτες σας σαν σεισμός που δεν σταματάει. Συνεχώς αναβλύζει νερό και υπάρχουν αυτές οι ρογμές που είναι ανησυχητικές. Μου έλεγε και μία συνάδελφός μας εδώ, η Βάσια Τζανακάρη, που κατοικεί και αυτή και σας γνωρίζει, έχει και αυτή σπίτι στην Κυψέλη, μου έλεγε ακριβώς αυτό, ότι έρχονται κλιμάκια και απλά πιστοποιούν την καθίζηση ή το βαθμό της καθίζησης και το είδος. Δεν μπορούν να σας βεβαιώσουν για τίποτα άλλο. Τι περιμένετε τώρα, κυρία Σωτηριάδη?
3: Όντως, σωστά, και η κυρία Τζανακάρη συμμετέχει στην πρωτοβουλία και είναι εδώ κάτοικος στην περιοχή και η ίδια και στο δικιά της πολυκατοικία είναι και σε δρόμο και σε κτίριο που έχει ζημιές. Κοιτάξτε να δείτε, χθες έγινε ένα, κατά τη γνώμη μου, πολύ αποκαλυπτικό δημοτικό συμβούλιο, παρουσία της Ελληνικό Μετρό. Δυστυχώς από το Υπουργείο αρνήθηκαν να παραστούν στο συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο, παρότι είχε καλεστεί ο κύριος Ταχιάος. Το ίδιο και από την ΑΒΑΚ, στην κοινοπραξία δεν ήρθε κάποιος. Ωστόσο, υπήρξαν εκεί και οι τεχνικοί σύμβουλοι από την πλευρά των κατοίκων που θα αναλάβουν και όλα να επιβλέπουν και να συνδράμουν στις πραγματογνωμοσύνες που θα γίνουν τις αμέσως επόμενες μέρες. Όπως επίσης και ο κύριος Καρίδης, ο καθηγητής
0: του Μετσοβίου,
3: ο οποίος πραγματικά με αυτά που είπε και έδωσε το πραγματικό εύρος του προβλήματος, γιατί ξέρετε και από την πλευρά του έργου θεωρούμε ότι υπάρχει μια τάση να εμφανίζεται όσο δεν είναι και κάτι σοβαρό αυτές οι ρογμές. Ωστόσο, όπως και ο κύριος Καρίδης είπε και ο κύριος Καλιαμπάκος, που επίσης είναι καθηγητής στο MEP στους μεταλλιολόγους και δέχτηκε να είναι ο ένας εκ των δύο τεχνικών συμβούλων από την πλευρά μας, δεν γνωρίζουμε αυτό το φαινόμενο, αν είναι σε εξέλιξη. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται με το έδαφος και αν αυτό συνεχίζει να εξελίσσεται. Πολλοί κάτοικοι έχουν διαπιστώσει ότι οι ρογμές δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε μία μέρα και σταμάτησε. Υπάρχουν και εξελισσόμενες.
0: Ναι, αυτό είναι ακόμα πιο ρογμές. Πιο επικίνδυνο, πιο ανησυχητικό. Επιτρέψτε μου να βάλουμε στη γραμμή και στην κουβέντα και τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Χαρλάφτη, γεια σας. Γεια και σε εσάς.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έχουμε την κυρία Αντίνα Σωτηριάδη στη γραμμή, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ και μέρες θέλαμε να ασχοληθούμε με το θέμα και λόγω των πυρκαγιών το πήγαμε λίγο πίσω, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Έγινε χτες λοιπόν δημοτικό συμβούλιο με παρουσία κατοίκων και άλλων φορέων. Θα θέλαμε να ακούσουμε και από εσάς. Ναι.
4: Όπως ξέρετε, ο Δήμαρχος, ο Χάρης ο Δούκας, προστατήκησε αυτή την υπόθεση με την Κυψέλη. Οπότε από την αρχή έχουμε έρθει σε επαφή με τους κατοίκους και τους έχουν προσφέρει θεσμική στήριξη που έχουν ζητήσει, αλλά και έχει γίνει και παρέμβαση στην εισαγγελία, από ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκεί. Τώρα, στην χθεσινή συνεδρίαση, εμείς είχαμε καλέσει και από το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά δεν παρέστη κανένας.
0: Ναι, μας το είπε η κυρία Σωτηριάδη, ναι, δεν ήρθαν.
4: Ήταν από την Αττικό Μετρό, mm-hmm. όπου παρέδωσαν τις δικές τους πρωτοβουλίες και ό,τι έχουν κανονίσει. Οπότε και στο τέλος πήραμε και μια απόφαση εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο να συνεχίσουμε να στηρίξουμε την πρωτοβουλία των κατοίκων και να προσφέρουμε πλέον και στήριξη νομική και σε τεχνικό επίπεδο.
0: Και νομική οπωσδήποτε θα χρειαστεί. Οι κάτοικοι, έχετε, κυρία Σωτηριάδη, ακολουθήσει τις νομικές μεθόδους με εξώδικο κτλ., έτσι δεν είναι?
3: Ναι, πλέον εκπροσωπούμαστε και από δικηγόρο τον κύριο Καμπαγιάννη, όπως είπε και ο κύριος Χαρλάφτης, και με τη στήριξη πλέον επίσημα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και να πω ότι κατά τη δική μας γνώμη, ήταν και κάπως απογοητευτική η στάση της Ελληνικό Μετρό, με την την έννοια ότι η αλήθεια είναι πως εμείς δεν θεωρούμε ότι από την πλευρά τους εχθές πήραμε απαντήσεις.
0: Ναι.
3: Και εδώ και πάρα πολύ καιρό ζητάμε στοιχεία, έχει σταλεί και ένα εξώδικο από κάποιους κατοίκους, ζητάμε στοιχεία για τις μετρήσεις και τις μελέτες που είχαν γίνει πριν ξεκινήσει το έργο και ό,τι έχει γίνει από τη στιγμή που σταμάτησε και μετά. Αυτά τα στοιχεία δεν τα έχουμε πάρει, με τη δικαιολογία ότι είναι πάρα πολύ σύνθετα και δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε εμείς, έτσι να τα δούμε πιο αποσπασματικά. Τώρα έχουμε και τεχνικούς συμβούλους πλέον και πραγματογνώμονες δικούς μας, οπότε ευελπιστούμε και με τη συνδρομή και την αρρωγή του Δήμου ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε πλέον αυτές τις μελέτες. Και φυσικά δεν έχει απαντηθεί επαρκώς σε κανέναν, ούτε στους κατοίκους που έχουν και έτσι το ένομο συμφέρον και πλήττονται άμεσα, αλλά και γενικώς δημόσια, το γιατί συνέβη αυτό.
0: Ναι.
3: Το γιατί συνέβη αυτό σε ένα τόσο μεγάλο έργο, ίσως το μεγαλύτερο έργο αυτή τη στιγμή που έχουμε, σε ένα από τα μεγαλύτερα, δεν έχει απαντηθεί.
0: Ναι.
3: Ούτε χθες απαντήθηκε.
0: Ούτε το γιατί, ούτε το. Γιατί αν βρεθεί και απαντηθεί βέβαια η αιτία, υποτίθεται ότι θα διορθωθεί και θα έχετε και ένα αποτέλεσμα, γιατί πρόκειται για τις περιουσίες σας και για την επιβίωσή σας, κυρία Σωτηριάδη. Το αφήνουμε εδώ για ανοιχτό βέβαια το θέμα. Ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Χαρλάφτη. Για να δούμε, θα είμαστε σε επικοινωνία σας παρακαλώ πολύ, να δούμε πώς θα προχωρήσει, πώς θα βοηθηθείτε κι εσείς και θα υπάρξει μια ικανοποιητική εξέλιξη. Ευχαριστώ και τους δύο.
3: Και εγώ.
0: Γεια σας επίσης. Γεια σας. Θα πάμε σε τίτλους, στις και μισή, κυρίες και κύριοι, και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχες με νέα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Συνεχίσει οι αναζωπυρώσεις σε αλλεπάλληλα τα 112 για εκενώσεις οικισμών. Μένεται για δεύτερη μέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πολλαπλά τα μέτωπα. 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Μετεμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες, Εύρω, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Φόρο τιμής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση, τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Σε κλίμα Οδύνης, οι κηδείες των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Μήνυμα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Στη Μεγάλη Βρετανία κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από χθες στην κομιτεία Suffolk σε απόσταση περίπου 6,5 χιλιόμετρων από τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Στη φυλακή ο κρατούμενος που φέρεται ότι έδωσε εντολή για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει. Να στείλω πάρα πολλές καλησπέρες σε όλους τους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Σταμάτη, ασχολείσαι πολύ με το θέμα της Κυψέλης και βλέπω ότι το κάνεις και με έναν τρόπο πολύ επαγγελματικό και με ενσυναίσθηση. Αναφέρεσαι σε κακοτεχνίες, αναφέρεσαι στο τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες χώρες, όταν δηλαδή σημειώνονται τέτοια περιστατικά, σταματάει το έργο και επανεξετάζεται. Και άλλα πολλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Αλέξανδρος μας έλεγε για νωρίτερα ότι το πρόβλημα δεν είναι ο άνεμος, που λέγαμε εμείς γενικότερα για τις φωτιές και για τα υπόλοιπα. Ο Μιχάλης, καλησπέρα και καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι, λέει, για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον. Και ποιος δεν λυπάται, Μιχάλη, πραγματικά πονάει η ψυχή μας. Και ο Γιάννης που λέει καλό απογευματόβραδο Πέμπτης. Πράγματι λοιπόν είμαστε στην Πέμπτη, είμαστε στις 30 Ιουλίου, είμαστε στην εκπομπή «Μένουμε εδώ», Earth News Radio 105,8 ακούτε. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, νωρίτερα ο Θάνος Σιμέκας και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη. Η Βούλα Κουλισοπούλου και όλοι εσείς είμαστε εδώ μαζί και στο Voice of Greece, στην Φωνή της Ελλάδας που είναι συνδεδεμένη μαζί μας. Και τώρα σας έχω μία μικρή

0: αλλά πολύ ωραία έκπληξη. Λόγω της τεχνικής εδώ προετοιμασίας και λόγω της μεγάλης απόστασης και της διαφοράς ώρας, προσπαθήσαμε να το κάνουμε έτσι και δεν πρόλαβα να σας το προλογίσω, οπότε θα πάμε κατευθείαν στην Ιαπωνία, κυρίες και κύριοι, για να συναντήσουμε έναν καθηγητή Ιάπωνα, αλλά και φιλέλληνα, ο οποίος αγαπά τόσο πολύ προφανώς και την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα. Είναι επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Σουτζίτσου της Οκαγιάμα της Ιαπωνίας, και καταλαβαίνετε ότι εκτός του ότι θα σας τον παρουσιάσω ευθύς αμέσως, θα μας δώσει και την εικόνα από τους φοβερούς σεισμούς που είχαμε εκεί. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Φοκούντα Κοσούκε. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας από την Ιαπωνία, ήρθατε από την Οκαγιάμα, ναι, μ' ακούτε?
0: Πολύ καλά σας ακούμε, πολύ καλά, και μπορείτε να μιλήσετε, μην ανησυχείτε καθόλου. Σας κάναμε τόσα πολλά τεστ που τώρα όμως είστε στον αέρα, σας ακούει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος μέσω της φωνής της Ελλάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοσούκε. Σας ανακάλυψε η Βούλα Κουλισοπούλου, η Βούλα η συνάδελφος, γιατί θέλαμε πρώτα απ' όλα να μάθουμε τι συμβαίνει εκεί με τους μεγάλους σεισμούς. Συνεχώς οι νεκροί αυξάνονται και έχουμε και πολλούς αγνοούμενους. Είναι έτσι?
1: Ναι, ακριβώς, ναι, αλήθεια. Προχτές και φτές έγιναν αρκετοί ισχυροί σεισμοί στο νόμο Κουμαμότο και στο δήμο Κουμαμότο στο νησί Κιούσιου της Ιαπωνίας. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν μπορώ να πω, αλλά εγώ μένω μακριά από το κέντρο του σεισμού. Γι' αυτό κατ' ουσία εγώ δεν ξέρω καλά για το σεισμό. Γι' αυτό και εγώ μπάδευσα τις πληροφορίες από τη τηλεόραση και επίσης από τα νέα στις εφημερίδες.
0: Πείτε μας, παρακαλώ.
1: Και ο κύριος σεισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Ναι. 7,1 σύντο είναι ένας ιαπωνικός βαθμός για το σεισμό. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο και μέχρι τη σήμερα είχε επιβεβαιωθεί ότι ο σεισμός είχε προκαλέσει τουλάχιστον 14 νεκρούς δυστυχώς και επίσης 7 αγνοούμενους δυστυχώς. Μέχρι εδώ είναι καθαρό.
0: Το θέμα είναι, έχετε βοήθεια από το κράτος, κύριε Κοσούκε? Βοηθάει το κράτος τους πολίτες? Έχουν τη δυνατότητα τα νοσοκομεία να βοηθήσουν τους τραυματίες?
1: Άκουσα ότι ναι. Ναι, ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημίες σε κτηρίες, σε δρόμους και άλλες υποδομίες. Αλλά... οι διασώστες, για παράδειγμα αστυνομία και εθνική άμυνα σαν στρατό στην Ιαπωνία, σαν το στρατό στην Ιαπωνία, ξεκολουθούν ακόμη να εργάζονται στις πληγήσεις προχωλές και οι αρχές προειδοποιούν τον κόσμο να είναι προσεκτικός, επειδή είναι πιθανό να σημειωθούν και άλλοι ισχυροί μετασεισμοί τις επόμενες ημέρες. Ακόμη συνεχίζεται δυστυχώς. Ναι, αλλά το κράτος βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης και φυσικά αστυνομίες και διασώτες στον νόμο αυτό.
0: Ναι. Όμως γενικά η χώρα είναι σεισμογενής, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά το πρόβλημα είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί τα κτίρια δεν άντεξαν? Ξέρουμε ότι πάρα πολλά κτίρια έχουν αντισεισμική κατασκευή. Υπήρχε κάποιο μεγάλο... Τι ακούσατε εσείς, γιατί είχαμε τελικά και νεκρούς και αγνοούμενους?
1: Ναι. Τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι δηλαδή ο σεισμός εκείνος ήταν τόσο μεγάλος, πρώτα απ' όλα, τόσο μεγάλος. Και επίσης το κεντρικό ζήτημα και μεγάλη κεντρική ζημία ήταν για το μολ, ένα κεντρικό μολ.
0: Το εμπορικό κέντρο, το μολ, πολύ ωραία το λέτε,
1: Και δεν είμαι ειδικός για το κτίριο φυσικά, Όχι, δεν όχι. Ξέρω καλά.
0: Όχι, ναι. Δεν ζητάμε αυτό. Ζητάμε αν τα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν κάτι περισσότερο για το εμπορικό κέντρο. Αν δηλαδή έχουν βρεθεί και άλλοι άνθρωποι, ναι. Υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι.
1: Ναι, ακόμη. Άκουσα ότι ακόμη υπάρχουν, αλλά πρώτα απ' όλα, στη πρώτη στιγμή οι υπάλληλοι βοήθησαν να φεύγουν οι πελαστές. Άκουσα ότι περίπου 200 άτομα να φύγουν αμέσως από το κτίριο. Ναι, αυτή η βοήθεια ήταν πάρα πολύ σημαντική, γι' αυτό πολλοί άνθρωποι μπόρεσαν να φύγουν από το κτίριο πριν να γίνει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Τώρα θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κοσούκη, γιατί όσο σας ακούω πραγματικά εντυπωσιάζομαι με τα ελληνικά σας. Από πού μάθατε ελληνικά?
1: Τι να σας πω. Πρώτα απ' όλα στη Ιαπωνία έμαθα ιαπωνικά. Φυσικά, αλλά τότε, πριν από το κορονοϊό, φυσικά, τότε δεν υπήρχαν τόσο πολλές, παράδειγμα, YouTube, CD, DVD. Αυτό πρώτα απ' όλα στη Ιαπωνία έμαθα ελληνικά για να διαβάζω βιβλία. Και μετά ήρθα και πήγα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, και έκανα εξακίσεις για την ομιλία, κανονική ομιλία.
0: Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη, εδώ δηλαδή, ήρθατε και μάθατε τα ελληνικά σας. Γενικά εκεί εργάζεστε στο Πανεπιστήμιο Σουτζίτσου, από ό,τι μάθαμε. Είστε νέος άνθρωπος, έχετε και ένα μικρό παιδί, έχετε φτιάξει οικογένεια. Πώς είναι η καθημερινότητά σας, η ζωή σας εκεί?
1: Τώρα να σας πω την αλήθεια, τώρα είναι πρώτο έτος για το επίκουρο καθηγητή, για το ακριβώς τσαπροπάτρο λέω. Τσαπροπάτρο δίνω μαθήματα και δίνω εξετάσεις στους φοιτητές. Και συγκεντρώνομαι ακριβώς στις δουλειές στο πανεπιστήμιο.
0: Μόνο αυτό. Έχετε Έλληνες φοιτητές?
1: Δυστυχώς όχι. Η Οκαϊάμα δεν είναι τόσο μεγάλη πόλη και πώς να το πω, δεν υπάρχουν τόσο πολλές ξένοι. Εντάξει, οι ξένοι μένουν, παράδειγμα, στο Κιώτο, στο Τόκιο, στη Όσακα.
0: Σε πιο μεγάλες, γνωστές μεγάλες πόλεις. Μια και σας έχουμε στη γραμμή τώρα, το πηγαίνω λίγο αλλού. Δεν τα είχαμε συνεννοηθεί, δεν πειράζει, είναι μια ελεύθερη κουβέντα, ελεύθερη συζήτηση. Παρακολουθήσατε καθόλου την ταινία Οδύσσια του Νόλαν?
1: Να σας πω την αλήθεια, στην Ιαπωνία τουλάχιστον γύρω μου όχι.
0: Όχι, δεν έχει όχι. έρθει ακόμα. Δεν προβάλλεται στους κινηματογράφους. Ναι.
1: Όχι, αλλά όμως οι συνάδελφοι Αμερικανοί, Αγγλοί μιλάνε συχνά για αυτό το θέμα. Ο κύριος Φουκούντα, πώς νομίζετε για άυτό το θέμα, το Οδύσσιο?
0: Άρα σας ρωτάνε επειδή ξέρουν.
1: Οι ξένοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα.
0: Ενδιαφέρονται γιατί
1: δηλαδή,
0: ξέρουν ότι
1: εσείς. Ότι εσείς,
0: ξέρω εγώ, επειδή έχετε επισκεφτεί την Ελλάδα, επειδή μιλάτε ελληνικά, επειδή μελετάτε γενικά την Ελλάδα και από ό,τι μου έλεγε και η Βούλα και τον ποντιακό ελληνισμό, επομένως σας ρωτάνε. Πρέπει βέβαια να δείτε την ταινία, αλλά γιατί άραγε σας ρωτάνε, αναρωτιέμαι, γιατί σας ρωτούν, τι θέλουν να μάθουν από εσάς?
1: Από αυτή την ταινία?
0: Ναι, σχετικά με την Οδύσσια, ναι.
1: Ναι. Γενικά, όπως φαντάζεστε, επίσης και στην Ιαπωνία, η αρχαία Ελλάδα είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Πάρα πολύ. Πολλοί Ιαπωνές, περισσότεροι Ιαπωνές μαθαίνουν, όχι περισσότεροι, αλλά πολλοί Ιαπωνές μαθαίνουν αρχαία ελληνικά, πρώτα απ' όλα. Και μετά γνωρίζουν τα νέα ελληνικά. Η κατάσταση είναι έτσι στην Ιαπωνία. Γενικά, αυτό πολλοί Ιαπωνές ξέρουν την προοκή της Οδυσσίας
0: και παρακολουθούν.
1: Μερικοί περιμένουν τη καινούργια Οδυσσία από τη καινούργια τέχνη. κινηματογραφική.
0: Α, μάλιστα. Πολύ,
1: αυτό μπορούμε να πούμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Εμείς πάντως χαρήκαμε που σας ακούσαμε, που φτάσαμε τόσο μακριά για να σας βρούμε, κύριε Φοκούντα Κοσούκε. Και με, γενικότερα στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και όλη μας την αγάπη. Ελπίζω να περάσει γρήγορα το πρόβλημα με τους σεισμούς. Εμείς εδώ έχουμε πυρκαγιές, αλλά γνωρίζουμε και από σεισμούς, όπως ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Στέλνω την καλησπέρα μου.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Κοσούκε. Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Χαιρετώ. Λοιπόν, ήταν ο κ. Φοκούντα Κοσούκε, ο επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Σουτζίτσου της Οκαγιάμα της Ιαπωνίας. Μιλάμε τώρα για μια πολύ μακρινή πόλη και μακρινή χώρα έτσι κι αλλιώς. Η κατάσταση εκεί με τους σεισμούς, δηλαδή αν δεν είχαμε τις πυρκαγιές, θα το μελετούσαμε πάρα πολύ το φαινόμενο και φαντάζομαι ότι και οι Έλληνες καθηγητές μας, ο κ. Λέκας, ο κ. Καρίδης, οι σεισμολόγοι μας, ασφαλώς και θέλουν να. Θα ήθελα να μελετήσουν το φαινόμενο, γιατί όπως σας είπα, ενώ είναι μια σεισμογενής χώρα, το ξέρουν αυτό, είχαμε αυτό το φαινόμενο του να έχουμε και νεκρούς και τραυματίες και αγνοωμένους. Και από τους σεισμούς στις πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, καθώς μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο, από ό,τι τώρα εκ νέου μαθαίνω, υπάρχει ένα μπαράζ μηνυμάτων από το 112 και στην Κρήτη, αλλά και στην Άνδρο και στην Πάρο και στην Κάλυμνο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τους πυρόπληκτους και είναι και τους εγκαυματίες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, και τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δύσκολα. Δυστυχώς, ας πούμε για το Ρέθυμνο, να σας πω ότι για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα στο σημείο. Έχει παραλυφθεί ένας 79χρονος με ελαφρά εγκάβματα που διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στην Άνδρο είναι τρία ασθενοφόρα σε ετοιμότητα, με το πλήρωμα ενός εκ των ασθενοφόρων να συνδράμει στον ασφαλή απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων από την οικία τους. Στην Κάλυμνο, δύο ασθενοφόρα, δεν έχει υπάρξει όμως αναφορά περιστατικού, το ίδιο και στην Πάρο. Αυτά από τις δύσκολες ώρες που περνάει η Ελλάδα μας, που περνάει η χώρα μας, σε αυτό εδώ το απόγευμα της 30 Ιουλίου.

0: Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε τα μουσικά θέματα και τα τραγούδια μας και τις μουσικές μας όπως συνήθως κάνουμε ενδιάμεσα στα θέματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση γενικότερα παραμένει έκτακτη. Μίλησα νωρίτερα για τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, αλλά τώρα θέλω να μιλήσω για τους εθελοντές και να συγκεκριμένα μέσα από τα χείλη του κυρίου Μιχαήλ Καπετανάκη, που είναι ο πρόεδρος της εθελοντικής οργάνωσης 1 της πολιτικής προστασίας του νομού Ρεθύμνης. Καλησπέρα κύριε Καπετανάκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Γεια σας, να είστε καλά.
1: Όσο καλή μπορεί να είναι.
0: Πραγματικά, όταν και σήμερα είναι η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, δύο πυροσβέστες, δύο συμπολίτες σας και συμπολίτες μας, συνάνθρωποι μας, έχασαν τη ζωή τους χθες. Σήμερα έγινε αποχαιρετισμός τους και αυτή την ώρα που μιλάμε το ίδιο συμβαίνει στο Ρέθυμνο με τον δεύτερο πυροσβέστη και είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Κύριε Καπετανάκη, θέλω πρώτα απ' όλα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς, την ταύτισή μας, πώς να σας πω, σας φύγουμε το χέρι, τα πολύ θετικά αισθήματα και πάνω απ' όλα το να προσέχετε είναι πολύ σημαντικό. Το ξέρω ότι είναι θεωρητικό, να το λέω εγώ εκ του ασφαλούς, αλλά είναι δύσκολες οι συνθήκες, κύριε Καπετανάκη.
1: Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες που επικρατούν. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο ασώπαντο, στο νέο μέτωπο, το οποίο ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι.
0: Ναι, στον ασώματο, έτσι, στον ασώματο.
1: Το ασώματο είναι στη μοναστήρι του Πρέβελη, έχει ανάμεσα το μοναστήρι ανάμεσα στη φωτιά και κατευθύνεται προς το φοινικό δάσος
0: του
1: Πρέβελη, κάτω.
0: Στην Πρέβελη.
1: Το Πρέβελη,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό
0: δεν είναι καλό που μας λέτε. Είναι αρνητική εξέλιξη το να πηγαίνει προς το φοινικό δάσος.
1: Στο παρόν δεν έχει πει ακόμα εκεί, αλλά τι να σας πω, χωρίς ελικόπτερα δεν γίνεται δουλειά.
0: Και δεν μπορούν με τίποτα να πετάξουν γιατί οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν θυελώδεις, κύριε Καπετανάκη.
1: Αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε, αν μπορούσατε να βλέπατε αυτό που αυτή τη στιγμή ζούμε εμείς, γιατί αυτή τη στιγμή μπήκα στο αυτοκίνητο για να σας μιλήσω.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο τα κουνάει ολόκληρο, φορτωμένο που είναι. Τι να σας πω, μιλάμε για ρηπές 10 από 4, δεν ξέρω, μπορεί να είναι παραπάνω.
0: Και μάλιστα σε χιλιόμετρα, νομίζω ότι φτάνουν τα 120-125 χιλιόμετρα, διάβαζα αυτές οι ρηπές.
1: Ναι, κάποιες μετρήσεις που έχουν κάνει περίπου μέσα στα 125 χιλιόμετρα οι ρηπές. Και προσπαθούμε μέσα σε αυτό να επιχειρήσουμε, να μην χτυπήσουμε, να μην εγκλωβιστούμε. Δυστυχώς χθες εκεί που επιχειρούσαν τα παλικάρια, επιχειρούσαμε και εμείς, περίπου στα 700 μέτρα απόσταση ήμασταν. Εκείνη τη στιγμή που έγινε το ατύχημα με τα παλικάρια, παραλίγο να έχουμε και εμείς ένα ατύχημα, γιατί είχε μια πολύ κριτική εξέλιξη την πυρκαγιά. Και κινδυνεύει να φανταστείτε, το αυτοκίνητό μας καλύφθηκε από τις φλόγες και τελευταία στιγμή προλάβαμε να σταματήσουμε μαζί με άλλο ένα πυροσβεστικό. Ένα αγροτικό της πυροσβεστικής εταιρείας. Δυστυχώς τα παιδιά δεν τα κατάφεραν. Ζωήθηκαν με τα αποτελέσματα τα γνωστά.
0: Μ' αρέσει που τα λέτε με σχετική ψυχραιμία, αλλά και εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό που ακούμε, γιατί άλλο είναι να το ακούς και να το μαθαίνεις από μακριά και να το διαβάζεις σε είδηση και άλλο είναι να το ζεις. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι...
1: Αυτές τις στιγμές και για μας, πραγματικά, σε τόσες φωτιές που έχουμε πάει, που έχουμε επιχειρήσει τόσα μέτωπα, τόσες δυσκολίες που έχουμε περάσει, πραγματικά ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση, πολύ δύσκολη κατάσταση. Και στο άκουσμα του θανάτου των δύο παιδιών ήταν ακόμα πιο σοκαριστικό. Αλλά δυστυχώς όμως έχουμε ένα εχθρό μπροστά μας, τη φωτιά, η οποία πρέπει πάση θυσία να συνεχίσουμε να επιχειρούμε. Με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο, φυσικά με ασφάλεια, με γνώμονα την ασφάλεια και τη σωματική μας ακεραιότητα. Πολύ δύσκολο να ξέρετε όλο αυτό.
0: Το καταλαβαίνω και αν το δικό μας ηθικό εκάμφθη χθες και είχαμε όλοι κατασοκαριστεί, πόσο μάλλον το δικό σας. Αλλά βλέπω ότι έχετε όλοι ανασκουμποθεί και συνεχίζετε σήμερα ηρωικά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Από άποψη μέσων, χρειάζεστε κάτι άλλο? Υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να σας βοηθήσει, μια και ακούγεστε εδώ από το δημόσιο ραδιόφωνο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε βοήθεια λεκτή. Σίγουρα χρειαζόμαστε βοήθεια, εθελοντές είμαστε. Αυτό που κάνουμε το αγαπάμε, το κάνουμε με αμεράκι, το κάνουμε με πάθος και το κάνουμε εθελοντικά, χωρίς να περιμένουμε κάποια ανιδιοτέλεια, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Φυσικά κάθε προσφορά είναι δεκτή, Αν κάποιος θέλει να μας βοηθήσει, μπορεί να έρθει στην επικοινωνία μαζί μας. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, από εξοπλισμό, από μάσκες, από διάφορα υλικά ή μάνικες, πετρέλαια. Έχουμε και πάρα πολλά, πάρα πολλές ανάγκες, τις οποίες τις περισσότερες, όταν δεν έχουμε φωτιές, τις καλύπτουμε από, από την τσέπη μας. Τώρα που είναι οι φωτιές, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βλέπουν ότι χρειάζεται και μας βοηθάνε λίγο παραπάνω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπετανάκη. Ευχαριστώ και που κρατήσατε λίγο χρόνο για μας για να μας ενημερώσετε και μπήκατε στο αυτοκίνητο και σας ακούμε καθαρά, γιατί αν ήσασταν έξω δεν θα σας ακούγαμε με τις ρηπές του ανέμου. Εύχομαι να συνεχίσετε με ασφάλεια και με προσήλωση αυτό το δύσκολο έργο που κάνετε. Είμαστε στο πλευρό σας. Σας χαιρετώ, κύριε Καπετανάκη. Καλή συνέχεια. Τι να πεις εδώ, παιδιά, δηλαδή χάνονται και οι ευχές και η δυναμική των ευχών και η ψυχραιμία. Ο πρόεδρος λοιπόν των εθελοντών της εθελοντικής οργάνωσης 1 από την πολιτική προστασία του νομού Ρεθύμνης, όλες μαζί οι δυνάμεις, όλα τα εργαλεία, δηλαδή έμψυχα και άψυχα και υλικά, έχουν πέσει στη μάχη. Από ό,τι βλέπω λοιπόν, είχαμε απεγκλωβισμό 50 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Σας είπα ότι αν δεν ξέρετε την περιοχή, βάλτε το λίγο να το δείτε στο χάρτη. Μιλάμε για ένα, όχι διαμάντι, όχι τι Μπαλί και τι εξωτικός παράδεισος, είναι το κάτι άλλο, ειδικά η περιοχή της Πρέβελης, και επομένως έχει γίνει ο απεγκλωβισμός από θαλάσσης με τη βοήθεια του σκάφους του λιμενικού σώματος και με τη συνδρομή, από ό,τι μαθαίνω, 2 ιδιωτικών σκαφών, κυρίες και κύριοι. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με πλοίο του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου αναμένεται να αποβιβαστούν με ασφάλεια. Αυτό έγινε νωρίτερα, οπότε μάλλον έχει ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση. Και ο εθελοντής μας είπε, ο άνθρωπος, ότι βρίσκεται ακριβώς στην περιοχή του ασωμάτου. Η φωτιά τη βλέπει μπροστά του, την καινούργια, από το καινούργιο μέτωπο στο Ρέθυμνο, στο νομό Ρεθύμνης. Είναι εκεί, πηγαίνει προς το μοναστήρι της Πρέβελης, προς το Φοινικό Δάσος. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας χαιρετώ για σήμερα, για τώρα. Ακολουθεί φυσικά το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου. Όλοι οι συνάδελφοι του σταθμού, όλοι οι δημοσιογράφοι, παραγωγοί και τεχνικοί είμαστε στις επάλξεις για την ενημέρωσή σας και θα τα πούμε αύριο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ας ελπίσουμε με πολύ καλύτερα νέα. Γεια σας.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.
3: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
4: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
3: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε η εκπομπή μας Φωνές και Μουσικές δυναμώνει λίγο την ένταση και παρασύρεται από έναν ρυθμό που άλλαξε για πάντα την παγκόσμια χορευτική μουσική, το θρυλικό μάμπο. Είναι η εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Παρουσιάζει και επιμελείται ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Πριν λοιπόν γίνει παγκόσμια μανία, η λέξη μάμπο ταξίδεψε από την Αφρική στην Καραϊβική, στη γλώσσα Κικόγκο. Κικόγκο, ναι, των Αφρικανών σκλάβων. Μάμπο σήμαινε η συνομιλία με τους θεούς. Ήταν ιερή επίκληση, η ιεροτελεστία. Ήταν μια λέξη γεμάτη μυστικισμό, ενέργεια και έκσταση. Αυτή η έκσταση μετέφερε στη μουσική όταν οι αφρικανικοί ρυθμοί ενώθηκαν με τις ευρωπαϊκές μελωδίες στα σακάκια της σαβάνας.

Τώρα για να καταλάβουμε το μάμπο θα πρέπει να ταξιδέψουμε πίσω στην Κούβα των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Εκεί δηλαδή όπου το ντανσόν, ο εθνικός χορός της Κούβας, ήταν μια αυστηρή, κομψή και συγκρατημένη μουσική φόρμα για τη μεσαία τάξη. Όμως κάτω από την επιφάνεια, οι αφροκουβανοί μουσικοί έβραζαν από ρυθμό. Ήθελαν να σπάσουν αυτά τα δεσμά της αυστηρής μετρονομίας. Έτσι πρόσθεσαν τα κρουστά, τα κόγκας, τα μπόγκος και τις τιμπάλες, δίνοντας μια νέα επιθετική πολυρυθμία. Το μάμπο γεννήθηκε, δηλαδή, από την ανάγκη του σώματος να απελευθερωθεί και να χορέψει χωρίς κανόνες. Η πρώτη επίσημη καταγραφή της λέξης σε τραγούδια έγινε το 1937 από δύο σπουδαίους κουβανούς μουσικούς, τα αδέλφια Ορέστες και Ισραήλ Κατσάο Λοπές, παίζοντας την ορχήστρα Αρκάνιο Ιησούς Μαραβίγιας, έγραψαν ένα ντανσόν με τον τίτλο «Μάμπο» που θα ακούσουμε τώρα. Στο τελευταίο μέρος του κομματιού επιτάχυναν το ρυθμό και άφησαν τα κρουστά και τα πνευστά να κάνουν αυτοσχεδιασμούς. Αυτό το γρήγορο ρυθμικό κλείσιμο το ονόμασαν «Μάμπο Section». Ήταν ο πρώτος πυνθήρας που λέμε, που άναψε μια πυρκαγιά, η οποία σύντομα θα εξαπλωνόταν σε ολόκληρο τον πλανήτη.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Κατά τη διάρκεια του 1940, η Αβάνα ήταν το καζίνο και το κέντρο διασκέδασης της Αμερικής. Ορχήστρες όπως η ορχήστρα Καζίνο ντε λα Πλάγια άρχισαν να πειραματίζονται με αυτό το νέο ρυθμό, μπολιάζοντάς τον με στοιχεία από την αμερικανική τζαζ. Τα πνευστά άρχισαν να παίζουν κοφτές επαναλαμβανόμενες φράσεις, τα περίφημα riffs, ενώ τα κρουστά κρατούσαν ένα φρενήρι, θα λέγαμε, βηματισμό. Το μάμπο δεν ήταν απλώς πια ένα κομμάτι ενός τραγουδιού, αλλά διαμορφωνόταν σε ένα αυτόνομο, εκρηκτικό μουσικό είδος που αναζητούσε το μεγάλο του άλμα. Αν υπάρχει τώρα ένας άνθρωπος που πήρε το μάμπο από τα στενά της Αβάνας και το επέβαλε στην παγκόσμια βιομηχανία, αυτός είναι ο Ντάμασο Πέρες Πράδο. Πιανίστας, συνθέτης και χαρισματικό σόουμαν, ο Πέρες Πράδο κατάλαβε τη δύναμη της απλότητας και της ενέργειας, μετακομίζοντας λοιπόν στο Μεξικό το 1948, δημιουργεί μια ορχήστρα με εκοφαντικά πνευστά και δυνατά κρουστά. Ο ίδιος πίσω από το πιάνο φώναζε το χαρακτηριστικό του «Αχ», ξεσηκώνοντας τα πλήθη. Ο Πέρες Πράδο δεν έγραψε απλώς μουσική, κατασκεύασε ένα πραγματικά παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Τώρα να πάμε στο Μεξικό, όπου τη δεκαετία του 1940 ήταν η πρωτεύουσα του λατινοαμερικάνικου κινηματογράφου και της δισκογραφίας. Η μετακόμιση λοιπόν του Πέρες Πράδο εκεί αποδείχθηκε κίνηση ματ που λέμε. Ο κινηματογράφος αγκάλιασε το μάμπο αμέσως. Οι ταινίες της εποχής γέμισαν από εκρηκτικές χορεύτριες τις περίφημες Ρουμπέρας που λυκνίζονταν στους φρενήρις ρυθμούς της ορχήστρας του. Μέσα από τη μεγάλη οθόνη το μάμπο μπαίνει σε κάθε σπίτι στη Λατινική Αμερική, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη μεγάλη απόβαση στην αμερικανική αγορά. Το 1949 λοιπόν κυκλοφορεί ένα κομμάτι που θα άλλαζε την ιστορία της pop μουσικής, το Μάμπο νούμερο 5 του Πέρες Πράδο. Θα ακούσουμε σε λίγο. Χωρίς περίπλοκους στίχους, στηριχμένο μόνο σε μια ακαταμάχητη μελωδία πνευστών και ένα ρυθμό που δεν σου άφηνε περιθώρια να μείνεις ακίνητος, το τραγούδι αυτό έγινε ακαριαία επιτυχία. Μετά ακολούθησαν το Μάμπο νούμερο 8, το Κερίκο Μάμπο και δεκάδες άλλα. Ο κόσμος παρακολουθούσε με δέος μια λατινοαμερικάνικη μουσική να σπάει κυριολεκτικά τα σύνορα και να σκαρφαλώνει στα αμερικανικά charts.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Αυτό είναι το Mambo Number 5. Βέβαια θα με ρωτήσετε γιατί δεν βάλαμε το αυθεντικό του Ντάμασο Πέρες Πράντο. Ο λόγος είναι ότι ήθελα να το ακούσουμε έτσι από τον γερμανό τραγουδιστή Lou Bega, ο οποίος ηχογράφησε αυτή τη διασκευή ενός τραγουδιού, αυτού του τραγουδιού μάλλον, και το κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1999 στο πρώτο σίγκλα από το ντεμπούτο άλμπουμ A Little Bit of Mambo το 1999. Και βέβαια η εκδοχή αυτή έγινε καλοκαιρινή επιτυχία κατά τη διάρκεια της περίοδου τότε στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Τώρα πολλοί αναρωτιούνται ίσως ποια ήταν η ειδοποιώς διαφορά του Μάμπο από τα προγενέστερα είδη όπως το σον ή τη ρούμπα. Η απάντηση κρύβεται στην ταχύτητα και την ενορχίστρωση. Το σον ήταν πιο παραδοσιακό και αφηγηματικό, ενώ η ρούμπα είχε έντονο το αφρικάνικο, τελετουρκικό στοιχείο. Το Μάμπο πήρε την πολυρυθμία των κρουστών και την ένωσε με την τεχνική των αμερικανικών big bands της jazz. Ήταν μια αστική, μοντέρνα μουσική φτιαγμένη για τα μεγάλα κέντρα διασκέδασης και τις λαμπερές σάλες χορού. Μαζί με τη μουσική άλλαξε ριζικά και ο χορός. Το Μάμπο απέτησε από τους χορευτές απίστευτη φυσική κατάσταση, ευληγησία και συγχρονισμό. Τα βήματα έγιναν πιο γρήγορα, οι γοφοί κινούνταν με εκρηκτικότητα και τα ζευγάρια άρχισαν να ξεκολλάνε μεταξύ τους, κάνοντας ατομικούς αυτοσχεδιασμούς. Ο χορός του Μάμπου ήταν μια μορφή έκφρασης και απόλυτης ελευθερίας. Στις πίστες της εποχής, ο υδρότας, ο ρυθμός και η αισθησιακή κίνηση δημιουργούν μια νέα χορευτική κουλτούρα.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Στα τέλη της δεκαετίας του 40, το Μάμπο είχε κατακτήσει ήδη την Αβάνα και την πόλη του Μεξικού, όμως ο μεγάλος στόχος ήταν η Νέα Υόρκη, εκεί όπου η κουβανική παρικία, οι Πουέρτορικανοί μετανάστες και οι Αμερικανοί

με τις σπουδαιότερες λατινοαμερικάνικες ορχήστρες της ιστορίας. Στο Palladium μεσουράνησε βέβαια μια τριανδρία μουσικών γιγάντων. Ο πρώτος ήταν ο Τίτο Πουέντε, πορτορικανός στην καταγωγή, γεννημένος στο Χάρλεμ, ο El Rey del Dimbal έφερε στο μάμπο μια πρωτοφανή δεξιοτεχνία και ακατάληπτη ενέργεια, παίζοντας τις τιμπάλες όρθιος, χαμογελαστός και με εκρηκτικό στυλ, ο Πουέντε έγραψε διαχρονικά διαμάντια όπως το Ραν Καν Καν και πολλά άλλα, συνδέοντας το μάμπο με την τζαζ και τη σάλσα. Εμείς θα ακούσουμε βέβαια το Hong Kong Mambo.

Το εντυπωσιακότερο πάντως στοιχείο του Palladium ήταν ότι λειτουργήσε ως καταφύγιο ενάντια στο ρατσισμό. Σε μια Αμερική με έντονες τότε φυλετικές διακρίσεις, το Palladium ήταν ένας από τους λίγους χώρους όπου Λατίνοι, Αφροαμερικανοί, Λευκοί και Εβραίοι χόρευαν μαζί στην ίδια πίστα. Η μουσική του Μάμπο κατάργησε τις κοινωνικές και φυλετικές τάξεις. Στην πίστα δεν μετρούσε το χρώμα του δέρματος ή τα χρήματα, αλλά μόνο το αν μπορούσες να ακολουθήσεις αυτόν τον ρυθμό. Τώρα δίπλα στο Τίτο Πουέντε βέβαια στέκονταν δύο άλλοι θρύλοι, ο Τίτο Ροντρίγκες με αυτή τη γλυκιά και ερωτική του φωνή και την κομψή ορχήστρα του που θα ακούσουμε σε λίγο, ο Ματσίτο από τους περίφημους Afro-Cubans. Ο Ματσίτο ήταν ο πρώτος που έβαλε αυθεντικούς

jazz σολίστες μέσα σε μια κουβανική ορχήστρα. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα τώρα στις ορχήστρες του Πουέντε, του Ροντρίγκες και του Ματσίτο στο Παλάντιουμ ήταν επικός, πιέζοντας τους πάντες να φτάσουν στα όρια της μουσικής τελειότητας πραγματικά.

μανία του Μάμπο σάρωσε τη δημοφιλή κουλτούρα των ΗΠΑ. Το Hollywood γύρισε ταινίες με θέμα το Μάμπο, ενώ τηλεοπτικά σοου όπως το I Love Lucy έφεραν την λατινική μουσική σε δεκάδες εκατομμύρια πραγματικά αμερικανικά σπίτια. Τώρα, καθώς το Μάμπο ταξίδευε σε όλο τον κόσμο, άρχισε να μπολιάζεται με τις τοπικές μουσικές παραδόσεις. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, ο Ρενάτο Καροσόνε και η Σοφία Λόρεν χάρισαν στο κοινό το θρυλικό Μάμπο Ιταλιάνο. Μια ανάμιξη ιταλικής καλτσόνε και λατινικού ρυθμού, το Μάμπο αποδείχθηκε ένα απίστευτα προσαρμοστικό είδος, ικανό να τραγουδηθεί σε όλες τις γλώσσες και να διατηρήσει την ακαταμάχητη χορευτική του δύναμη.

Τώρα βέβαια, όπως κάθε μεγάλη μόδα, έτσι και το κλασικό φρενίρες μάμπο άρχισε να κουράζει. Το ευρύ κοινό στα μέσα της δεκαετίας του 50 ήταν τόσο γρήγορο και απαιτητικό χορευτικά που πολλοί δυσκολεύονταν να το ακολουθήσουν. Έτσι, οι κουβανοί μουσικοί δημιούργησαν ένα πιο αργό, πιο βατό ρυθμό, το τσα-τσα-τσα, το οποίο πήρε τη σκυτάλη στις πίστες, αλλά το μάμπο είχε ήδη αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του. Και βέβαια το μάμπο δεν πέθανε ποτέ, απλώς μεταμορφώθηκε. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, οι νέοι Λατίνοι της Νέας Υόρκης πήραν το μάμπο, το σον και το γκουαχίρα, προσθέθεσαν τους κοινωνικούς προβληματισμούς της εποχής και δημιούργησαν έτσι τη σάλσα. Η σάλσα είναι ο άμεσος απόγονος δηλαδή του μάμπο. Όταν ακούτε σήμερα μια δυνατή ορχήστρα σάλσα να παίζει τα πνευστά της, ακούτε στην πραγματικότητα τη ψυχή του μάμπο να ζει και να βασιλεύει. Τώρα, από τη δεκαετία του 90, με τη τεράστια επιτυχία του Λου Μπέγκα, το μάμπο νούμερο 5, μέχρι τους χολιγουτιανές ταινίες όπως το Dirty Dancing, το The Mambo Kings, ο ρυθμός αυτός επέστρεψε ξανά και ξανά. Όμως, πώς έφτασε αυτός ο τροπικός ρυθμός άραγε στη δικιά μας γωνιά της Μεσογείου, την Ελλάδα? Στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1950, μια χώρα που προσπαθούσε να ουλώσει τις πληγές της και να κοιτάξει προς το μέλλον, η ξένη μουσική ήταν το παράθυρο στον κόσμο. Το Mambo λοιπόν έφτασε στην Αθήνα μέσω των δίσκων 78 στροφών, των ταινιών του Hollywood και των ραδιοφωνικών εκπομπών. Η ελληνική αστική τάξη αλλά και η νεολαία της εποχής ερωτεύτηκαν αμέσως αυτόν τον εξωτικό ρυθμό. Ήταν η απόλυτη απόδραση από την γκρίζα καθημερινότητα.

0: της ελληνικής καρδιάς.
1: Αν υπάρχει συνθέτης που ταύτισε το όνομά του με το ελληνικό μάμπο, αυτός είναι σίγουρα ο σπουδαίος Γιώργος Μουζάκης, μαέστρος, τρομπετίστας, χαρισματικός συνθέτης, ο οποίος λάτρεψε τους λατινικούς ρυθμούς, πήρε το μάμπο, το προσάρμοσε στην ελληνική πραγματικότητα γράφοντας μελωδίες που συνδύαζαν τη λατινική τρέλα με το ελληνικό ταπεραμέντο. Τα μαμποειδή δηλαδή του Μουζάκη άφησαν εποχή τότε στο ελαφρό τραγούδι. Και βέβαια, δίπλα στο Μουζάκη, ο Τάκης Μωράκης χάρισε και επίσης πανέμορφα μάμπο. Αλλά ο μεγάλος Μανώλης Χιώτης έκανε το δικό του θαύμα. Ο Χιώτης, προσθέτοντας την τέταρτη χορδή δηλαδή στο μπουζούκι, άρχισε να παίζει λατινικούς ρυθμούς πάνω στις πένες του. Η συνάντηση του μπουζουκιού με το μάμπο δημιουργεί ένα ολοκένουργιο υβριδικό είδος, το άρχοντο ρεμπέτικο και το λαϊκό μάμπο, που απογείωσε τότε τη διασκέδαση στα λαϊκά πάλκα.

Χιώτη Μάμπο. Ο ρυθμός αυτός έδινε πάντα μια γλυκιά χορευτική ανάσα στα λαϊκά τραγούδια της εποχής, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική μουσική είχε πάντα τα αυτιά της ανοιχτά στα διεθνή ρεύματα. Φτάνοντας τώρα στο τέλος του απόψινού μας ταξιδιού, συνειδητοποιούμε ότι το Μάμπο δεν ήταν απλώς ένας χορός που πέρασε και ξεχάστηκε. Ήταν μια παγκόσμια μουσική επανάσταση που ένωσε υπήρους, κατάργησε σύνορα και έδωσε χαρά σε εκατομμύρια ανθρώπους. Αποδείχθηκε ότι είτε στην Αβάνα, είτε στη Νέα Υόρκη, είτε στην Αθήνα, όταν ακούγεται το «Αχ» του Πέρες Πράδο και τα πνευστά παίρνουν φωτιά, η καρδιά μας χτυπάει πάντα στον ίδιο εκρηκτικό ρυθμό. Ήταν η εκπομπή «Φωνές και Μουσικές» που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο χορευτικό βράδυ. Γεια σας.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 30 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα Διεθνία Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Χωρίς τέλος ο φιάλτης στο Έθιμνο με την ανεξέλεκτη πυρκαγιάννη, η μάχη με τις φλόγες, την ώρα που τα εναέρια μέσα δυνατούν να συνδράμουν εξαιτίας των ισχυρότατων ανέμων. Νέα μέτωπο κοντά στο κουρταλιώτικο φαραγγί και απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Πανελλήνια συγκίνηση για τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον. Φόρος τιμής από τον Πρωθυπουργό και τα υπόλοιπα κόμματα. Κριτική από την αντιπολίτευση για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις και επιπλέον εκενός οικισμών στην Πάρο. Νέες πυρκαγιές σε Άνδρο και Κάλυμνο. Σε όλη την Νότια Ελλάδα ταξιδεύει ο καπνός από τις φωτιές. Οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν για 2,24 αναλυτικά η πρόγνωση από την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Στον εισαγγελέα οι 4 συλληφθέντες για την πυρκαγιά της Πάρου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος για τη φωτιά στη Χωματερή. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Ακόμα 4 συλλήψεις για εμβρισμό σε Αβιαγήθιο και Κρήτη. Κλίμακωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και επέκτασή της στη Μεσόγειο με το χτύπημα στην Αίγυπτο. Σε ανωδική πορεία οι τιμές των καυσίμων. Οι μεγάλες αλλαγές στη διαχείριση των υδάτων για να μπει τέλος στη λειψιδρία. Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου που συζητείται στη Βουλή. Δομική μεταρρύθμιση το χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Σε κλειό πυρκαγιών η Ευρώπη. Μάχη με τις φλόγες. Σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο καίγεται και η Τουρκία. Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Κρήτη, η μεγάλη φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου μένεται ανεξέλεγκτη ενώ έχει ξεσπάσει και νέα εστία στον ασώματο που πνέουν θυελλώδεις άνεμοι, νέα επικίνδυνη αναζωπήρωση στην Πάρο ενώ πυρκαγιά μένεται και στην Άδρο και την Κάλυμνο. Πριν από λίγο είχαμε και ενημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας Βασίλειο Βαρθακογιάννη να ακούσουμε όσα είπε για τις πυρκαγιές.
2: Οι πυροσβεστικές θέσεις και σήμερα, κυρίως σε Πάρο, Τρίκαλα, Μεσσηνία, Βιωτία, Γήθιο, Κάλυμνο, Άνδρο, Νάξο, Λέσβο, Ρέθυμνο, Σιτία, αλλά και Ηράκλειο Κρήτης. Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξης, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρήψη νερού, ειδικά σε Πάρο και Κρήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μάλιστα, έχει καταγραφεί ταχύτητα ανέμων που ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τις επόμενες ώρες όλα τα μέτωπα θα ενισχυθούν με επιπλέον δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή στο νησί της Πάρου συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. Στις πυρκαγιές στην Κρία Βρύση και στον ασώματο Ρεθύμνου επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκυρη απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Είναι αυτονόητο ότι η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας μας δημιουργεί δυσκολίες στην άμεση μετάβαση και ανάπτυξη των δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από Αττική, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και μετέβησαν στα πεδία των επιχειρήσεων. Τα κατατόπους κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Στο έργο της κατάσβεσης δίπλα μας συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της πολιτικής προστασίας, οι δασικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αλλά και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.
1: Λοιπόν, εμείς ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Βαρτακογιαννάκη, Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Τώρα, παρά την τεράστια κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής, είναι επικουρουμένων από όδας, ο κομμάτους και θελοντές, η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, αφού τα ενέργεια μέσα είναι καθυλωμένα λόγω των θηλωδών ανέμων. Θυσία στις φλόγες οι δύο πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον, βυθίζοντας την Κρήτη στο πένθος. Να ακούσουμε την Βαλέρια Δαλαψάκη.
3: Ήταν αλλεπάλληλα τα 112 σε όλη την περιοχή εδώ. Είναι το μέτωπο που απασχολεί από εχθές. Η Αγία Παρασκευή είναι δυτικά του μετώπου, έτσι όπως είχε ξεσπάσει χθες στην Κρύα Βρύση. Ανησύχησε πολύ. Οι άνεμοι ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός. Ούτε σήμερα κατάφεραν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Προσπάθησαν με το πρώτο φως του ηλίου, ωστόσο δεν τα κατάφεραν, παρότι ήρθαν και ενισχύσεις από την Αθήνα το πρωί με το καράβι. Δύσβατα είναι όλα αυτά τα σημεία στα οποία χρειάστηκε να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες. Τα ελαιόδεντρα δεν καίγονται εύκολα, όμως ήταν τέτοια η μανία της φωτιάς που πράγματι πολλά έχουν καεί. Αυτό όμως που κινητοποίησε τη φωτιά, που την έκανε να τρέξει χιλιόμετρα, ήταν η χαμηλή βλάστηση, η οποία φυσικά υπήρχε και χαμηλή υγρασία, είχε ξεραθεί, οπότε βοήθησε στο να εξελιχθεί η φωτιά με τέτοιο τρόπο να ταξιδέψει χιλιόμετρα και φυσικά με αυτούς τους ανέμους που δεν έχουν κατεύθυνση, είναι από και προς πάσα κατεύθυνση. Αυτό που ζούμε εδώ είναι ένα συνεχόμενο σαν ανεμοστρόβιλος. Υπήρξαν κάτοικοι που έμειναν για να σώσουν ό,τι μπορούσαν, οι περισσότεροι όμως απομακρύνθηκαν. Μιλάμε για μια επιχείρηση απεγκλωβισμού και απομάκρυνσης πολύ δύσκολη. Χιλιάδες κάτοικοι και φυσικά πάρα πολλοί τουρίστες. Είναι μια περιοχή τουριστική, πολύ γνωστή και φυσικά είμαστε και στο πικ της σεζόν, οπότε ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι που χρειάστηκε να φύγουν. Μαθαίνουμε ότι στην Αγία Γαλήνη, εκεί ήταν η αρχή του μετώπου, ξεκινούν να επιστρέφουν δειλά-δειλά κάποιοι κάτοικοι. Εδώ βέβαια που βρισκόμαστε ακόμα είναι έρημο το χωριό, βλέπουμε όμως είναι όλοι σε επιφυλακή, παρότι φαίνεται ότι το μέτωπο δεν είναι, υπάρχει κάποια ενεργή φωτιά.
1: Στον απεγκλωβισμό περίπου 50 ατόμων από την παραλία Πρέβλη στο νότιο Ρέθυμνο προχώρησαν, σας πούμε, λιμενικές αρχές, καθώς η πυρκαγιά απομένεται στην περιοχή και ο πυκνός καπνός κατέστησαν δύσκολη την διαφυγή από την στεριά. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με την Ευτυχία Πενταράκη. Την έχουμε? Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Είχαμε πάλι σήμερα με τη συνδρομή του λιμενικού απεγκλωβισμό 50 ατόμων από την παραλία την Πρέβελη. Είχαν πάει σε αυτό το πολύ όμορφο μέρος οι άνθρωποι για να απολαύσουν την ομορφιά της φύσης και δυστυχώς εγκλωβίστηκαν. Ήταν οι φλόγες από την επάνω μεριά και δεν υπήρχε πρόσβαση για να φύγουν, διαφυγή μάλλον από στεριά, οπότε ο μόνος δρόμος ήταν η θάλασσα, η μόνη έξοδος που μπορούσαν να έχουν. Σε συνθήκες σύελας πραγματικά, δύο σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό και ένα ναυαγοσωστικό έσπευσαν στην περιοχή. Με τη βοήθεια τουριστικών σκαφών απομακρύνθηκαν οι 50 επιβάτες που είχαν βγει στην παραλία, είχαν μπει μες στο νερό και περίμεναν αυτή τη βοήθεια από την θάλασσα. Τους απομάκρυναν λοιπόν με ασφάλεια, τους μετέφεραν στην Αγία Γαλήνη, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 8 μποφόρευρη δίκη βοριάς επικρατούσε και επικρατεί στην περιοχή, που έκανε έτσι πολύ δύσκολη και τη μετεπιβίβασή τους εν πλώ από τα φουσκωτά και τα τουριστικά σκάφη που τους μετέφεραν στον ναυαγοσωστικό και στο περιπολικό του λιμενικού σώματος. Όλα πήγαν καλά, βγήκαν με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη και φυσικά το λιμενικό παραμένει σε ετοιμότητα προκειμένου να συνδράμει όπου χρειαστεί.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσω την Ευτυχία Πενταράκη. Να μείνουμε στην Κρήτη, καθώς σε κλίμα βαθιάς θλίψης το νησί αποχαιρέτησε τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίος, ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης. Να ακούσουμε την Δέσποινα Κρητικού.
5: Ολοκληρώθηκε η νεκρόσιμος ακολουθία στον ιερό ναό της Θεοτόκου εδώ στο Γερακάρι, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Ρυθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομου, και οδηγείται στην τελευταία του κατοικία ο 58χρονος πυροσβέστης Μανώλη Στρατιδάκη, οι τραγικές φιγούρες, τα αδέρφια του και η μητέρα του και οι συνεργάτες του από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής, όπου δούλευαν μαζί για πολλά χρόνια και κυρίως για πολλά καλοκαίρια. Να πούμε ότι στον Ιερό Ναό παρευρέθηκε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με τον δεύτερο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να εκφράζει τα θερμά του συλληπιτήρια στις οικογένειες και του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη και σε όλο το πυροσβεστικό σώμα, διότι να θυμίσουμε ότι οι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν στη μάχη με τις φλόγες, θυσίασαν τη ζωή τους για τον φυσικό πλούτο.
1: Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι έχουμε τον συνάδελφο τον Γιώργο Παπαδάκη, καλησπέρα, ο οποίος βρίσκεται στο μέτωπο της φωτιάς στον ασώματο. Είσαι εκεί, το λέω με την έννοια ότι αλλάζατε και εσείς θέσεις ανάλογα με το που κινείται η φωτιά.
6: Ναι. Είναι Βρυδίκη το χωριό Ασώματος, από που ξεκίνησε η καινούργια πυρκαγιά, γιατί δεν πρέπει να συνδέουμε τη θεσινή πυρκαγιά που συνεχίστηκε και σήμερα.
1: Άρα μιλάμε για νέο μέτωπο.
6: Μιλάμε για ένα καινούργιο μέτωπο, μια καινούργια αστεία φωτιά, με παρόμοια χαρακτηριστικά, η οποία ξεκίνησε δίπλα στο χωριό Ασώματος, δίπλα στην έξοδο του κρουταλιώτικου παραγκιού, ακολούθησε την ροή του ποταμού όσο και αν είναι οξύμορο. Οι φλόγες ακολούθησαν τη ροή, την κήτη του ποταμού, και μέσα σε ελάχιστο χρόνο βρέθηκαν στην παραλία της Πρέβελης, στη γνωστή παραλία με τους φοίνικες, στη γραφική παραλία με τα φοινικόδεντρα, στην οποία εκβάλλει το ποτάμι, ο κρουταλιώτης ποταμός. Χρειάστηκε να υπάρξει επέμβαση από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη υπό τον συντονισμό του λιμενικού, για να απομακρυνθούν τουλάχιστον 50 λουόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία και οι οποίοι κινδύνευαν όχι από τις φλόγες αλλά από τον καπνό. Πολύ πυκνός ο καπνός, δυσκόλεψε.
1: Και ήταν και πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση απομάκρυνσης με τα κύματα.
6: Ακριβώς, γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους στη τάξη των 7-8 μποφόρ. Και ρητιαίους ανέμους στη τάξη των 11 μποφόρ. Δεν μπορεί να πετάξει ένα αέριο μέσα, δεν μπορεί να γίνει κατάσταση από αέρα. Είναι η ίδια εικόνα με την πυρκαγιά χθες. Το αμάρι, η μάχη δίδεται από τα πεζοπόρα τμήματα.
1: Για να καταλάβουμε λίγο στο χάρτη, ο Ασώματος είναι πιο βόρεια από την Αγία Γαλήνη, τη Μονή της Πρέβελης.
6: Είναι βορειότερα της Μονής της Πρέβελης.
1: Μάλιστα.
6: Είναι σε μια ευθεία ανοητή γραμμή γύρω στα 7 χιλιόμετρα. Ίσως και λίγο λιγότερο. Ο κρουταλιώτης ποταμός ξεκινάει δίπλα από την έξοδο του Φαραγγιού, που είναι δίπλα στο χωριό Ασώματος, και εκβάλλει στην Πρέβελη. Και έρχεται και από το σημείο που είναι δηλαδή το μοναστήρι, η ιστορική μόνη της Πρέβελης, του Πρέβελη κανονικά, και εκβάλλει στο Φοινικό Δάσο. Εκεί στην παραλία υπήρχαν πολλοί κόσμος, αλλά οι περισσότεροι απομακρύνθηκαν. Μόλις ήχησε το 112, οι περισσότεροι πήραν τα αυτοκίνητά τους και έφυγαν προς τον Πλακιά. Εκλοβήθηκαν ωστόσο τουλάχιστον 50 άτομα, γι' αυτό χρειάστηκε η επέμβαση του λιμενικού με τα σκάφη, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο να προσεγγίσει ένα σκάφος στη μια παραλία η οποία δέχεται ρηπιαίους ανέμους της τάξης των 120 χιλιόμετρων την ώρα. Παρ' όλα αυτά, ο απεγκλωβισμός εξελίχθηκε επιτυχώς, δεν υπήρξε κίνδυνος για κανέναν. Θα κινδύνευαν οι άνθρωποι να δηλητηριαστούν κυριολεκτικά από τον πυκνό καπνό, ο οποίος ερχόταν μέσα από το φαράγγι και εξέβαλε εκεί που εκβάλλει και το ποτάμι. Και εδώ έχουν καταστραφεί περιουσίες. Η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο. Σωστά είπες, δεν έχει πέσει ακόμα η νύχτα. Κοντεύει όμως το σκοτάδι. Πάλι το βάρος θα του επιφερθούν οι επίγειες δυνάμεις, που όπως συνέβη και χθες με την χθεσινή πυρκαγιά, επικεντρώνουν στο να μην υπάρξει πρόβλημα με οικισμούς. Να μην μπουν δηλαδή οι φλόγες μέσα σε χωριά. Αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό επιτέθηκε στην πυρκαγιά την χθεσινή στο Αμάρι χθες και σήμερα, γιατί τυπικά δεν έχει τεθεί ακόμη το πλήρη έλεγχο.
1: Και όσον αφορά το ανασώματο και για το μέτωπο που μιλάμε, πόσο μακριά από οικισμούς είναι
6: το μέτωπο στιγμή, αυτό? Κοίταξε, ο Ασώματος σε Βρυδίκη είναι μόλις ένα χιλιόμετρο και λιγότερο από το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Κινδύνευσε και το χωριό Κεραμέ, που το πλησίασαν οι φλόγες πάλι κοντά στο χιλιόμετρο.
1: Ναι.
6: Το θέμα είναι ότι μέχρι να πάμε να φτάσουμε στο μοναστήρι και στην παραλία, υπάρχουν διάσπαρτες βίλες ή αγροτικές εξοχικές κατοικίες που δεν έχουμε εικόνα αν κάποιες από αυτές έχουν πληγεί ή έχουν καεί ολοσχερός. Ναι. Δεν υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν οι πυροσβέστες λένε να μας δώσουν. Δεν μπορούν να διακρίνουν αυτό το μικρό καπνό. Το βέβαιο είναι ότι έχει καταστραφεί και πάλι χιλιάδες ελαιόδεντρα. Είναι μια τρομακτική ζημιά για την περιοχή.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Πρέπει να πάμε να δούμε και άλλο μέτωπο της φωτιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Να πάμε λοιπόν τώρα στη Λέζο, στη μεγάλη φωτιά εκεί. Έχουν πλησιάσει είχαν τουλάχιστον πλησιάσει επικίνδυνα στα πρώτα σπίτια του Πλωμαρίου. Πάμε στην Δήμητρα Λαχωρή να δούμε παραμένει αυτή η εικόνα. Τι έχει αλλάξει. Δήμητρα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Έχει αλλάξει αυτή η εικόνα γιατί οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη προκειμένου να περιορίσουν τις αιστείες της φωτιάς. Θα σας έλεγα ότι εάν μπορούσατε να δείτε την εικόνα χτες το βράδυ θα βλέπατε παντού μικρές φωτιές, ήταν οι ελιές που καιγόταν. Εκεί δούλευαν οι πυροσβέστες της με τα αλυσοπρίωνά τους προκειμένου να κόψουν τα δέντρα αυτά και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην κατάσβεσή τους. Το ανάγλυφο του εδάφους δεν τους βοηθούσε ιδιαίτερα διότι πρόκειται για ένα λόφο ο οποίος έχει πάρα πολλές αναβαθμίδες, δεν έχει καθόλου αγροτικό οδικό δίκτυο, συνεπώς δεν μπορούν να αναπτυχθούν τα πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να προχωρήσουν στην κατάσβεση. Επίσης, η δρόμη είναι πάρα πολύ στενή. Εδώ ουσιαστικό ρόλο έπαιξαν τα αυτοκίνητα των εθελοντικών ομάδων με τις δεκταμενές που είχαν πάνω, που πολλές φορές έκαναν τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων.
1: Αυτή νομίζω η συνεισφορά ήταν εξαιρετικά και νομίζω
7: εξαιρετικά
1: μεγάλη και αξίζει ακριβώς. Να το υπογραμμίσουμε πώς ο κόσμος ίσως ξέρει, έχει και επαφή με τη γη και με όλα αυτά αυτές τις τις δυνατότητες που τους παρέχουν να μπορέσουν να βοηθήσουν σε αυτή την περίπτωση και ήταν πολύ σημαντική συνεισφορά τους από ό,τι μαθαίνουμε.
7: Γι' αυτό πρέπει να αναπτυχθεί Ευρυδίκη ένα δίκτυο εθελοντών τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί ποιοι γνωρίζουν καλύτερα το μέρος τους, τη γεωμορφολογία του εδάφους εκεί που διαμένουν, είναι και οι αγρότες και οι χτινοτρόφοι, οι οποίοι με την κατάλληλη εκπαίδευση θα μπορούσαν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στο πρώτο λεπτό που θα εκδηλωνόταν η φωτιά, μέχρι ότου κινητοποιηθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και τα εναέρια μέσα. Τώρα, κάηκαν δύο σταυλικές εγκαταστάσεις. Η μία, να φανταστείτε ότι ακόμα καπνίζει. Πριν από λίγο ήταν εκεί πυροσβεστικό όχημα και έριχνε νερό προκειμένου να σβήσει και τις τελευταίες εστίες που κάπνιζαν. Πριν από λίγο είχαμε μία αναζωπήρωση. Σβήστηκε, θα έλεγα, τη γενέση της. Τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ένας εθελοντής πυροσβέστης του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου Πλωμαρίου από αναπνευστικά, είναι στο νοσοκομείο, ένας άλλος τραυματίστηκε από κάταγμα στο λαιμό γιατί έπεσε ένα πεύκο την ώρα που βρισκόταν εκεί κοντά και τον τραυμάτισε, και ένας άλλος πυροσβέστης από, με δύο κατάγματα στα πόδια, ο ένας εξ αυτών χειρουργήθηκε. Δεν, ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες σπίτια. Πλησίασε κάποια στιγμή η φωτιά χτες το βράδυ στην αυλή ενός σπιτιού δύο φορές. Έγκυψε κυριολεκτικά την αυλή, αλλά όλες οι δυνάμεις έπεσαν εκεί και τελικά μπόρεσαν και γλίτωσαν το σπίτι. Σήμερα ένα αέρια μέσα δεν πέταξαν από το πρωί. Έτσι,
1: ήταν
7: λοιπόν,
1: αδυνατόν τελικά.
7: Βάρος,
1: ναι, ήταν στις επίγειες δυνάμεις. Ναι.
7: Στις επίγειες δυνάμεις, Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε τώρα στην Πάρο με νέα φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Άσπρο Χωριό λόγω της φωτιάς. Εστάλει και μήνυμα 112 στους κατοίκους. Πάμε στη Σοφία Ρουφανού να μας δώσει την εικόνα τώρα. Σοφία, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Και αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά εδώ στο νησί της Πάρου είναι σε εξέλιξη. Παρακολουθούμε τις επιχειρήσεις από τα ενέργεια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς. Επιχειρούν μέσα σε πυκνούς καπνούς και μια αποπνικτική ατμόσφαιρα με στάχτη. Και οι πυροσβέστες, οι επίγειες δυνάμεις και οι εθελοντές που βρίσκονται διασκορπισμένοι μέσα στην χαμηλή αυτή βλάστηση όπου έχει παραδοθεί στις φλόγες. Μέσα σε αυτή την έκταση υπάρχουν και διάσπαρτες οικίες, τις οποίες προσπαθούν να σώσουν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Συνεχώς από τον αέρα ξεσπούν νέα μέτωπα και γίνονται αναζωπηρώσεις. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής υπάρχει μια προσπαθούν να την ελέγξουν τη φωτιά, να την κατευθύνουν ουσιαστικά για να μην κινείται δίπλα ακριβώς από σπίτια. Νωρίτερα είχαμε και δύο μηνύματα 112 για τους κατοίκους από το Άσπρο Χωριό να μετακινηθούν, αλλά και από την περιοχή από το Καμάρι, από το Άσπρο Χωριό να μετακινηθούν προς το Δυρειό, ενώ από το Καμάρι προς την Αλική. Είναι μια πραγματικά δεύτερη, ουσιαστικά είναι μια δεύτερη φωτιά που ξέσπασε μετά τη μεγάλη της στις 28 Ιουλίου στο νησί. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Εκεί που είχαμε εφησυχαστεί και το μεσημέρι έφυγαν αρκετές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να μεταβούν στο Ρέθυμνο και να επιχειρήσουν, ξέσπασε αυτή η νέα αναζωπήρωση, όπου αυτή τη στιγμή παραμένει σε εξέλιξη. Προσπαθούν να την οριοθετήσουν ή τουλάχιστον να τη διαχειριστούν μέχρι να πέσει το φως της ημέρας, καθώς σε λίγη ώρα θα σταματήσουν και οι ρήψεις από τα ενιαία μέσα. Είδαμε και προχθές το πρώτο φωτιά που είχε ξεσπάσει, ότι μέσα στη νύχτα, μόλις σταμάτησαν τα ενιαία, δυστυχώς οι φωτιά πήραν εξέλιξη διαστάσεις.
1: Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Τοκοβό, που βρίσκεται στην πολιτική προστασία, να μας δώσει τα νεότερα. Και είχαμε και προβλήματα στην ακτοπλοεία με ένα πλοίο που δεν κατάφερε να πιάσει λιμάνι, όπως ενημερώνουμε. Γιώργο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Βιβίκη. Έχουμε δύο επιπλέον πυρκαγιές που κρίνονται ως σημαντικές, ως πιο σοβαρές πυρκαγιές, που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Η μία είναι στην Άνδρο και η άλλη είναι στο νησί της Καλύμνου. Συγκεκριμένα στην Άνδρο ξεκίνησε η πυρκαγιά περίπου στις 2.30 το μεσημέρι. Αμέσως κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκεί 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Ενώ γύρω στις 2.30 το μεσημέρι δόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης της Άνδρου.
1: Παλαιόπολη,
9: στο κέντρο του νησιού. Τους προέτρεπε λοιπόν το μήνυμα να κινηθούν με κατεύθυνση προς τον Πατσί. Σημειώνουμε ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο δήλωση πυρκαγιάς, είναι κατηγορία 4, ενώ οι άνεμοι είναι περίπου στα 7 μποφόρ. Ίδια κατάσταση περίπου και στην Κάλυμνο. Γύρω στις 3:20 ξεκίνησε η πυρκαγιά. 15 πυροσβέστες και μια ομάδα της 11ης ΑΜΟΔΕ Ρόδου έχει μεταβεί στο νησί με ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος και 3 επιπλέον οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ακόμη 2 ελικόπτερα. Επίσης έχει προγραμματιστεί ευνηδίκη να μεταβούν αυτοπλοϊκώς από ΚΟ 4 πυροσβέστες με 2 επιπλέον οχήματα. Στις 5 περίπου, 5 παρά 3 λεπτά εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ούτως ώστε να είναι σε ετοιμότητα. Τώρα όσον αφορά στους ανέμους που επικρατούν στα νησιά, να σου πω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι πλοίο που ξεκίνησε από την Ραφίνα με προορισμό Άνδρο Τίνο Μύκονο, στην Άνδρο δεν κατάφερε να πιάσει λιμάνι, στην Τίνο επίσης δεν κατάφερε να πιάσει λιμάνι και με τους 317 επιβάτες που είχε πάνω του επέστρεψε τελικά στο Λαύριο και περιμένουν να δουν πότε θα μπορέσει να...
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα όμως να πούμε το θέμα των πυρκαγιών μονοπολίτη. Δημόσια συζήτηση με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην μάχη με τις φλόγες άνοιξε την συνεδρίαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Υπουργικού Συμβουλίου, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
10: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα ξεκινώντας να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση.
1: Ο Πρωθυπουργός έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοφανείς πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
10: Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από όλους τη μέγιστη προσοχή, γιατί όπως είπε, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο μήνα με τις φωτιές.
10: Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε, έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
1: Τραγικά λάθη και λήψεις στον τομέα της πυρόσβεσης καταλογίζουν στην κυβέρνηση με αφορμή τον τραγικό χαμό των πυροσβεστών τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Να πούμε καταρχάς ότι από το ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι η πολιτική προστασία δεν αξιολογείται από το ύψος των δαπανών ή της κινητοποίησης την ώρα της φωτιάς. Αξιολογείται από το αν περιορίζονται έγκαιρα τα μέτωπα, αν προστατεύονται οι οικισμοί, αν δήμοι και περιφέρειες έχουν σχέδιο και αν οι εθελοντές πυροσβέστες είναι ασφαλισμένοι. Και βεβαίως αν οι άνδρες και γυναίκες που επιχειρούν στο πεδίο έχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία, καθώς η αυταπάρνησή τους χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση για να καλύψει τα κενά του συστήματος.
1: Τώρα, στον άδικο χαμό των 3 συνανθρώπων μας πυροσβεστών αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ακούμε.
12: Στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνουμε στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
1: Ευγενία, ο λόγος σε σένα, γιατί είχαμε και τον κύριο Βελόπουλο που έκανε λόγο.
11: Βεβαίως. Ο οποίος έκανε λόγο για τραγικά λάθη, για υποστελέχωση και για τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Η πυρόσβεση, είπε ο κύριος Βελόπουλος, είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι όρος για να μην υπάρχουν απώλειες ανθρώπων.
1: Στο θέμα να πω, αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, να τους ακούσουμε.
13: Οι ευθύνες όμως των κυβερνώντων είναι πριν την τραγωδία. Στον σωστό σχεδιασμό, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στα κατάλληλα μέσα και στην επαρκή στελέχωση των πυροσβεστών. Εκεί κρίνεται η κυβέρνηση, όχι στο εμπόριο ευαισθησίας.
14: Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζώων, το χειρότερο.
1: Λοιπόν, Ευγενία, να δούμε και τις αντιδράσεις των άλλων κομμάτων.
11: Ως Ευρυδίκη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει πως αντί ο κ. Μητσοτάκης να απολογηθεί για τις τεράστιες ελλείψεις στο πυροσβεστικό προσωπικό και μέσα πυρόσβεσης και για την απουσία ουσιαστικών μέτρων πρόληψης, έπαιξε και πάλι την κασέτα της κλιματικής κρίσης και της ατομικής ευθύνης. Τα δακρύβριστα λόγια αναφέρουν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος περί τιμής στους πυροσβέστες που χάθηκαν δεν αρκούν, διότι τους αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ως αναλώσιμους.
1: Να ακούσουμε τους κυρίους Νατσιό και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
15: Πριν από 2 χρόνια αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Οι ανακοινώσεις σας μιλάνε για την κυβέρνηση, λοιπόν, περισσεύουν.
16: Δεν είναι ζητήματα κλιματικής κρίσης, είναι ζητήματα ελλειμμάτων και ελλείμματα στην πολιτική προστασία, στα θέματα του εξοπλισμού.
1: Ακραίες καιρικές συνθήκες λοιπόν και σήμερα και κυρίως στην Νότια Κρήτη. Μιλάμε για 8 με 9 αμποφόροι. Πέσανε μόνο 125 χιλιόμετρων την ώρα στο Ρέθυμνο. Πάμε όμως στην κυρία Νικολέτα Διακοπούλη, την μετεωρολόγο μας, που έχει βέβαια καλύτερη εικόνα. Να δούμε τι ακριβώς περιμένουμε μέχρι, μας λέγατε και τις προηγούμενες μέρες, κυρία Διακοπούλου, μέχρι και το Σάββατο.
17: Ναι, έτσι είναι τα στοιχεία. Αυτό είναι το χρονικό παράθυρο και ο ορίζοντας ελπίδες είναι ουσιαστικά για εξασθένιση από το Σάββατο το μεσημέρι και μετά. Όμως μέχρι τότε θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Θέλατε να τα δούμε μαζί και να πούμε το εξής. Καταρχάς, αυτό που βιώνει η Κρήτη είναι πραγματικά σαν δυστοπία, διότι εκεί οι συνθήκες είναι σχεδόν εξωπραγματικές ανεμολογικά. Για ξηρά καταγράφουμε 126 χιλιόμετρα την ώρα και κάπου είδα ότι υπήρχε μια μαρτυρία ότι αυτό θύμιζε τυφώνα. Μα πραγματικά τέτοιες ταχύτητες συναντάμε σε επικίνδυνα φαινόμενα μεγάλης κλίμακας πάνω από 120 χιλιόμετρα την ώρα και όμως καταγράφηκαν στο νησί της Κρήτης και εκεί ιδιαίτερα στα νότια του Ρεθύμνου.
1: Πώς εξηγείτε εσείς, κυρία Ζιακοπούλου, αυτό το τυφώνα φωτιών, επιτρέψτε μου τον όρο?
17: Ναι, θα έλεγα το εξής. Είναι η περιοχή επιρρεπή σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά κάποια
1: είναι
17: φορά,
1: και η γεωγραφία της περιοχής.
17: Ναι, διότι όταν ο βοριάς φτάνει στα βόρεια του νησιού, ούτως ή άλλως τη Ελώδης, δηλαδή μετά στα 8 και 9 μποφόρ, όταν εξαναγκάζεται ουσιαστικά μηχανικά να κατέβει το ανάγλυφο και να κατέβει τους ορεινούς όγκους και να φτάσει στη Νότια Κρήτη, εκεί πραγματικά επειδή καναλίζεται και επειδή συμπιέζεται, γίνεται εξαιρετικά ταχύς, θερμός και ξηρός. Και όπως άκουσα και στο ρεπορτάζ, αλλοπρόσαλλος, δηλαδή αλληλεπιδρά με τις χαράδρες και αλλάζει και συνεχώς διεύθυνση. Ήταν τόσο δυνατές οι εικόνες του ρεπορτάζ και του Earth News που πραγματικά δείχναν τις πολύ δυσμενείς συνθήκες που είχαμε στην Κρήτη και που έχουμε. Αν και υπάρχει αυτό που σας είπα, μια διαφοροποίηση με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ίσως εξασθενήσουμε κατά ένα μποφόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό?
1: Αυτό.
17: Είναι σημαντικό ακόμα και αυτό. Ίσως εάν παίξει ρόλο στο να βοηθήσουν τα εναέρια μέσα. Αυτό θα το αποφασίσουν βέβαια επιχειρησιακά.
1: Αν έστω και ότι αυτή η πτώση του 1 με 2 μποφόρ δώσει τη δυνατότητα στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν και να μην κρίνεται η έκβαση της κατάστασης μόνο από τις επίγειες δυνάμεις.
17: Βέβαια, αυτό θα είναι σωτήριο και κομβική σημασία, διότι ούτως ή άλλως και η αυριανή μέρα συνολικά για τη χώρα παραμένει η μέρα θύελλα στο Αιγαίο με 8 και 9 μποφόρ.
1: Κατηγορία 4 ο κίνδυνος.
17: Βέβαια, και κατηγορία 4 πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Πια θα έλεγα είναι και χειρότερος ο χάρτης ο αυριανός από το σημερινό.
1: Δηλαδή,
17: έχουμε πορτοκαλί σε όλη σχεδόν την Πελοπόννησο, σε όλη τη στερεά Ελλάδα και πάνω στον Εύρο, σε όλο το Αιγαίο, στην Αττική, στην Κρήτη φυσικά. Μιλάμε για πολύ μεγάλο μέρος της χώρας και βλέπουμε και από σήμερα πώς μας ενοχλεί και μας δυσχεραίνει και η διασπορά των δυνάμεων όταν έχουμε και πολλαπλά μέτωπα.
1: Βεβαίως, στις περιοχές που μας είπατε ότι θα έχουμε υψηλό κίνδυνο στο χρώμα πορτοκαλί, θα έχουμε και εκεί υψηλής ένταση ανέμους?
17: Ναι, θα συνδυάζονται και σε κάποιες περιοχές και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως βέβαια αυτά στη Δυτική Ελλάδα, εδώ σε εμάς είναι λίγο καλύτερα θερμοκρασιακά τα πράγματα, αλλά με 8 και 9 μποφόρ και λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία να έχουμε δεν παίζει και πολύ ρόλο, διότι πραγματικά η άνεμη ευθύνη είναι σαρωτική. Άρα περιμένουμε μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, δείχνουμε ατομική ευθύνη, να μην ξεκινούν τουλάχιστον φωτιές από αμέλεια. Είναι κρίμα, θυσιάζεται κόσμος για εμάς, οι πυροσβέστες μας πραγματικά μέσα στη μάχη με τις φλόγες, οπότε τουλάχιστον εμείς να

0: Της πυρκαγιάς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες. Κάθε πυρκαγιά που ξεκινά εξελίσσεται πολύ γρήγορα, παίρνει μεγάλες διαστάσεις και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Υψηλές διατηρούνται ακόμα οι τιμές στην εγχώρια αγορά. Το Σαββατοκύριακο που θα ενσωματωθεί έκπτωση των 10 λεπτών στο ντιζέλ, αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω η τιμή από τα 2 ευρώ. Πάμε όμως στην Πηνελόπη Μητρούλη, που έχει σαφέστερη και καλύτερη και πληρέστερη εικόνα. Πηνελόπη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τις διεθνείς τιμές. Mm-hmm. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 89,2 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,68%. Νωρίτερα, πριν από περίπου μισή ώρα, ήταν στα 90 δολάρια. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 83,6 με πτώση 0,96%. Υπάρχει μια αστάθεια στις αγορές. Μια αστάθεια η οποία αντικρίζεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο σήμερα επίσης είχε πτώση 58,26 ευρώ ανά μεγαβατόρα με πτώση 3,8%. Όλα αυτά βεβαίως, η αστάθεια αυτή μεταφέρεται, όπως έχουμε πει, στην εγχώρια αγορά. Το ντίζελ κίνησης πωλείται σε όλους τους νομούς της χώρας πάνω από 2 ευρώ. Η μέση τιμή του είναι στο 2,054 και είναι πάνω από την αμόλυβδη, η οποία πωλείται στο 2,022. Όπως είπες και εσύ όμως, αναμένουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, όταν θα ενσωματωθεί και η επιδότηση που προσφέρει η κυβέρνηση και είναι 10 λεπτά το λίτρο για τον ντίζελ κίνησης, θα υπάρχει μια σταθεροποίηση των τιμών, αν και όλα εξαρτώνται από το τι θα συμβεί στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή, αν δούμε να ανεβαίνουν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς, ενδεχομένως να απορροφηθεί πάρα πολύ γρήγορα και αυτή η επιδότηση, όπως συνέβη και με την έκπτωση που προσφέρουν τα δηληστήρια, που είναι 5 ευρώ το λίτρο, 5 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ και 10 λεπτά το λίτρο για την βενζίνη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρεύμα, να πούμε...
2: Πριν το ρεύμα, απλά να υπενθυμίσω, αν θυμάσαι και εσύ, πριν ξεκινήσει η επιχείρηση στο Ιράν, μιλάγαμε για 70 ευρώ, έτσι δεν είναι, και όχι,
3: ναι,
2: 90 και 100.
3: 70, ναι, και πολύ λιγότερα, δηλαδή 70, 68, 65, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
2: Και μιλούσαν και για 50 κάποιοι τότε, για, ναι, να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε.
3: Ναι. Οι προοπτικές τότε ήταν να πάει χαμηλότερα η τιμή του πετρελαίου. Βέβαια, μέσα στη διάρκεια αυτών των 4 μηνών που διαρκεί η κρίση, είδαμε την τιμή του Brent να φτάνει και στα 120 δολάρια το βαρέλι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα 90 είναι ένα αποδεκτό επίπεδο. Είναι ένα επίπεδο το οποίο οδηγεί τις τιμές προς τα πάνω. Και ακόμα περισσότερο σε ό,τι αφορά τον ντίζελ, νομίζω το είπαμε και χθες, το γεγονός ότι έχουν πληγεί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας έχει σαν αποτέλεσμα να έχει περιορίσει τις εξαγωγές της ντίζελ και έτσι να υπάρχει έλλειψη στην ευρωπαϊκή αγορά.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό και ανεβαίνουν οι τιμές, γι' αυτό και είναι υψηλές οι τιμές του ντίζελ. Τώρα να πάω στο ρεύμα, να πω ότι οι αέριδες των τελευταίων ημερών έχουν συγκρατήσει σχετικά τις τιμές, γιατί είναι αυξημένη η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα. Έτσι, η μέση τιμή του Ιουλίου διαμορφώνεται στα 109,95, σχεδόν 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έναντι 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Ιούνιο, αν και είχαμε δει ότι πήγε και πολύ υψηλότερα τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, αναμένουμε επίσης το Σάββατο, που είναι πρώτη ο μήνας, να ανακοινωθεί και από τις εταιρείες προμήθειας το νέο τιμολόγιο του Αυγούστου. Κάποιοι μιλούν για αύξηση, κάποιοι άλλοι πάλι λένε ότι οι εταιρείες προμήθειας θα συγκρατήσουν την τιμή, ακριβώς για να μην επιδράσουν στον πληθωρισμό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πηνελόπη. Τώρα, να πάμε στο Ιράν. Ένα ισχυρό κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του ολοκλήρωσαν σήμερα τα ξημερώματα Ροϊλάδους οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ως απάντηση στις απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων κατά αμερικανικών δυνάμεων στην Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΜΚΟΝ. Και ο Δημήτρης Παναγιώτης είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη, και έχουμε και την Αίγυπτο να καταγράφει στρατιωτικό πλήγμα πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
4: Χτες έγινε αυτό στην Αίγυπτο. Όντως, να πούμε τώρα ότι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τη σχετική της Αμερικανικής Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, μεταξύ των οποίων κέντρα.

0: στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές. Η ΣΕΝΤΚΟΜ τόνισε ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι η περαιτέρω μείωση των απειλών, που σύμφωνα με την Αμερική προέρχονται από το Ιράν και τις συμμαχικές του οργανώσεις κατά των Αμερικανικών δυνάμεων, της εμπορικής ναυσιπλοείας και των χωρών του Περσικού κόλπου. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν σε μια απόπειρα ευνηδιαστικής επίθεσης κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Να κλείσω, Ευρυδίκη, λέγοντας ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανεπτυγμένοι στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με τις Αμερικανικές δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.
1: Θα τα πούμε σε λίγο. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, γιατί έχουμε και άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Επιστροφή και πάλι στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός εκεί, εκτός από τις αναφορές του στις πυρκαγιές, έδειξε αρκετά ακόμα σημαντικά ζητήματα, από το Κυπριακό και τις εξελίξεις μετά την επίσκεψη Γκουτέρες στο νησί μέχρι και την οδική ασφάλεια. Ο Νότης Ανανιάδης έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τώρα λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Νότη.
2: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Αν ξεκινήσουμε από το Κυπριακό, αν θέλεις, η αναφορά του Πρωθυπουργού στο γεγονός ότι μετά από 13 χρόνια ο Αντώνιο Κουτέρας, Γενικός Γραμματέας του ΕΕ, επιστρέφει στην Κύπρο, σηματοδοτεί προφανώς και μια κινητικότητα, πόσο μάλλον που υπό την γίδα του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ, σχεδιάζεται η πραγματοποίηση μιας πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό. Πενταμερής είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, η Τουρκοκυπριακή Διοίκηση, η Υπουργή Εξωτερικών των δύο από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις της Ελλάδος και της Τουρκίας, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών της τρίτης εγγυήτριας δύναμης. Θυμίζω ότι αυτό το απερχιωμένο και ξεπερασμένο σύστημα κρατάει ήδη από τις συμφωνίες της Ζυρίχης. Το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση, Ευρυδίκη, είναι ότι στο τέλος του έτους λύγει η θητεία του κ. Γκουτέρες, θητεία του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, δεν αναμένεται να ανανεωθεί. Και εδώ υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Μία ότι θα ήθελε για την ιστροφημία του να μείνει.
1: Κάτι θετικό,
2: Κάτι θετικό. Μπορεί να υπάρξει. Απ' την άλλη, ίσως δεν θα ήθελε και ένα ναυάγιο. Κανείς δεν έχει ξεχάσει το κράτο Μοντανά και παλιότερα το σχέδιο Ανάν. Σε κάθε περίπτωση, 52 χρόνια μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, η όλη υπόθεση, η πολιτική λύση του προβλήματος μένει μετέωρη. Από εκεί και έπειτα, ερχόμενοι στα απολύτως εσωτερικά ζητήματα καθημερινότητας που κυριάρχησαν στην ατζέντα του Υπουργικού, δεν θα αναφερθώ στη διαχείριση του νερού, διότι ενημερώθηκα ότι θα έχουμε ξεχωριστό ρεπορτάζ.
1: Αμέσως μετά, όμως,
2: ναι. Υπάρχει ένα στίχημα διαρκείας επιδικρατείας η χώρα μας θερμινή χαμένη ζωή στον άσφαλτο. Είπε χαρακτηριστικά σήμερα, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο εισαγωγικά, ο Κυριακός Μητσοτάκης. Πρόκειται για παρεμβάσεις που πλέον αποδίδουν, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, και μέσα στο καλοκαίρι μα ενημέρωσε και με κοθερήμερε και του υπουργού του φυσικά, όταν κλιμακωθεί η καμπάνια Θα ζήσω. Ένα κύκλο στοχευμένη ενημέρωση οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικία οχημάτων. Το μήνυμα είναι ένα, Ευρυδίκη. Να απολαμβάνουμε τι διακοπέ μα, αλλά να επιστρέφουμε και ασφαλείς. Ένα άλλο θέμα, σημαντικό βεβαίως, είναι η ολοκλήρωση 117 έργων. Την 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. 117 έργα και ορόσημα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκονται εξέλιξη. Όλα, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα ολοκληρωθούν όπως έχει προγραμματιστεί μέσα στο μήνα και στον επόμενο μήνα. Και επίσης υπήρξε μια εξαγωγή αναφορά για σύσταση τη σύσταση Διευθυντική Επιτροπή για την Πυρηνική Ενέργεια. Πρόσεχε όμως εδώ να μην υπάρχει παρανομία. Δεν αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης στην τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών. Απλώς ανοίγει η κουβέντα, είναι μια προσπάθεια έγκυρης επιστημονικής διερεύνησης και χάραξης ενός, όπως το χαρακτήρισε, όριο συγκεκριμένου πλαισίου, ούτως ώστε η χώρα να μην μείνει ουραγός.
1: Έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, στο σύντομο παρελθόν, ο Πρωθυπουργός σε αυτό.
2: Βεβαίως. Ναι. Αν θέλεις, οι ιδιοληψίες των 30 και 40 ετών που κυριάρχησαν στο πολιτικό σκηνικό, όχι στην πυρηνική ενέργεια, όχι, ευχαριστώ, έχουν ξεπεραστεί. Οι φόβοι πάντοτε υπάρχουν, η αγωνία για την ασφάλεια πάντα υπάρχει, αλλά και η τεχνολογική πρόοδος είναι αλματώδης. Δεν μπορούμε να μην βλέπουμε την πραγματικότητα, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίζουμε ότι η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να φτάσει, φτάνει, ορατό είναι, σε ένα τέλος. Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές, η ΑΠΕ, υπάρχει όμως και η πυρηνική ενέργεια, η οποία πρέπει να εξεταστεί. Αυτή είναι η φιλοσοφία της πρότασης, θα έλεγα, του Πρωθυπουργού Ρίτσα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2 μεταρρύθμιση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για το νερό, η συζήτηση του οποίου συνεχίζεται στη Βουλή εξαιτίας και των πολλών ομιλητών. Η διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του νερού στα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης είναι τα βασικά σημεία της νέας φιλοσοφίας. Στη διαχείριση των υδάτων, πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
3: Καλησπέρα, Εμπριβίχη, καλησπέρα και στο ακροατές μας. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η συζήτηση στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την επέκταση αρμοδιοτήτων της εταιρείας συμβρέψεως και αποκετεύσεως πρωτευούσης και της εταιρείας σύμβρευσης και αποκέτευσης Θεσσαλονίκης. Η ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των επίμαχων άθρων του νομοσχεδίου που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ θα διεξαχθεί αύριο στις 10 το πρωί, καθώς στον κατάλογο των ομιλητών έχουν εγγραφεί 57 βουλευτές και η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τα μεσάνυχτα. Το νομοσχέδιο υπερψηφίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία και καταψηφίζει σύσσωμη αντιπολίτευση, η οποία θεωρεί ότι προμολογούνται μέσα από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού. Νωρίτερα, μάλιστα, η Ολομέλεια απέριψε την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και στήριξε σύσσωμη αντιπολίτευση, σύμφωνα με την οποία το νομοσχέδιο αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και αναγνωρίζει ως τοπικές υποχρεώσεις εκείνες που συνδέονται με την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Κανένα ζήτημα αντισυνταγματικότητας δεν τίθεται στο νομοσχεδίο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια, τόνισε ο Αρβόβιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στη σχετική ένσταση του ΠΑΣΟΚ. Και όπως είπε ο ίδιος, η συνταγματικότητα του νομοσχεδίου προκύπτει και από την ομολογία του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, και με βάση την αναλυτική έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Με αφορμή, μάλιστα, την αίσθηση, το γεγονός ότι η ένσταση κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ, άσκησε ευρημία κριτική στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ κάποτε αυτοπροσδιοριζόταν ως κίνημα αλλαγής και προοδευτισμού. Έχει εξελιχθεί σε ένα κόμμα πιστοπρόμησης, στασιμότητας, αδράνειας και άρνησης σε όλα. Λίγες, μάλιστα, μέρες πριν δηλώσετε παρόν στη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά ουσιαστικά επιλέξατε το απόν από τις εξελίξεις και τις προκλήσεις του αύριο, είπε χαρακτηριστικά. Θα σημειώσουμε ότι στην Ολομέλεια μίλησαν ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, λέγοντας ότι αν πρόκειται να βάλουμε ένα τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο θα ήταν «Πολίτη όπως είναι επιπλωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο», επικαλούμενο στο γνωστό λαϊκό άσμα. Και από την πλευρά του, ο Δημήτρης Ιγνατιός, ο πρόεδρος της Νίκης, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ξεπουλά τα πάντα, είστε ανίκανοι να προστατεύσετε την περιουσία της Ελλάδος. Και το ίδιο ισχύει και για το νερό που το χαρίζεται στα ιδιωτικά συμφέροντα που μπήκαν ως μέτοχοι στην ΕΙΒΑ. Ευρυβίχη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά. Να ακούσουμε εμείς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος απάντησε και στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυσης από ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΦ.
4: Προχωράμε μπροστά. Αλλάζουμε ριζικά το μοντέλο διαχείρισης του νερού, όπως επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ και όπως επιβάλλει η κοινή λογική. Όσοι υπερασπίζεστε το κατακαιρματισμένο μοντέλο των 735 οργανισμών, πρέπει να απαντήσετε στους δημότες της Ιθονίας και της Βόλβης που έχει μπει εισαγγελέας για την ποιότητα του νερού. Για τις περιοχές αυτές, οι βόθροι συνδέθηκαν με τα δίκτυα ίδρευσης. Πίνουν νερό που έχει κολοβακτηρίδια. Θα κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Για την ίδρυυση μίλησε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.
5: Ταυτόχρονα θέλω να το ξαναπώ, διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας και ένα ηχηρό μήνυμα, μια ηχηρή απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μιλούσαν τάχα για ιδιωτικοποίηση, τάχα για εμπορευματοποίησή του, καταπολεμώντας επίσης τις διαρροές, την άσκοπη σπατάλη και ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Θα έλεγα ότι είναι το πρώτο βήμα μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης για το ζήτημα της διαχείρισης του νερού στην πατρίδα μας.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε τώρα στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Στην ατζέντα της συνεδρίασης κυριάρχησε η προετοιμασία του κόμματος και οι θέσεις εν ώψη της ΔΕΦ. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιτίθεται στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ακρίβειας, ενώ μένεται η αντιπαράθεση της Χαριλάου Τρικούπη με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πάμε πάλι στην Ευγενία Λούζου να μας δώσει το ρεπορτάζ και γι' αυτό. Ευγενία, καλησπέρα και πάλι.
7: Καλησπέρα και πάλι, Ευρυδίκη. Να πούμε ότι η κόντρα ξεκίνησε ύστερα από μια ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα δεν χρωστάνε απλώς, ανήκουν στις τράπεζες, διότι καμία τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε κατάσχεση λογαριασμών και στα θαλασσοδάνεια τα οποία έχουν πάρει και που δεν πρόκειται ποτέ να αποπληρωθούν την ώρα που πληστηριάζονται σπίτια πολιτών από τα funds. Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ απάντησε άμεσα με ανακοίνωση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά, Ευρυδίκη, πως είναι προφανές ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους κόμμα Τσίπρα έχει επιλέξει τη μέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Τονίζεται ακόμα από τη Χαριλάου Τρικούπη, Ευρυδίκη, στην απάντηση του ΠΑΣΟΚ, πως επιφόφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρυθμίστηκαν τα χρέη του κόμματος με την καταβολή μεγάλου μέρους της κρατικής επιχορήγησης, το οποίο παίρνει το κόμμα κάθε χρόνο. Εμείς επιλέξαμε, αναφέρουν από το ΠΑΣΟΚ, να ρυθμίσουμε τις οφειλές παρά να χρωστάμε στους ολιγάρχες. Και καταληκτικά αναφέρουν πως η χώρα έχει ανάγκη έναν συνεπή πρωθυπουργό και όχι μπροστινό συμφερόντων πολιτικό χορηγό του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, Ευγενία, να ακούσουμε το αντίστοιχο απόσπασμα Ανδρουλάκη κατά Αλέξη Τσίπρα και επανερχόμαστε.
8: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που θεωρούν ότι είναι το νέο. Νέο είναι ότι δεν έχει κριθεί. Κρίθηκαν. Κρίθηκαν με τα γνωστά αποτελέσματα.
1: Λοιπόν, Ευγενία, να πάμε τώρα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανόπουλου. Mm-hmm. Συνεχίζονται εκεί οι αναταράξεις για τις αποχωρήσεις τελεχών και τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις.
7: Ναι. Δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες στο νεότευτο κόμμα Ευρυδίκη. Mm-hmm. Καθώς δύο μήνες μετά την ίδρυσή του, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται πως αντιμετωπίζει εσωτερική κρίση και σημαντική δημοσκοπική κάμψη. Στο εσωτερικό του κόμματος πλήττεται από αποχωρήσεις τελεχών, με τελευταία και χειρή αυτή του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αυγερινού, ο οποίος έκανε λόγο για συμβουλάτορες των διαδρόμων, και παράλληλο σκιώδες γραφείο τύπου που δημιουργήθηκε εν αγνία του και που δεν συνάδει, όπως είπε, με τον συλλογικό σχηματισμό που ευαγγελίζεται ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, Ευρυδίκη, οι μαζικές αποχωρήσεις με σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του κόμματος δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για δημοσκοπική ανάκαμψη για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, εκτός και αν καλυφθούν με κάποιο πολιτικό λόγο οι ενδογενείς αυτές αδυναμίες του κόμματος. Ευρυδίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάλι στο διεθνή χώρο, δραματική είναι η κατάσταση με τις φωτιές στην Ευρώπη, καθώς Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και Τουρκία τώρα αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες πυρκαγιές, Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ακριβώς, Ευρυδίκη, να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, όπου χιλιάδες κάτοικοι που είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των μεγάλων δασικών πυρκαγιών επέστρεψαν στα σπίτια τους. Την ώρα που στη Γαλλία οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες υπό συνθήκες έντονου καύσωνα. Οι αρχές στην Ισπανία λοιπόν ήραν τις τελευταίες εντολές εκένωση στην επαρχία Άβυλα και σε δύο ακόμη κοινότητες κοντά στη Μαδρίτη. Για αρκετούς κατοίκους η επιστροφή σήμαινε ανακούφιση, καθώς βρήκαν τα σπίτια τους ανέπαφα. Στη Γαλλία τώρα η περιοχή Ζιρόντ κατέγραψε δεύτερη συνεχόμενη ήρεμη νύχτα, με τις αρχές να αναφέρουν ότι η μεγάλη πυρκαγιά δυτικά του Μπορδό παραμένει υπό έλεγχο παρά την άνοδο της θερμοκρασίας εξαιτίας του τέταρτου κύματος καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Την ίδια στιγμή η νέα μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Βαρ στην νοτιοανατολική Γαλλία, ανάμεσα στη Μασαλία και την Νίκαια, αναγκάζοντας περισσότερους από 600 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Το νέο μέτωπο εκδηλώθηκε λιγότερο από ένα 24ωρο μετά τον έλεγχο προηγούμενης πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή. Παράλληλα, νέα δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη Βουργουνδία, κοντά στην πόλη Ντιζόν, καίγοντας περισσότερα από 1.250 στρέμματα δασικής έκτασης, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές σε κατοικίες.
1: Άρα αλλάζει η εικόνα που είχαμε χτες, ότι στη Γαλλία πάνε καλύτερα τα πράγματα, ενώ η Ισπανία είχε...
0: Ναι, σβήνει ένα μέτωπο και ξεκινάει ένα άλλο, ναι. Ακριβώς. Ναι. Οι δύο γειτονικές χώρες τώρα, η Ισπανία και η Γαλλία, βιώνουν μια από τις πλέον καταστροφικές περιόδους δασικών πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Οι φωτιές έχουν αποτεφρώσει τεράστιες εκτάσεις γη και έχουν οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην εκένωση των κατοικιών τους. Είναι χαρακτηριστικό, Ευρυδίκη, ότι στην Ισπανία έχουν γίνει στάχτη περίπου 2 εκατομμύρια στρέμματα και σχεδόν 1 εκατομμύριο στη Γαλλία. Να πάμε στη Βρετανία τώρα, που κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από το απόγευμα της Τετάρτης, χτες δηλαδή, στο Dunwich Heath, στην κομιτεία Suffolk, και έχει θέσει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής στις Βρετανικές δυνάμεις, καθώς το πύρινο μέτωπο εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ εκκαινώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από το παραθεριστικό πάρκο Cliff House Holiday Park. Οι αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική κατάσταση, η οποία παρακολουθείται συνεχώς. Στην Πορτογαλία τώρα μένεται μεγάλη πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου επιχειρούν περίπου 800 πυροσβέστες για να την αντιμετωπίσουν, σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Η βασική δυσκολία σήμερα σχετίζεται με τις συνθήκες ορατότητας, Ευρυδίκη, που περιπλέκουν την ενεργοποίηση εναέριων μέσων. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη στο Βαλπάσος και εξαπλώθηκε στη συνέχεια στον γειτονικό Δήμο Μιραντέλα, προκάλεσε τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, μεταξύ τους 3 πυροσβέστες και ένας χωροφύλακας, ενώ στην άλλη πλευρά των συνόρων, μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στο Φερμοσέλ, στη δυτική Ισπανία, σε μικρή απόσταση από τη Μεθόριο με την Πορτογαλία. Να κλείσουμε με την Τουρκία, όπου η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται και σήμερα στην Τουρκία, σε τουριστικές περιοχές, στο νότιο τμήμα της χώρας, γύρω από την Ατάλεια και κατά μήκος της Κιανής Ακτής, της αποκαλούμενης τουρκικής ριβιέρας, στα παράλια της Μεσογείου. Να πούμε ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην Τουρκία είναι σχεδόν ίδιες με αυτές που επικρατούν στην Ελλάδα, δηλαδή πολύ ισχυρή άνεμη και ζέστη, και σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Γεωργίας, αρμόδιο για τα δάση, ομάδες διάσωσης επενέβησαν σε 115 πυρκαγιές από χθες σε όλη τη χώρα, οι οποίες ευνοήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και 110 από αυτές τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο, Ευρυδίκη.
1: Και μάλιστα χθες διάβαζα ότι οι καπνοί από τα μέτωπα της Τουρκίας έφτασαν Λέσβο, Χίο και τις Κυκλάδες και κάποια σημεία στην Κρήτη.
0: Και, ναι, και όχι μόνο αυτό, και ναι. Από τις πυρκαγιές στη Γαλλία και στην Ισπανία έχουν μεταφερθεί στην Ευρώπη. Είναι τραγική κατάσταση, πρωτόγνωρη.
1: Ακριβώς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ανθρωποκτονιών για την εξυχνίαση του εγκλήματος σε βάρος της 38χρονης Elizabeth Jane Ross από τη Σκωτία, στην οποία διαπιστώθηκε ότι ανήκει η σωρός της γυναίκας που είχε βρεθεί από έναν άστεγο σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Οδό Βελπίδων. Τα αποτυπώματά της δεν έβγαζαν αποτελέσματα στην εγχώρια βάση δεδομένων της αστυνομίας, περάστηκαν στη βάση της Ιντερπόλ, μέσω της οποίας ήρθε η απάντηση από τις ΗΠΑ πως πρόκειται για την 38χρονη γυναίκα υπήκοο Ηνωμένου Βασιλείου. Πλέον, το τμήμα ανθρωποκτονιών αναζητά απαντήσεις για τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας από την αφήξή της στην Ελλάδα έως τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της. Για την εξέλιξη της έρευνας και τα επόμενα βήματα των αρχών, μίλησε στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντίνα Δημοκλείδου.
9: Πραγματικά, παρόλο που υπήρχε εκτεταμένη σύψη στη σωρό, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της μεγάλης θερμοκρασίας και του τρόπου με τον οποίο βρέθηκε η σωρός, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν από αυτή τη σωρό να πάρουν αποτυπώματα. Μακάρι να μπορούσα να σας εξηγήσω πόσο δύσκολο είναι αυτό όταν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση.
0: Καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε.
9: Όμως πραγματικά έκαναν τόσο μεγάλη προσπάθεια και τελικά μέσω αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε αυτή τη γυναίκα. Έχουμε κάποιες σημαντικές μαρτυρίες, βέβαια, καθώς η γυναίκα αυτή διέμενε σε ένα φιλικό σπίτι εδώ στην Αττική. Προσπαθούμε, βέβαια, να ζητήσουμε από ένα σημείο και μετά όπου χάθηκαν τα ίχνη ουσιαστικά και από τους οικείους της εδώ στην χώρα, πού βρισκόταν, πού κινούνταν αυτή η γυναίκα. Και τι συνέβη τελικά, καθώς αν θυμόμαστε όλοι και ο τροδικαστής δεν διαπίστωσε συγκεκριμένη αιτία θανάτου, δεν διαπίστωσε κακώσεις ή άλλου είδους κακοποίηση στη σωρό, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε και την αιτία θανάτου. Ουσιαστικά δεν έχει προσδιοριστεί.
10: Πιστεύετε ότι είναι μια ιστορία που θα καταφέρει η αστυνομία να την εξιχνιάσει?
9: Μιλώντας χθες με κάποιους αξιωματικούς από το τμήμα ανθρωποκτονιών, θεωρώ ναι ότι και εδώ το συγκεκριμένο τμήμα θα καταφέρει να μας εκπλήξει και πάλι.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα. Ευρωπαϊκή βραδιά για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δύναμο Κιέβου στις 9 παρατέταρτο και με την νίκη του στον πρώτο αγώνα είναι το φαβορί για μία θέση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. 9 παρατέταρτο είναι ο συγκεκριμένος αγώνας, ο αγώνας της Τούμπας. Ο Δικέφαλος έχει κερδίσει 3-2 στην ουδέτερη Πολωνία και τώρα το αρκεί. Και να μην μηδέν, αλλά θέλει την νίκη για να φέρει και βαθμούς για τη χώρα, αλλά και για την ομάδα του. Τώρα ο Παναθηναϊκός στις 9.30 υποδέχει την Ουγγρική Πάξη και οι Πράσινοι είχαν κερδίσει 2-1 εκτός έδρας. Οπότε και οι ίδιοι, ακόμα και με μία ισοπαλία, προκρίνονται, αλλά και οι ίδιοι θέλουν την νίκη για να προκριθούν έτσι πανηγυρικά στην επόμενη φάση. Ενώ πριν από λίγο για το προμπάσκετ κάτω των 18, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε στη φάση των 8 από την Ισπανία 69-66, ενώ ήταν στο τρίτο δεκάλεπτο 29 πόντους μπροστά, αλλά δυστυχώς τα παιδιά δεν κατάφεραν και τίθηκαν από τους Ισπανούς.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Αρχισυνταξή Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνου Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τι μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
6: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
11: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο. Το «Γράμματα στην Αγαπημένη» είναι ένα σημαντικό έργο του Μάνου Λοΐζου που κυκλοφόρησε το 1983, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του. Ο δίσκος βασίζεται σε ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ σε απόδοση του Γιάννη Ρίτσου. Περιλαμβάνει τραγούδια με έντονο λυρισμό, αγάπη για τη ζωή και ανθρωπιστικά μηνύματα. Ξεχωρίζουν συνθέσεις όπως τα «Μονακριβή μου», «Για τη ζωή» και «Η πιο όμορφη θάλασσα». Θεωρείται ένας από τους πιο αγαπημένους και διαχρονικούς δίσκους του ελληνικού έντεχνου τραγουδιού.

Ο δίσκος ύστερα ήρθαν οι μέλισσες με τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές τηλεοπτικές μουσικές δουλειές των αρχών της δεκαετίας του 2000. Γραμμένος για την ομώνυμη πολυβραβευμένη σειρά της ΣΕΡΤ που βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Γιάννη Ξανθούλη και σκηνοθετήθηκε από τον Κώστα Κουτσομίτη, αποτυπώνει μοναδικά την ατμόσφαιρα νοσταλγίας, μυστηρίου και έρωτα της ιστορίας. Οι στίχοι των Σταμάτη Κραουνάκη, Λίνας Νικολακοπούλου και Γιάννη Ξανθούλη συμπληρώνουν μια μουσική δημιουργία που παραμένει αγαπητή μέχρι σήμερα, 25 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της σειράς.

Σε ποίηση του Γιάννη Σκαρύμπα και μουσική του Διονύση Τσακνή, οι Αυτούλιδες αποτελούν ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό έργο. Το 2010 ο Διονύσης Τσακνής μελοποίησε 12 ποίηματα από τη συλλογή Εαυτούλιδες, αναδεικνύοντας τον αντισυμβατικό και ανατρεπτικό λόγο του Σκαρύμπα. Με ιδιαίτερους συμβολισμούς, υπαρξιακή ένταση και πρωτοποριακή γλώσσα, το έργο αυτό μετατρέπεται σε ένα διαχρονικό μουσικοποιητικό δημιούργημα. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Παρίσι. Ένιγμα, μυστήριο γύρω η τόπη.

Το στο φανάρι του Διογέννη είναι ο σημαντικός μεταθανάτιος δίσκος του Νικόλα Άσιμου που κυκλοφόρησε το 1889 και συγκεντρώνει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές δημιουργίες του. Αντλεί υλικό κυρίως από την περίφημη παράνομη κασέτα νούμερο 000008, διατηρώντας τον αυθεντικό αντισυμβατικό χαρακτήρα του δημιουργού. Ο ίδιος ο Άσιμος ερμηνεύει και παίζει κιθάρα και μπουζούκι, ενώ σε ορισμένα τραγούδια συμμετέχει η Σωτηρία Λεωνάρδο και περιλαμβάνει τη μελοποίηση του ποίηματος «Ουλαλούμ» του Γιάννη Καρύμπα. Ο Νικόλας Άσιμος άφησε ένα εξίτουλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι ως μία από τις πιο αυθεντικές και ενίσχυες καλλιτεχνικές μορφές της εποχής του.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Η σωτηρία Λεωνάρδου υπήρξε μία από τις πιο ιδιαίτερες και πολυσχηδείς μορφές της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής, διακρινόμενη ως τραγουδίστρια, ηθοποιός και δημιουργός. Έγινε ευρύτερα γνωστή από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία Ρεμπέτικο, ενώ συμμετείχε και στη συγγραφή του σεναρίου, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Νικόλας Άσημος, συμμετέχοντας τόσο στις περίφημες παράνομες κασέτες όσο και στον δίσκο «Στο φανάρι του Διογέννη». Με σπουδές και καλλιτεχνικές αναζητήσεις σε Ελλάδα, Ιταλία, Ινδία και Νότια Αφρική, ανέπτυξε μια μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα που ξεπερνούσε τα στενά όρια της μουσικής και του θεάτρου.

Η μουσική της τηλετενίας «Στα φτερά του έρωτα» σε σύνθεση του Γιώργου Κατζινάσιου αποτελεί ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά στοιχεία της παραγωγής, αναδεικνύοντας τον κοινωνικό και συναισθηματικό χαρακτήρα της ιστορίας. Με τη χαρακτηριστική μελωδική γραφή του συνθέτη, οι μουσικές επενδύσεις συνοδεύουν διακριτικά τις ανθρώπινες σχέσεις και τις δραματικές εξελίξεις των ηρώων. Η τηλετενία προβλήθηκε από την ΕΤΕΝΑ το 1999 ως πιλότος της ομώνυμης τηλεοπτικής σειράς που ακολούθησε, με τη μουσική να συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία της ιδιαίτερης τηλεοπτικής της ταυτότητας. Μέχρι σήμερα το έργο ξεχωρίζει ως μια ακόμη αξιόλογη συνεργασία του Γιώργου Χαζινάσιου με την ελληνική τηλεόραση.

Η τριπλή συλλεκτική έκδοση του Βασίλη Λέκα «Όρθιοι και ουράνιο τόξο» αποτελεί μια αναδρομή στα πρώτα 25 χρόνια της σπουδαίας πορείας του στο ελληνικό τραγούδι, συγκεντρώνοντας 29 σπάνιες, ζωντανές και στούντιο ηχογραφήσεις, καθώς και ξεχωριστές διασκευές. Στην έκδοση περιλαμβάνεται και το CD single «Ουράνιο τόξο» του Νίκου Πιτλόγλου, το οποίο ο ερμηνευτής ηχογράφησε για πρώτη φορά. Μέσα από τραγούδια των Μάνου Χατζηδάκη, Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννη Μαρκόπουλου, Σταύρου Ξαρχάκου, Γιώργου Ζαμπέτα και άλλων σημαντικών δημιουργών, αναδεικνύεται το εύρος και η εκφραστική δύναμη της φωνής του Βασίλη Λέκα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα καλέσθητη έκδοση που αποτυπώνει την διαχρονική σχέση του ερμηνευτή με κορυφαίους συνθέτες και διαφορετικά μουσικά ρεύματα της ελληνικής δισκογραφίας. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice

Ο Μανώλης Λιδάκης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου έντεχνου και λαϊκού ελληνικού τραγουδιού, με μια πορεία που ξεκίνησε από την Κρήτη και άφησε έντονο αποτύπωμα στη δισκογραφία. Ξεκίνησε επαγγελματικά τη σταδιοδρομία του στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και καθιερώθηκε με επιτυχημένους δίσκους όπως το «Ούτε που ρώτησα», συνεργαζόμενος με κορυφαίους δημιουργούς και ερμηνευτές. Η χαρακτηριστική εκφραστική φωνή του κινήθηκε με άνεση ανάμεσα στο λαϊκό, το έντεχνο και την κριτική μουσική παράδοση, χαρίζοντας διαχρονικές ερμηνείες. Με την καλλιτεχνική του συνέπεια και το ξεχωριστό ύφος του, ο Μανώλης Λιδάκης παραμένει μια αγαπημένη και διαχρονική μορφή του ελληνικού τραγουδιού.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
2: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

Καλωσορίζω όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο και της Έρα Λάρισα. Στα τηλέφωνα χτυπούν, θα τα σηκώσω. Θέλω να σας ακούσω. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας ακούτε και από την Έρα Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου. Ξεκινήσαμε με κάτι πολύ δυνατό. Λόγω Πανσελλήνου, που οι ενέργειες είναι πραγματικά πολύ δυνατές και είπαμε, αν και θα πάμε και σε μυρολόγια, εννοείται, ξέρω ότι τα περιμένετε αυτές τις μέρες, τις δύσκολες μέρες που διανύει η χώρα μας απ' άκρη σ' άκρη. Λοιπόν, αλλά είπαμε λίγο να ξεκινήσουμε δυνατά με μπρόντζα μπάντα και δική μας ηχογράφηση, Βρίσιμου Πετροκάμαρη και Σόφκα, γύρισμα, εξαιρετική ηχογράφηση από τα παιδιά, για να μπούμε έτσι λίγο δυνατά σε αυτές τις ενέργειες της Πανσελλήνου που πιάνει τα σταθερά ζώδια και μου λέει ο Χρήστος απέναντι που τον πιάνει, λέει αυτό είναι καλό ή κακό. Εξαρτάται, Χρήστο μου, αν είναι καλό ή κακό. Εξαρτάται αυτή την ενέργεια, αυτή τη φωτιά μέσα σου, πώς θα τη χρησιμοποιήσεις πάντα. Η φωτιά που σου δίνεται, σου δίνεται για καλό, σου δίνεται για να θερμανθείς, για να φτιάξεις το φαγητό σου, σου δίνεται για να μεταδώσεις τη θέρμη στους άλλους συνανθρώπους σου, ή σου δίνεται για να κάνεις την καταστροφή. Αν τη χρησιμοποιείς λοιπόν καταστροφικά, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, τότε λίγο ζεν, παρακαλώ, λίγο ζεν.

Κολοκοτρώνεις κάθονταν αυτό το καθιστικό ιστορικό τραγούδι που ζητήθηκε από τον φίλο ακροατή. Χαίρομαι που ορισμένες φορές επεμβαίνετε πραγματικά πολύ κέρια στην εκπομπή. Όταν το κάνετε αυτό, πολύ με ευχαριστεί. Το κάνετε με διάφορους τρόπους, όχι μόνο με τα τραγούδια που ζητάτε. Και τότε όταν επεμβαίνετε κέρια και απλά δεν θέλετε να λέτε κάτι δικό σας, έτσι, όταν είστε μέρος των κριτικών της παράδοσης, μέρος του συνόλου, τότε η επέμβαση πραγματικά είναι σοφή. Έτσι εξάλλου οφείλουμε να είμαστε και στην κοινωνία μας, όπως ο ανθρώπινος οργανισμός που τα όργανα συνεργάζονται μεταξύ τους, και όταν κάποιο κύτταρο μπει σε αυτοδιάθεση, τότε ο οργανισμός, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, νοσεί και παθαίνει καρκίνο. Σε μια τέτοια καρκινική κοινωνία ζούμε δυστυχώς, φίλοι ακροατές. Τους χαιρετισμούς μου σε όσους πήρατε μέχρι τώρα τηλέφωνο και στον κύριο Κοτόπουλο που το συγκινήσαμε. Χαίρομαι όταν σας συγκινώ, γιατί το κλάμα και η συγκίνηση είναι εξαιρετική θεραπεία. Εξαιρετική θεραπεία, όταν φυσικά δεν είναι νοσηρή συναισθηματικότητα, αλλά όταν είναι κάθαρση.

Με ανάστημα Τραντέλενα, για φανταστείτε, 30 φορές Έλληνας είναι ο Τραντέλενας. Όπως αναφέρεται σε αυτό το τραγούδι, φυσικά οι τένσε παραπέτανεν, διότι χωρίς τους Τραντέλενες θα είχαμε διαλυθεί, δεν θα υπήρχαμε αυτή τη στιγμή. Αυτοί είναι που μας κρατούν ζωντανούς, που κρατούν την πατρίδα, που επιστρέφουν στη γη τους, που η καρδιά τους χτυπάει εδώ, σε αυτά τα μέρη, σε αυτή την επικράτεια και λίγο παραέξω. Λοιπόν, χωρίς αυτούς θα είχαμε χωρίς το ανάστημά τους, δεν θα είχαμε αυτή τη στιγμή ούτε γη, ούτε καθάριο ουρανό, ούτε ελευθερία, ούτε δικαιοσύνη. Θα μου πείτε, έχουμε? Έχουμε μέσα μας ως ένδειξη και αρχή που μας οδηγεί η ελληνική μας παιδεία. Το έχουμε μέσα στο DNA μας. Απλά δεν μπορούμε ακόμα να το εκπέψουμε προς τα έξω. Νομίζω ότι θα γίνει σιγά σιγά.

0: Μπέρ.
1: Το Τσιάμπας είναι Κάικεν και δυστυχώς καίγεται και όλη η χώρα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στα πολύ αγαπημένη μας μέρη, στο Πλωμάρι. Πολύ αγαπημένο πραγματικά, με πολλές μνήμες εκεί, και στην Αγία Γαλήνη και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο και παντού όπου αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Το θέμα είναι όχι μόνο ότι καίγεται ένα δάσος, το θέμα δεν είναι μόνο ότι χάνουμε το πράσινο, το οποίο μας φέρνει σε ηρεμία, μας οξυγονώνει, μας φέρνει σε... δηλαδή δεν είναι μόνο η υγεία μας, δεν είναι μόνο η κατάστασή μας, δεν είναι μόνο το περιβάλλον μας. Είναι η μνήμη της γης που χάνεται, είναι τα δέντρα εκατοντάδων ετών και σπάνια φυτά που δεν υπάρχουν πια, και μαζί τους καίγεται όλη αυτή η γενετική πληροφορία χιλιάδων ετών εξέλιξης που φέρουν μαζί τους. Το μέλλον μας θάβεται, η αλυσίδα ζωής μας διαλύεται, το ριζικό σύστημα των δέντρων και μαζί το μικροβίωμα του εδάφους, οι καταστροφές στις τράπεζες των σπόρων, η απώλεια πτηνών και ζώων σπάνιων, και όλα αυτά δυστυχώς δεν γίνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως σας έχω ξαναπεί, αλλά η κλιματική αλλαγή είναι το αποτέλεσμα. Αυτό θα πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας. Αν υφίσταται η κλιματική αλλαγή, αυτή είναι το αποτέλεσμα και όχι η αιτία. Η αιτία είναι η καταστροφικότητα του ανθρώπου και τα περίπλοκα σχέδια ανάπτυξης που φέρει πράσινης, σε εισαγωγικά φαντάζομαι το λες Χρήστο, της ανάπτυξης αυτής λοιπόν, που φέρει μέσα σε αυτά τα σχέδια που δεν έχουν να κάνουν με πραγματική εξέλιξη και πρόοδο, παρά μόνο με οικονομική ανάπτυξη στις τσέπες κάποιων, λίγων.

Για τον κύριο Λιόλι, αυτό το μυρολόι από το δίσκο του, με τον Γιώργο Κοτσίνη στο κλαρίνο, και για τους τρεις πυροσβέστες που χαθήκαν άδικα πάνω στο καθήκον όμως που αυτό τους καθιστά ήρωες.

Από το δίσκο «Άνθησες έρωτά μου» η Αλέκα Φραγκούλη, για το φίλο ακροατή που το ζήτησε. «Χτυπούν καμπάνες μάνα μου», να το αφιερώσουμε και στη Σωτηρία, όπως και το επόμενο, το τραγούδι που της αρέσει. Σ' αφήνω την καλή νυχτιά. Θα το ακούσουμε όμως με τον Ηλία Πλαστήρα αυτή τη φορά. Ο φίλος Γιώργος από τη Μακεδονία λέει: «Κανένας δεν θέλει να είναι ήρωας». Ναι, αλλά απαντώ ότι κάποια πράγματα γίνονται έτσι λόγω του μοιραίου. Και μου φέρνει αντίρρηση και καλά κάνει, διότι κάποια γεγονότα δεν ανήκουν στο μοιραίο παράγοντα, αλλά είναι αποτελέσματα κάποιων πολιτικών. Συμφωνώ με αυτό, Γιώργο. Αλλά λέω τώρα τη συζήτηση γιατί θέλω λίγο να μου δίνετε η ευκαιρία να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ του μοιραίου και του πεπρωμένου, που δεν την γνωρίζουμε. Νομίζουμε ότι είναι και τα δύο το ίδιο πράγμα. Το πεπρωμένο λέει «φυγή είναι αδύνατον». Το πεπρωμένο δεν είναι το μοιραίο. Το πεπρωμένο είναι το πεπραγμένο, αυτό που πράττουμε. Οπότε ό,τι πράττεις επιστρέφει μέσω του νόμου της αιτίας και του αποτελέσματος, που πολύ καλά μας έχουν παραδώσει από τα αρχαία χρόνια, και οφείλουμε αυτό να το εφαρμόσουμε στις ζωές μας. Μαγική ακριβώς ελληνική γλώσσα, Χρήστο Βιουκλάκη, διότι το πεπρωμένο, αυτό που εσύ πράττεις, αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις ποτέ.

Να ξέραμε ετυμολογία της λέξεως, λέει, των λέξεων και της ελληνικής γλώσσας, λέει ο Χρήστος, και συμφωνώ απόλυτα. Μου δίνεις ακόμα μια πάσα πάνω σε αυτά που συζητάγαμε με τη φίλη ακροάτρια. Να πω ότι η αγάπη είναι αυτό που οδηγεί στο παν. Άγω εις το παν. Αγάπη, άγω εις το παν. Οπότε όταν είμαστε, όταν έχουμε οδηγηθεί στα πάντα, στην ενότητα του παντός, δεν βρισκόμαστε ποτέ σε στενάχωρη κατάσταση, γιατί η στεναχώρια είναι ο στενός χώρος μέσα μας που δεν μας επιτρέπει να μπούμε στο παν, αλλά μας διαιρεί και μας αποκλεί από το παν. Τώρα όσο για τον έρωτα, έλευσης και την ελευθερία, έλευσης θέρους, έλευσης θείου έρωτος. Όταν είσαι σε κατάσταση θείου έρωτος, είσαι και μέσα στα οπάν και ενωμένος με τους συνανθρώπους σου, με την αλήθεια, με την ελευθερία, με τη δικαιοσύνη, με όλα αυτά τα οποία περάσανε σήμερα εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή. Και κάπως έτσι λέω να σας αποχαιρετήσω με τα στιχάκια που μου είπε ο Γιώργος για το τραγούδι «Ο Ξένος», το εκπληκτικό αυτό τραγούδι που ακούσαμε χθες από την Ξανθήπη. Συνεχίζει και λέει: «Να βρω και μια κρυόβρηση στο νίσιο της να κάτσω. Αχ, να πω τα μαύρα ντέρτια μου και τα παράπονά μου. Τραγούδια αν έχει η μαύρη γης και ο τάφος χαμογέλια, έχει και μένα η καρδιά που βρίσκομαι στα ξένα». Δεν λέγονται αυτά τα στιχάκια συνήθως, διότι η οικονομία του χρόνου, γιατί είναι και αργό τραγούδι, αλλά αφού ήθελε εδώ ο Γιώργος να τα αναφέρουμε, νομίζω ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να το κάνουμε και να σας αποχαιρετήσουμε με Ξανθή Πικαρθανάς και ένα άλλο τραγούδι, «Τούτη η γης». Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Βιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε καλά, καλή δύναμη.

Καλησπέρα από την Αθήνα, καλησπέρα από την Ελλάδα, καλησπέρα από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Και σήμερα, όπως συμβαίνει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά αφού το ρολόι δείξει ακριβώς 12, είμαστε μαζί. Να αλλάξουμε τη μέρα είναι ο τίτλος της εκπομπής, ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο και όλοι εσείς κοντά μας προκειμένου να διαλέξουμε τη μουσική που μας αρέσει.

ένα τραγούδι φεύγει, ένα άλλο έρχεται, πάντα μέσα από τις δικές σας επιλογές. Συνεχίστε να διαλέγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι το email αυτής εδώ της εκπομπής, iPsychogios@ert.gr.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 1, διεθνής ώρα UTC 22.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Θα ακούσουμε αποσπάσματα από τέσσερις εμβληματικούς δίσκους της ελληνικής μουσικής. Η πρώτη αναφορά μας στο χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Καπαχημύρη. Ήδη ακούσαμε το ορχιστρικό της έναρξης του δίσκου. Το χρονικό κυκλοφόρησε το 1970 και αποτελεί μαζί με τη Θητεία ένα από τα σπουδαιότερα έργα του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ο Καπαχημύρης, δηλαδή ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, έγραψε στίχους φτιαγμένους από στέρεα υλικά που μιλούσαν κατευθείαν στην ψυχή και στο νου.

Στο χρονικό ακούγεται η φωνή του Νίκου Ξυλούρη που σημάδεψε ανεξίτηλα το ελληνικό τραγούδι. Φωνή ρωμαλαία, γήινη, αρχαγγελική, μίλησε στις καρδιές μας και μάλιστα σε καιρούς δίσεκτους για τη χώρα μας. Στο χρονικό συναντάμε και μια από τις σημαντικότερες φωνές που γέννησε το ελληνικό τραγούδι, την Μαρία Δημητριάδη.

Το χρονικό ήταν ταξίδι σε ατέλειωτα χρόνια ελληνικής μνήμης και ιστορίας, περιγράφοντας με μοναδικό τρόπο την επώδυνη πορεία του ελληνισμού στον 20ο αιώνα. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό στην ιστορική μπουάτ της Πλάκας Λίδρα στην οδό Κέκροπος 12 το 1969. Στον δίσκο το εξώφυλλο σχεδίασε ο Δημήτρης Μηταράς.

Στο δελτίο τύπου που συνόδευε την έκδοση του Άγιου Φεβρουάριου, ο Δήμος Μούτσης σημείωνε: «Με τον Μάνο Ελευθερίου γράψαμε τον Άγιο Φεβρουάριο. Το κείμενο που μου έδωσε περιέχει εικόνες από τον πόλεμο και από τις αναμνήσεις μιας εποχής που άφησε τόσο βαθιά ίχνη σε όλους μας. Η τραγωδία του 18, ο ξεκληρισμός και η προσφυγιά δεν μπόρεσαν να σβήσουν κάποιες αναμνήσεις από ένα σπίτι στην Ανηφοριά, από ένα κομωδίνο με κιτρινισμένα γράμματα ή από έναν χωρισμό. Ο Άγιος Φεβρουάριος είναι ένας συμβολισμός μιας τραγωδίας που περνάμε όλοι κάποτε, αλλά και ο συμβολισμός μιας αναγέννησης που ελπίζουμε ότι κάποτε θα έρθει.

Στον Άγιο Φεβρουάριο ερμηνευτές ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Πέτρη Σαλπέα. Τα τραγούδια είχαν πρωτοπαρουσιαστεί τον Οκτώβριο του 1979 στο κέντρο Περικλής, στην Πλάκα. Ο δίσκος κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1972.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Πλανώδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες. Ακούμε τραγούδια από τέσσερις εμβληματικούς δίσκους. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε αποσπάσματα από το χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Καπαχή Μύρη και από τον Άγιο Φεβρουάριο του Δήμου Μούτση και του Μάνου Ελευθερίου. Συνεχίζουμε με τα τροπάρια για φωνιάδες του Θάνου Μικρούτσικου και του Μάνου Ελευθερίου. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1977 με ερμηνευτές την Μαρία Δημητριάδη και τον Γιώργο Μεράντζα. Ο Μάνος Ελευθερίου συναντά τον Θάνο Μικρούτσικο, ανερχόμενο τότε συνθέτη. Τα τροπάρια για φωνιάδες ήταν ο τρίτος δίσκος του Θάνου Μικρούτσικου μετά τα πολιτικά τραγούδια και την καντάτα για τη Μακρόνισο. Ο Μάνος Ελευθερίου καταθέτει την ποίησή του με λόγο αιχμηρό, ευρηματικό, δυνατό και ιδιαίτερα ευαίσθητο.

Πολλά από τα ποίηματα που μελοποιήθηκαν από τον Θάνο Μικρούτσικο είναι από την ποιητική συλλογή του Μάνου Ελευθερίου «Τα Ξόρκια». Οι μελωδίες των τραγουδιών είναι εξαιρετικά ενορχιστρωμένες. Δύο ξύλινα πνευστά, το όμποε και το φαγκότο, δίνουν ιδιαίτερο χρώμα και δένουν αρμονικότατα με τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη.

0: κλειστή πληγή στο χέρι σου και ανοιχτή στην καρδιά μου.
1: Στα τροπάρια για φωνιάδες, ο Θάνος Μικρούτσικος παρουσιάζει μια ενορχήστρωση που δεν είχε καμία σχέση με τις ενορχιστρώσεις που επικρατούσαν τη δεκαετία του 70. Το εξώφυλλο του δίσκου ήταν κολάζ που δημιούργησε ο Μάνος Ελευθερίου. Ιδιαίτερες στιγμές στον δίσκο, τα τραγούδια «Είσαι η Πρέβεζα, τα Γιάννενα και το Κιλκής» και «Η Δίκοπη Ζωή».

Ακούσαμε αποσπάσματα από τον δίσκο «Τροπαρέα για φωνιάδες» του Θάνου Μικρουτσικού και του Μάνου Ελευθερίου με τις φωνές της Μαρίας Δημητριάδη και του Γιώργου Μεράντζα. Από τους πλέον μελοποιημένους ποιητές στη χώρα μας είναι ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Μάνος Χατζηδάκης, Μικής Θεοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Μαμαγκάκης, Γιώργος Κουρουπός, Χρήστος Λεοντής, Μάνος Λοΐζος, Δημήτρης Μαραμής, Γιάννης Γλέζος είναι συνθέτες που μελοποίησαν τον μεγάλο Ισπανό ποιητή. Θα ακούσουμε αποσπάσματα από τον δίσκο του Γιάννη Γλέζου, 12 τραγούδια του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, που είχε κυκλοφορήσει το 1969. Η ελληνική απόδοση των στίχων ήταν του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Στα 12 τραγούδια του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ερμηνευτές ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος και σε 2 τραγούδια η Έλενα Κυρανά. Η εξαιρετική ενορχίστρωση από τον Νίκο Μαμαγκάκη. Το εξώφυλλο του δίσκου κοσμούσε πίνακας του Γιάννη Μόραλη. Ιδιαίτερη στιγμή του δίσκου, κατά τη γνώμη μου, η μπαλάντα των τριών ποταμών.

ακούσαμε αποσπάσματα από 4 ιστορικούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας. Το Χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Καπαχημύρη, τον Άγιο Φεβρουάριο του Δήμου Μούτση και του Μάνου Ελευθερίου, τα Τροπάρια για Φωνιάδες του Θάνου Μικρούτσικου και του Μάνου Ελευθερίου και τα 12 τραγούδια του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα του Γιάννη Γλέζου.

Πολίτικη κουζίνα, η ταινία του σκηνοθέτη Τάσου Μπουλμέτη, συγκίνησε το κοινό, ξύπνησε μνήμες, αναμνήσεις, κυρίως των ανθρώπων που βίωσαν τα γεγονότα του 1955-1956 στην Κωνσταντινούπολη. Καλογυρισμένη ταινία, προσεγμένη σκηνοθεσία, υπέροχη φωτογραφία, εξαιρετικές οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών και κυρίαρχο στοιχείο και η μουσική της Ευανθίας Δρεμπούτσικα. Μελωδίες γεμάτες μνήμες. Από το soundtrack της Πολίτικης Κουζίνας ήταν και η εναρκτήρια μουσική μας. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Μαρόκο. Τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου με την άλκηστη πρωτοψάλτη. Και η Δήμητρα Γαλάνη σε μια νουβιακή μελωδία. Και εδώ συναντάμε τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Νύχτα χλωμή

Νύχτα χλωμή από τη Δήμητρα Γαλάνη, όπως είπαμε προηγουμένως, τραγούδι από τον Ήλο, νουβιακή μελωδία, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Η Αλεξάνδρεια είναι ένα στολίδι στη Μεσόγειο. Το ελληνικό στοιχείο εκεί έχει αφήσει ανεξίτηλα ίχνη. Η πόλη του Κωνσταντίνου Καβάφη έχει εμνηθεί σε ποίηματα, σε λογοτεχνικά κείμενα, σε τραγούδια.

Αλεξάνδρεια, τραγούδησε ο Γιάννης Κότσιρας, της Αβανθίας Ρεμπούτσικα και του Άρη Δαβαράκη. Στο Κάιρο, μέσα στα Ισλαμικά τείχη, βρίσκεται η αγορά του Χάν ελ Χαλίλ. Μικρά σοκάκια με μαγαζιά που εμπορεύονται ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τεράστιο παζάρι μεταξύ εμπόρων και τουριστών. Εκεί και το περίφημο καφενείο με τους καθρέφτες. Η αγορά του Χάν ελ Χαλίλ ενέπνευσε τον Νίκο Ζούδιαρη να γράψει ένα τραγούδι που αγαπήσαμε πολύ. Αλκίνος Ιωαννίδης, στην αγορά του Αλ Χαλίλ.

στην αγορά του Αλ Χαλίλη αλκυνώσει ο Ανίδης και στο ίδιο κλίμα με χρώματα Ανατολής και το ποίημα του Νίκου Καβαδία «Η Μαϊμού» από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα.

και η Ελευθερία Αρβανιτάκη σε δύο αρμένικες μελωδίες. Το παράπονο και η ξενιτιά. Η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου.

Το συγκρότημα Band το αποτελούσαν Αμερικανοί και Καναδοί μουσικοί. Είχαν ξεκινήσει τη δεκαετία του 60 και η πορεία τους ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Στις 25 Νοεμβρίου του 1976, στο Winterland Ballroom στο Σαν Φρανσίσκο, εμφανίστηκαν σε συναυλία που είχε διαφημιστεί ως αποχαιρετιστήρια της μπάντας. Ο τίτλος της συναυλίας, «Το τελευταίο βάλς». Οι προσκεκλημένοι ήταν πάρα πολλοί. Συμμετείχαν στη συναυλία ο Eric Clapton, ο Ringo Starr, ο Bob Dylan, ο Ronnie Wood, ο Muddy Waters, Neil Young, Van Morrison, Dr. John, Johnny Mitchell, Emmylou Harris και πολλοί πολλοί άλλοι. Μόλις ακούσαμε το μουσικό θέμα της συναυλίας με τίτλο βέβαια «Το τελευταίο βάλς». Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Summertime in Prague, τραγούδισε η Έλλη Πασπαλά. Τραγούδι του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου, τραγούδι που το έχουμε ακούσει εδώ στην εκπομπή και από τους Βρετανούς Tiger Lilies. Το επόμενο τραγούδι μας έρχεται από το χώρο του θεάτρου. Είναι ο Χρήστος Θηβαίος που τραγουδάει την Ανοιχτή Πληγή. Ο Θήμιος Παπαδόπουλος έγραψε τη μελωδία πάνω στους στίχους του σκηνοθέτη Θέμη Μουμουλίδη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η φωνή τώρα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας. Και στον φιλιών τη μουσική, ρυθμό να δίνει η καρδιά μας.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε «Να κοιμηθούμε αγκαλιά», τραγούδι που έγραψε η Σοφία Βόσου τη μελωδία και ο Γιώργος Κλεφτογιώργος τους στίχους. Ο Σιρού

Όβσιρουν, αρμένικη μελωδία που ακούσαμε από τον Χάγκη Αζιτζιάν και την Μάρθα Μορελέον. Πλανόδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είναι σήμερα 5η 28 Μάη 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, μαζί στην παρέα μας για μία ώρα, για 55 λεπτά για να είμαστε ακριβείς. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ηχητική επένδυση της εκπομπής, δηλαδή ό,τι βγαίνει έτσι σε επίπεδο ήχου, τα τραγούδια που θα ακούσετε, ο ήχος που ακούτε τώρα και είναι καθαρός κρυστάλλινος καμπάνα, αυτός οφείλεται στον Κωνσταντίνο Λούβαρη, με τον οποίο είμαστε μαζί σχεδόν κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 10, 9 και 5 για να είμαστε ακριβείς, γιατί είναι και το δελτίο, μέχρι τις 10 εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και σε επανάληψη την επόμενη μέρα μετά τα μεσάνυχτα στις 3 τα ξημερώματα, έτσι ώστε να πιάνουμε και τις δύο ζώνες και την πλευρά της Αμερικής που εκεί είναι βράδυ και την πλευρά της Αυστραλίας που έχει ξημερώσει και είναι η επόμενη ημέρα. Λοιπόν, έχουμε κάνει μια ωραία έρευνα σήμερα και έχουμε πολύ ωραία πράγματα να σας παρουσιάσουμε και δεν το λέμε για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά πραγματικά όταν ανατρέχουμε στις σελίδες της ιστορίας, εκτός από τη δίψα για να μάθουμε περισσότερα πράγματα, αν ξέρουμε κάποια έτσι στοιχεία, αυτό το ψάξιμο και το ότι μαθαίνεις περισσότερα πράγματα και συνδέεις κάποιους κρίκους που ενδεχομένως να μην έχουν συνδεθεί μέσα στο μυαλό και στη σκέψη σου, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Και εμένα τουλάχιστον που μ' αρέσει έτσι να ψηλαφίζω πίσω στην ιστορία, είναι η καλύτερη μου. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν το κάνουμε αγκαρία. Μην νομίζετε ότι έρχομαι εδώ και λέω «Ωχ, σήμερα, ουφ, πάλι εκπομπή, τι θα κάνουμε». Πραγματικά νιώθω μια έτσι υπέροχη ψυχική κατάσταση όταν βρίσκομαι εδώ και είμαστε μαζί στο επίπεδο της εκπομπής. Και ξέρεις, πάντα λέγανε όταν ήσουν μικρός, άκουγες, θα κάνεις μια δουλειά που θα σου αρέσει. Και δεν λέω ότι τα πάντα ήταν στρωμένα εδώ με ροδοπέταλα, παιδιά, και όλα βγήκαν τέλεια και πω πω τι δουλειά ήταν αυτή που έκανα ή κάνω στη ζωή μου. Το αντίθετο, πέρασαν πάρα πολλές μπόρες, δυσκολίες, έχει να κάνει και με τον χαρακτήρα του ανθρώπου, και δεν το λέω αυτό ως δίστροπος, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους αρέσει, ρε παιδί μου, να μέλουν μέσα στο καζάνι και να τους αλέθουν, ξέρουν και γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματα.